0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Κόσμος 93,6.

απάντηση.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξάλλει και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα.

0: 93,6.
1: Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το γκρουπ που παντρεύει μοναδικά την Gypsy Jazz με τα ελληνικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Μαζί τους στη σκηνή, ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Μια μουσική συνάντηση που θα μας ξεσηκώσει. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση, ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
4: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ξεκίνημα σημερινής εκπομπής με John Coltrane, Duke Ellington, The Feeling of Jazz. Σαν σήμερα 1926 γεννήθηκε ο John Coltrane. Μία από τις πιο επιδραστικές και αναγνωρισμένες προσωπικότητες στην ιστορία της jazz και της μουσικής του 20ου αιώνα. Όπως έτσι λέμε, καλημέρα, είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 και να σας πω ότι και σήμερα θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8, λίγο μετά το ξημέρωμα δηλαδή. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Μαρία Παπακυρίτση εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε το Viber, έχουμε τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι.

παρά λίγο να ξεχαστούμε. Όχι όμως, εδώ είμαστε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Βροχές και καταιγίδες, το έχετε καταλάβει. Διαβάζω αναλυτικότερα ότι θα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες ανατολικά και νότια, με σταδιακή όμως βελτίωση. Οι θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 19 βαθμούς, Μακεδονία και Θράκη μέχρι 24 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 26, στα Επτάνησα μέχρι 25 και στη Θεσσαλία μέχρι 23 βαθμούς. Όσο για την Κρήτη, εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς, αναμενόμενο νομίζω. Θεσσαλονίκη, εκεί αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές, αλλά θα έχει γρήγορη βελτίωση. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 22 βαθμούς. Και για την Αττική αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, αλλά και εδώ αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει μέχρι τους 22-23 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18 και έχω να σας πω ότι είναι δροσερά, δηλαδή χρειάζεται οπωσδήποτε να πάρετε μαζί σας μια ζακετούλα ή ένα μπουφάν, αν είστε από τους ανθρώπους όπως εγώ που κρυώνουν πάρα πολύ εύκολα. Πάμε στα δικά μας, το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Μπομπ Φώση. Ο Μπομπ Φώση έφυγε από τη ζωή το 1987, είναι χορογράφος. Ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς Αμερικανούς χορογράφους, σκηνοθέτες θεάτρου και κινηματογράφου στην ιστορία του Broadway. Έχει μείνει στην ιστορία για αυτό το μοναδικό και πολύ αναγνωρίσιμο, αν το δείτε σε βίντεο, στυλ χορού, και είναι και ο μοναδικός άνθρωπος που κατάφερε να κερδίσει την ίδια χρονιά, δηλαδή το 1973, τρία κορυφαία βραβεία της βιομηχανίας του θεάματος: Όσκαρ, Όσκαρ σκηνοθεσίας για το Καμπαρέ, Τόνι για το Πίπιν και Έμι για το Λίζα Γουδεζέτ. Εμείς θα ακούσουμε κάτι από το Sweet Charity. Ίσως από τη μουσική καταλάβετε και το στυλ του χορού.

Charlie One Morning. Αυτή είναι η Ekep Nkwele. Είναι νέα, ανερχόμενη, με καταπληκτική φωνή, όπως ακούτε, στο χώρο της jazz, και έρχεται για μια συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 18 Νοεμβρίου. Τώρα, το παράλληλο μήνα, είναι Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και υπάρχουν Αθηνών και υπάρχουν και εισιτήρια, τα οποία ξεκινούν από 25 ευρώ. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο με γενέθλια, μάλλον γεννήσεις. Σαν σήμερα, γιατί έχει φύγει από τη ζωή, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1930 ο Ray Charles. Το κανονικό του όνομα ήταν Ray Charles Robinson, αλλά οι συνάδελφοί του τον αποκαλούσαν The Genius, η ιδιοφυΐα, και οι στενοί του φίλοι προτιμούσαν, λέει, να τον αποκαλούν Brother Ray. Η ζωή του έχει γίνει ταινία με τίτλο Ray, και ο Jamie Foxx, ο οποίος τον είχε υποδηθεί, κέρδισε το Oscar πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του το 2004. Εδώ θα το ακούσουμε στην διασκευή του στο Eleanor Rigby των Beatles, μία από τις πιο, θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές επανεκτελέσεις τραγουδίες.

0: ελληνικού κοινού Powerful Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Powerful Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων by Plisken Festival. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

ακόμα. Ό,τι και να πούμε για το Κώστα Τουρνά είναι λίγο. Κυρίες και κύριοι, για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου έχει γενέθλια ο Κώστας Τουρνάς, μου γράφεται πως και παίζεις Κώστα Τουρνά. Και αν κρίνω από τα μηνύματά σας, δεν είναι μόνο ο δικός μου αγαπημένος, είναι και ο δικός σας. Η γενέθλια σήμερα γίνεται 77 ετών, με μια τεράστια καριέρα. Μια καριέρα που έχει αγγίξει πάρα πολλούς, τουλάχιστον εμένα με έχει αγγίξει, μια πορεία πάνω από 50 χρόνια και με τους Πολ και μόνος του. Γι' αυτό λοιπόν ακούσαμε σήμερα το Κυρίες και Κύριοι, για να πούμε ένα χρόνια πολλά στον Κώστα Τουρνά. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει και στο δεύτερο ημίωρο. Να σας πω ότι πριν από λίγο βλέπω μια είδηση, ένα φορτηγό έχει πέσει σε Φρεάτιο στην Ιερά Οδό στην περιοχή του Εγάλεω και έχει διακοπεί εκεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Αφορά την Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού. Έχει λοιπόν τεθεί σε εφαρμογή εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μαρκόνη στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού. Άλλη μια φορά διακοπή κυκλοφορία στην Ιερά Οδό, να το ξέρετε αν κυκλοφορείτε προς τα εκεί. And so I got to face the final curtain.

Αυτή είναι η καταπληκτική Diane Reeves, Straighten Up and Fly Right. Να σας πούμε ότι ξεκινάει αύριο στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος αυτό το φεστιβάλ για τα ντοκιμαντέρ, λέγεται Με τα μάτια ανοιχτά. Ξεκινάει αύριο και θα βρίσκεται εκεί μέχρι και τις 27 του μηνός. Είναι το ετήσιο ραντεβού, 27 του μηνός είναι η Κυριακή, είναι το ετήσιο ραντεβού των Ελλήνων ντοκιματεριστών, αν θέλετε. Αυτή τη χρονιά το πρόγραμμα έχει μεγαλώσει, έχει προβολή 44 ταινιών μικρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους που επεκτείνεται και στη δεύτερη αίθουσα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. Ένα τετραήμερο με επιλεγμένα ελληνικά ντοκιμαντέρ των τελευταίων δύο χρόνων, αλλά και προβολές, αφιερωματικές προβολές, ανοιχτές συζητήσεις, εργαστήρια, master classes με εκπαιδευτικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα γύρω από επίκαιρα θέματα για την κινηματογραφική κοινότητα. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, έχουμε διάφορα σήμερα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα κυκλοφορεί ένα τραγούδι που όταν τα ακούμε τουλάχιστον μας φτιάχνει τη διάθεση από κάτι άλλο. Είναι η Bob Stops.

καλλιτέχνης, δεν θα έλεγα μεγάλος, δεν πρόλαβε να γίνει μεγάλος, ενώ πολύ διάσημος. Αν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2017 ο Charles Bradley, ήταν για πάρα πολλά χρόνια, ζούσε στη φτώχεια, έγινε γνωστός, κυκλοφόρησε το πρώτο του δίσκο σε ηλικία των 62 ετών και 68 ετών, που ήταν το 2017, έφυγε από τη ζωή. Για δεκαετίες είχε κάνει πάρα πολλές δουλειές, μάγειρας, υδραυλικός, τεχνίτης, τραγουδούσε όμως και σε μικρά κλαμπ. Και στις αρχές δεκαετίας του 2000 ο συνιδρυτής της Dapton Records τον είδε να εμφανίζεται σε ένα μπαρ και του πρόσφερε ένα συμβόλαιο και κατάφερε τελικά το 2011 να κυκλοφορήσει το πρώτο του προσωπικό δίσκο, όπως είπα και πριν, στην ηλικία των 62 ετών. Δυστυχώς έφυγε νωρίς το 2017. Μας έχει μείνει η μουσική του και μας έχει μείνει και μια εξαιρετική εκτέλεση, διασκευή αν θέλετε, που έχει κάνει μαζί με τους Manhattan Street Band στο Heart of Gold.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός πρόεδρος είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί, συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ζητά άμεση η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση και τόνισε πως ο διάλογος με την Τεχεράνη ξανάρχισε με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή τη φορά να αφανίσει το Ιράν. Όπως δήλωσε, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη συμφωνία, παρουσιάζοντας ως επιλογές την επίτευξη συμφωνίας που θα επέτρεπε στο Ιράν να ανοικοδομηθεί ή την εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, ο Βλαντιμίρ Πουτίν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, ο Βλαντιμίρ Πουτίν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει

Πλήθος επαφών θα έχει από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο της παρουσίας του βρίσκεται η αυριανή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση και η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες. Το πρωί, τοπική ώρα, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσει με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον καναδομολογό του. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΕ και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, υπογράμμισε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του, του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη συνάντηση Γεραπετρίτη Αραγατσή συζητήθηκαν οι προοπτικές αποκλιμάκωση και σταθερότητα στην περιοχή. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία Μακρόν, σχολίασε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Νέα συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία των κρίσιμων εθνικών υποδομών ανακοίνωσε τα ξημερώματα από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έδωσε την εισαγγελία διευκρινήσει για τους ελέγχους στο ιατρείο και τα μηχανήματα της Καρνεάδου, παραθέτοντας το ιστορικό των αυτοψιών και των μηχανημάτων που εντοπίστηκαν. Η γραμματέας του ιατρείου ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Ο καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Τι ωραίο τραγούδι ρε παιδιά και αυτό.
2: Ωραίο, ναι.
1: Όλα τα τραγούδια του Queen. Όλα.
2: Ωραίο.
1: Όλα. Καλημέρα σε όλους. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8.
2: Και έχουμε νικητή μέχρι τώρα στην αρνητική, στη χαμηλότερη θερμοκρασία, όχι αρνητική. Δύο βαθμούς. Έχει στο κάτω νευροκόπη. Μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Χρήστος, επειδή πριν λέγαμε για 3 και για 6. Δύο βαθμούς έχει στο κάτω νευροκόπη αυτή την ώρα.
1: Στο πέρα νευροκόπη, στο δόθε νευροκόπη, τι γίνεται.
2: Δεν ξέρω. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Σέρε, στην κυρία Ελένη. Λέει στην Κέρκυρα έχει 12 βαθμούς τώρα, αλλά έχει ξαστεριά, ζεσταίνει την ημέρα και κάνεις ωραιότατο μπάνιο. Τα ωραιότερα μπάνια τώρα
1: βέβαια,
2: είναι.
1: Βέβαια, λέει. Το είπε και η μαμά μου αυτό.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία, ναι. Η θάλασσα, πολύ ωραία.
2: Καλημέρα και στην Αλεξάνδρεια της Σημαθίας, που λέει και όμως το φθινόπωρο είναι η πιο ερωτική εποχή, γιατί οι άνθρωποι βγάζουν τα σκούρα γυαλιά και κοιτάζονται πρόσωπο με πρόσωπο στα μάτια.
1: Τι είπατε τώρα.
2: Τώρα αυτό είναι
1: πολύ
2: φιλοσοφημένο.
1: Καλό,
2: ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη μου λέει με το 2069 βενζίνη που έβαλα, σε λίγο θα του ζητώ τη γαϊδουρίτσα, τη Λούση που μας έστειλε χθες φωτογραφία. Ναι. Καλό.
1: Η αλήθεια
2: καλό.
1: Είναι ότι κάτι δεν σοκάρει εύκολα τον Παπαχλημίτζο. Αυτό τον σοκάρε.
2: Το 69, ναι. Η Βασιλική μας προτείνει να το εξετάσουμε μέσω ψυχολόγου. Τι παθαίνουμε, πώς θέλουμε να είναι το καντράν της βενζίνης, ρε παιδί μου, στο καντράν του αυτοκινήτου. Yeah. Αν θέλουμε να είναι λίγο πάνω από τη μέση, λίγο κάτω από το όριο, λίγο. Yeah. Ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα.
1: Θέλει
2: μια ψυχολογική
1: θέλει
2: αυτή.
1: Ψάξιμο, ναι.
2: Η δε κυρία Μαρία, επειδή λέγαμε πριν για το φως και για τις εποχές και τα λοιπά και τα λοιπά, που εγώ λέω για το φθινόπωρο και ο κύριος Παύλος λέει για το καλοκαίρι, λένε ότι τα μέσα Αυγούστου η Δήλωση έχει το περισσότερο φως από όλον τον κόσμο. Και το φως ίσον ενέργεια.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ναι, η δήλωση.
1: Η δήλωση είναι πανέμορφη.
2: Παλιά θυμάμαι όταν πρωτοξεκινούσαν τα φωτοβολταϊκά, που λέγανε ότι δύο περιοχές της Ελλάδας είναι ιδανικές γιατί έχουν πάνω από 320 μέρες το χρόνο ηλιοφάνεια. Ναι. Οι περιοχές αυτές είναι η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
1: Βέβαια.
2: Ναι. Και γι' αυτό θα πρέπει να. Να σπεύσουν, εν πάση περιπτώσει, το παραξηλώσαμε. Εμείς τώρα έχουμε βάλει παντού όπου υπάρχει χώρος, μπαίνει ένα φωτοβολταϊκό. Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
1: Έτερων
2: εκάτερων.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε μπρος-πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τώρα έρχονται οι πληροφορίες.
2: Ναι.
1: Χθες, μέσα σε όλα τα πράγματα, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε μια συζήτηση. Κλειστή συζήτηση όμως, δεν ήταν να μεταδοθεί ας πούμε, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Εκεί
2: μάλιστα.
1: Διευθύντρια του Ινστιτούτου Χούβερ είναι η Κοντολίζα Ράις.
2: Ναι.
1: Τι θυμάσαι?
2: Πώς δεν τη θυμάμαι, πρώην υπουργός εξωτερικών.
1: Η πρώτη,
2: επιμπούς.
1: Η πρώτη Αφροαμερικανή.
2: Ναι.
1: Υπουργός εξωτερικών, ναι. Η πρώτη σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Ήταν και στους δύο Μπούς. Και στον πατέρα και στο γιο,
2: ναι.
1: Η Κοντολίζα. Και τώρα είναι και στο Στάνφορντ.
2: Ναι, ναι, που λένε ότι κανείς δεν πάει χαμένος.
1: Όχι, έτσι κάνουν αυτοί.
2: Ναι, έτσι κάνουν. Το ξέρω, ναι. Αλλά ως υπουργός εξωτερικών ήταν. Είχε την. Εντάξει.
1: Εντάξει, παιδί μου, ήταν με το Αφγανιστάν, δεν ήταν.
2: Όχι, ήταν και με το Ιράκ, ήταν με διάφορους πολέμους.
1: Ιράκ και Αφγανιστάν, ναι.
2: Λοιπόν, ναι, επειδή τώρα έρχονται και πλάνα και από εκεί, και επειδή και η σημειολογία έχει την σημασία της, βλέπω φωτογραφία από τη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη,
1: ναι, ναι.
2: Με τον ομόλογό του του Ιράν, τον κύριο Αραγτσί.
1: Ναι,
2: ο κύριος Αραγτσί είναι χαμογελαστός, ο κύριος Γεραπετρίτης μάσκα. Ανέκφραστος.
1: Εντάξει, τι να κάνει, να χελάει.
2: Ξέρω, παιδί μου, εντάξει τώρα. Μιλήσανε τώρα για την.
1: Δεν είναι σε καμία. Για, και να, με υπάρχει, άλλους.
2: Για να υπάρχει. Να γίνεται ανεμπόδιστα, εν πάση περιπτώσει, ναυσιπλοεία, βρε αδελφέ. Και αυτό έχει τη σημασία να το λέει η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο που υπάρχει στον κόσμο κτλ. Είμαστε υπερδύναμοι και όλες αυτές τις ιστορίες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, που λέμε για να χαιρόμαστε, γιατί συγκεκριμένων πλειοκτητών είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Αλλά τέλος πάντων, δεν το συζητάμε εκεί. ήταν είναι σημαντικό και το θέμα. Είναι, ναι, γιατί είναι μη γυναυτιλία. Ναι. Λοιπόν, ο ανέκφραστος, τελείως.
1: Πάντως, σε μια άλλη, ναι, που δεν ξέρω τώρα ποιος κύριος είναι αυτός ο ομολογός του, γιατί είναι πολλούς, παιδί, ναι, μου. Ο κύριος Γραβή. Εκεί είναι χαμογελάσιο, αλλά αυτή τη σημαία δεν την έχουμε ξαναδεί. Δεν ξέρω πού είναι αυτός ο κύριος.
2: Ναι, είναι και κάτι χώρες.
1: Είναι, ναι, κάτι χώρες, παιδιά, εντάξει, να
2: ζητούμε συγγνώμη. Αλλάζουν και ονόματα, δεν φταίμε εμείς.
1: Α, ναι.
2: Ναι. Άλλη γεωγραφία μάθαμε εμείς, άλλη γεωγραφία μαθαίνουν τώρα.
1: Βέβαια.
2: Καλημέρα στον κύριο Αναστάσιο. Ξεκινώντας από Δράμα, 10 βαθμούς, 2 βαθμούς στο κάτω Νευροκόπη, ναι, και πέρα Νευροκόπη που είναι προορισμός έχει 7 βαθμούς. Πέρα να, που ρώτησες. Η δε τιμή βενζίνη στο κάτω Νευροκόπη είναι 2,190. Στο πέρα Νευροκόπη είναι 67. Α, εννοείται το πάνω στη. Πέρα από τα σύνορα. Γιατί εκεί έχει τέτοιες τιμές.
1: Βέβαια.
2: Ναι, εκεί έχει τέτοιες τιμές.
1: Εκεί έχει τέτοιες, ναι, ναι, ναι.
2: Πολύ ωραία.
1: Έχει και άλλους μισθούς. Ναι. Και διάφορα άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ναι, λοιπόν, σας ενημερώνουμε διαρκώς για ό,τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στο.
2: Αλίμονο.
1: Και στον κόσμο.
2: Αλίμονο. Ναι, να σας πάμε μια βόλτα στην Ιαπωνία.
1: Ναι, γιατί. Χαμός, πλημμύρες.
2: Τυφώνα.
1: Ναι.
2: Τυφώνα.
1: Πω,
2: τυφώνα Ντουτζουάν.
1: Ναι, κακός είναι.
2: 9 νεκροί, παιδιά.
1: Πολύ κακός.
2: Μέχρι τώρα. Ναι. Μέχρι τώρα. Και εκεί. Είναι ψηλοσυνηθισμένοι, δηλαδή παίρνουν συγκεκριμένα μέτρα όποτε έρχεται τυφώνας κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τους έχουν και αυτοί 112 εκεί και προειδοποιήσεις. Έχουν πολλές προειδοποιήσεις,
2: ναι,
1: βασικά.
2: Ναι.
1: Τις οποίες αυτοί που πήγαν και γύρισαν την Ιαπωνία, τις έχουν κρατήσει το κινητό τους και τους έχουν συνέχεια ειδοποιήσει και τους χρειάζονται στη νύχτα. Λέω, πετάξτε τις πια τις ειδοποιήσεις. Ειδικά τώρα που έχει τον τυφώνα. Λέω, έρχεται τυφώνας, πετάξτε τις.
2: Επιστρέφω εγώ δηλαδή στη Νέα Υόρκη, ναι, για να πω το εξής. Η κυρία Ροντρίγκες, η πρόεδρος της, η υπηρεσιακή πρόεδρος, η εκτελούσα χρέη πρόεδρου της Βενεζουέλας μετά την απαγωγή του Μαδούρο, θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα. Χθες έκανε εντύπωση το εξής γεγονός. Σηκώθηκε από τη θέση της και έκανε, διέβη όλο τη σάλα εκεί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ναι, για να χαιρετήσει έναν ηγέτη. Ποιον λες εσύ? Ποιον πήγε να χαιρετήσει? Σηκώθηκε από τη θέση της για να πάει να χαιρετήσει έναν. Ποιον?
1: Δεν ξέρω.
2: Τον Σάντσεθ.
1: Α, τον
2: Σάντσεθ. Της Ισπανίας.
1: Τον Σάντσεθ.
2: Μόνο αυτόν.
1: Τον Πέδρο.
2: Ήταν γεμάτη αίθουσα με ηγέτες.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Στον Πέδρο.
2: Στον Πέδρο πήγε.
1: Εντάξει, είναι και ωραίο παιδί.
2: Όχι, ρε παιδί μου, επειδή είναι Ισπανόφωνοι και ξέρω εγώ.
1: Όχι, είναι ωραίο παιδί, παιδί μου.
2: Έχουν και άλλες. Αυτό είναι υποκειμενικό τώρα.
1: Όχι, όχι, αντικειμενικά είναι όμορφος. Δεν τον λέω.
2: Άντε πάλι να ξεκινήσουμε την κουβέντα και να δει είναι αντικειμενικό και τι δεν είναι αντικειμενικό.
1: Βάλε το Σάντσεθ δίπλα στον Τραμπ. Ποιος είναι όμορφος?
2: Ναι, όχι, εντάξει, όχι τέτοιες συγκρίσεις, μακριά από μένα. Στα Γιαννιτσά που εκπέμπουν φρεσκαδούρα στους 8,5 βαθμούς για τη φυσιολογική σύσφυξη του προσώπου χωρίς χημικές επεμβάσεις. Μας λέει ο Θωμάς, καταλαβες. Τι κάνεις στα Γιαννιτσά? Βγαίνεις λίγο έξω, τσακ, αμέσως σύσφυξη προσώπου, δεν χρειάζεται τίποτα, ούτε. Αληφή, ούτε κρέμα, τίποτα. Ούτε τίποτα.
1: Ρε παιδί μου, επειδή λες τώρα αυτό για τους ηγέτες, έτσι,
2: ναι,
1: και την ομορφιά,
2: ναι,
1: εγώ σου λέω Σάντσεθ Μακρόν,
2: ναι.
1: Ο Σάντσεθ έχει μια αυτή την αρενοπότητα, τις γωνίες που έχουν οι Ισπανοί και κάτι γωνίες στο πρόσωπο κτλ. Αν σε αρέσει αυτό, οκ, okay. Εμένα, ας πούμε, μου είναι πιο αυτό, ο Μακρόν, μου αρέσει πιο πολύ.
2: Και ο Μακρόν έχει γωνίες.
1: Δεν έχει πολλές γωνίες ο Μακρόν. Τώρα σχέση με το Σάντσεθ είναι κόβεσαι στη γωνία. Άμα παντοφιλεί και κόβεσαι από τα μάγουλα.
2: Α, το έχει πάει μακριά, εσύ να παντοφιλεί κιόλα.
1: Εντάξει, παιδί μου, πάντα εγώ.
2: Η Ροντρίγκε δεν το φίλησε πάντως.
1: Εντάξει, εγώ είμαι διαχειριτικός άνθρωπος, το ξέρεις.
2: Να τον χαιρετήσει πήγε.
1: Ναι. Πάμε στο Παρίσι τώρα.
2: Α, έχουμε
1: ξυπνήσαμε τη Θωμαΐς, βέβαια.
2: Πάμε, ναι.
1: Την ξυπνήσαμε γιατί είχε αναλάβει μια πρωτοβουλία η Θωμαΐς για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων και της ενέργειας.
2: Και έχει πείσει και τον Μακρόν.
1: Έχει πείσει τον
3: Μακρόν. Βασιστείτε πάνω μου.
1: Σε σένα ελπίζουμε, πάντα ελπίζουμε, Θωμαΐς. Δεν μας έχεις εγκαταλείψει ποτέ.
3: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
2: Έτσι. Καλημέρα. Πάντως χθες έκανε. Ανέλαβε μια πρωτοβουλία, ας πούμε. Δηλαδή ανέλαβε μια πρωτοβουλία. Πήγε και μίλησε με τον Τραμπ και του έθεσε όλα τα θέματα από την Ουκρανία μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα και τα στενά του Ορμούς για το πώς μπορούν να ξαναανοίξουν μπας και δύο πλανήτες χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα.
1: Ναι, παιδιά, τα καύσιμα μας νοιάζουν τώρα.
2: Αυτό, ναι. Για πες μας λίγο τι κάνει ο Μακρόν.
3: Οι 45 λεπτά διήρκησε η συνάντησή τους. Έχουν, ξέρετε, καλές σχέσεις οι δυο τους. Και πρότεινε ουσιαστικά να το απλοποιήσω λιγάκι, δύο εγχειρήσεις. πίεση, μία για την Ουκρανία. Η κυχηρία της Ουκρανίας είναι κατά κάποιο τρόπο να σταματήσουν να επιτίθενται οι δύο πλευρές, η κάθε μία στις εγκαταστάσεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις.
2: Ενεργειακές υποδομές,
3: υποδομές του άλλου. Και η Ρωσία επιπλέον να σταματήσει να χτυπάει αστικά κέντρα και περιοχές που μένει κόσμος, πληθυσμός που δεν έχει τίποτα να κάνει με, με το μέτωπο. Και προς το παρόν απάντηση δεν έλαβε.
2: Μα αυτή η πρόταση, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά αυτή την πρόταση την έχει κάνει και ο Ζελένσκι εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε είχε διατυπωθεί και από άλλου, όχι, έχει διατυπωθεί και από άλλου και την είχε αρνηθεί η Ρωσία.
3: Δεν είναι κάτι και καινούριο. Το θέμα είναι ότι προσπαθεί ο Εμμανουέλ Μακρόν να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να δώσει τους Patriots, τους
2: πυράβλους
3: αναχέτησης. Έψαχνα τη λέξη αναχέτησης του Patriots, οι οποίοι προς το παρόν οι ΗΠΑ δεν θέλουν να δώσουν, και κυρίως ο Ζελένσκι ζητάει τα δικαιώματα αναπαραγωγής και παραγωγής φυσικά αυτών των Patriots ή ένα ανάλογο μοντέλο στην Ουκρανία,
2: να το δώσουν την άδεια.
3: Πιο φτηνά και πιο γρήγορα την. Αλλά δυστυχώς προς το παρόν δεν έλαβε καμία απάντηση. Μάλιστα, ο Ζελένσκι είχε συνάντηση και με τον Εμμανουέλ Μακρόν λίγο αργότερα μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ. Και μετά, χθες, είχε και συνάντηση η Τραμπ-Ζελένσκι. Που είδαμε μετά συνέντευξη τύπου του Ζελένσκι, όπου λέει: περιμένω απάντηση. Εγώ είμαι έτοιμος για τριμερή συζήτηση με τη Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά περιμένω. Και σε αυτό το μέτωπο, δηλαδή, ακόμα βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Στο άλλο το άλλο το μέτωπο το που μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο, που είναι η Μέση Ανατολή, το ίδιο ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ ο Μακρόν, δηλαδή να υπάρξει μια εκεχηρία που δεν έχει τίποτα να κάνει με μια πιθανή ή όχι συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Απλώς εντωμεταξύ να μπορέσει να απελευθερωθεί να απελευθερωθούν τα δύο σημεία, δηλαδή τα στενά του Ορμούς και τα στενά του Μπαμπ ελ Μαντλεμπ, που είναι δηλαδή προς Ερυθρά Θάλασσα και μετά διόρυγα του
2: Σουέζ. Να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πρόσεξα ότι ο Μακρόν έθεσε το εξής θέμα: να βγει μια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αν βγει τέτοιο ψήφισμα, μετά θα δικαιολογεί ακόμη και τη στρατιωτική υποστήριξη αυτού του ψηφίσματος, δηλαδή να κατέβουν πολεμικά σκάφη στην περιοχή για να διασφαλίσουν ότι θα είναι ελεύθερη η ναυσιπλοεία από αυτά τα δύο σημεία. Αυτό είναι στο πίσω μυαλό ενδεχομένως του Μακρόν.
3: Ναι, γιατί το έχουν ήδη ετοιμάσει. Θυμάστε την περίφημη συμμαχία που έχουν ετοιμάσει για να βοηθήσουν με τους Άγγλους. Είναι το μοντέλο των προθήμων που για την Ουκρανία, το ίδιο είναι και για τη Μέση Ανατολή. Μόνο προσοχή, ο Εμμανουέλ Μακρόν πάντοτε θέλει, υπογραμμίζει το ειρηνικά, αποστολή, ειρηνική αποστολή, όπως και να προστατεύσουν τις εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Πάλι ειρηνικά είναι εναντίον των επιθέσεων των Χούθης. Αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν την συμφωνία του Ιράν. Χωρίς το Ιράν δεν γίνεται τίποτα. Και ακόμα και οι Χούθης χωρίς το Ιράν δεν γίνεται τίποτα. Οπότε το θέμα πάλι γυρνάει στο ίδιο σημείο. Δηλαδή το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συμφωνήσουν. Μάλιστα ο πρόεδρος Πεζεσκιάν και ο υπουργός εξωτερικών Αγκάρση που είναι του Ιράν, που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήδη συζητάνε γι' αυτό. Τους έχουν καταθέσει ήδη τις προτάσεις τους για το άνοιγμα, ολοκληρωτικό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.
2: Θα ήταν ωραίο και συμβολικό στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να υπήρχε μια συμφωνία, αλλά θα ήταν καλό και για τον ΟΗΕ τον ίδιο και για το κύρος του, αλλά δεν το πολύ βλέπουμε από τις διαθέσεις του Τραμπ.
3: Στα Ηνωμένα Έθνη είναι δαυλά δραματική. Χθες έγιναν και κάτι σημαντικά γεγονότα με την ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν. Ήταν εξαιρετικά, ήταν πολύ δυνατή και είπε την αλήθεια για το Ισραήλ και για τη Γάζα και για την
1: αντίδραση του Νετανιάχου.
3: Και αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα ο Νετανιάχου. Και επίσης αντέδρασαν οι Ισραηλοί πάρα πολύ άσχημα και με την ομιλία του Ερδογάν, του Ταγί Ερδογάν, που μάλιστα ανέφερε ένα ποίημα. Και ήταν πραγματικά πολύ έντονα, μάλιστα οι εκπρόσωποι της Παλαιστίνης είχαν δάκρυα, σταμάκρυσαν, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι αφόρητη στην Γάζα. και δεν ασχολούμαστε και τόσο πολύ με αυτή την πλευρά της, του κόσμου, και είναι η τραγωδία. Γι' αυτό και τα Ηνωμένα Έθνη, έτσι όπως εμφανίζονται, δεν είναι θετικά τα πράγματα γενικότερα και για τον ίδιο τον οργανισμό και για τον ίδιο και για την κατάσταση του κόσμου. Ήθελα απλώς να πω ότι και ακόμα και στο Λίβανο, τέλη του Δεκεμβρίου, η UNIFIL, δηλαδή η παρουσία των
2: πυρηνευτικού στρώματος των Ηνωμένων Εθνών, των Κιανόκρανων.
3: Ναι, λίγη θητεία τους και τέλος. Αυτό ήταν. Που αφήνει ουσιαστικά ελεύθερο πλέον το νότιο Λίβανο στα χέρια και στα όπλα των Ισραηλινών, γιατί κατέχουν την νότια περιοχή. Και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και κανένας δεν ξέρει αν οι Κιανόκρανοι θα επιστρέψουν ποτέ και αν ο ρόλος των Κιανόκρανων τελικά τελειώνει, σβήνει, δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα.
1: Ναι, το θυμίζεις αυτό, Θωμαΐς, γιατί υπάρχουν μέτωπα και περιοχές με τις οποίες πέφτουμε πάνω για μέρες, εβδομάδες κτλ. Και μετά τις ξεχνάμε.
3: Ξεχνάμε τελείως, ακριβώς. Και το Λίβανο σίγουρα θα επανασχολήσει την επικαιρότητα, γιατί είναι ολοφάνερα, πρόκειται για ένα κράτος, κανονικό κράτος, το οποίο βρίσκεται πλέον στο έρμειο πολλών δυνάμεων.
2: Ένα κράτος το οποίο ας πούμε δεν μπορεί να επιβάλλει την τάξη στις παραστρεωτικές ομάδες της Χεσμπολάχ, ναι, που υπάρχουν για παράδειγμα, η οποία εξακολουθεί να αρνείται τον αφοπλισμό της και την κατάθεση των όπλων. Όπως προβλέπουν οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, αλλά εν πάση περιπτώσει υπογράφηκαν, δεν έχει καμία σημασία.
3: Ναι, η πραγματικότητα. Γι' αυτό είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή τη στιγμή θέλω να το επαναφέρω στα Ηνωμένα Έθνη, γιατί όταν βλέπει κανένας, μπορεί να φαίνεται λίγο βαρετό, αλλά όταν βλέπει κανένας τις ομιλίες τους, ακούει τις ομιλίες τους ή βλέπει τις συναντήσεις τους, και καταλαβαίνει ότι κάθε χρόνος είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο. Τώρα η νέα πρόκληση που εμφανίζεται σιγά σιγά είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Yeah. Ακούμε τον Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας να λέει ότι το G7, της οποίας του Προεδρία θα έχει η Μεγάλη Βρετανία το 2027, θα αναλάβει την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά ήδη τα πράγματα είναι πολύ προχωρημένα και ούτε καν μιλάμε για συνεννόηση των κρατών σε παγκόσμια κλίμακα για το τι ακριβώς είναι η τεχνητή νοημοσύνη, μάλλον όχι τι ακριβώς είναι, πώς θα επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Και τι κινδύνους κρύβει.
3: Πραγματικούς κινδύνους. Άρα και μιλάμε τώρα, είμαστε ήδη το 2026, πάμε στο 2027. Δεν έχουμε λύσει ούτε ένα πρόβλημα του 2025 για το 2026. Οπότε είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός που τους βλέπουμε. Και θέλω να σας πω ότι ήταν τελευταία ομιλία του Γάλλου Προέδρου.
2: Του Μακρόν,
3: και κανένας δεν ξέρει ποιο θα είναι το μέλλον της Γαλλίας το Μάιο του 2027.
2: Άλλο ένα μείζον θέμα για την Ευρώπη τουλάχιστον, και άρα, και άρα και για τον κόσμο. Θωμαή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πάμε σε τίτλους μουσικά.
2: Καλημέρα και στον κύριο Σάβα, να πούμε. Μας στέλνει μια φωτογραφία ώρα την Ανατολή. Βγαίνει ο ήλιος μέσα από τα σύννεφα, όχι πυκνά σύννεφα. Εδώ έξω έχει πιο πολλά σύννεφα από ό,τι έχει εκεί που βρίσκεται. Είναι στη Λυτή Θεσσαλονίκη συνήθως ο κύριος Σάβας. Ναι, τώρα μπορούμε να βγούμε άνετα.
1: Βέβαια.
2: Ναι. Συναυλίες του Ρόμπι Γουίλιαμς. Με αυτό.
1: Ναι.
2: Έτσι ανοίγει τη συναυλία.
1: Ναι.
2: Ωραίο.

0: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία που είχε διακοπεί από το ύψος εισοδού Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού λογοπτός φορτηγού σε φρεάτιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν με συμφωνία αφανισμό χαρακτηρίζοντας πολύ καλές τις συνομιλίες. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός πρόεδρος διαβίβασε τους τρεις όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα του Ορμούς στα $100 το βαρέλι το Brent. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Έδωσε έμφαση στο τρίπτυχο που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα, δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή και αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Μέχρι την Παρασκευή προθεσμία για την προσβολή της προφυλάκησης των δύο γιατρών που βρίσκονται προφυλακισμένοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά, τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε.
1: Που δεν φύγανε καθόλου.
0: Έδωσε το και τελευταία μέρα.
1: Ναι, αποβγήκαμε περισσότερο για του τίτλου.
0: Ναι.
1: Και πάλι εδώ.
0: Βέβαια, τι. Λοιπόν, δεν ολοκληρώσαμε αυτό που λέγαμε για τα μπιφ, τα εσωτερικά. Για το.
1: Εντάξει.
0: Ξεκινήσαμε γιατί συνδεθήκαμε με τα παιδιά.
1: Έχει.
0: Συνδεθήκαμε με την τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Εμένα, εγώ ήθελα να επισημάνω το εξής πράγμα.
1: Ναι.
0: Επειδή είδα λοιπόν και ξαναείδα και τα βίντεο με την κόντρα ανάμεσα στο κύριο Φαραντούρη και τη. Και την κυρία Σδούκου, την κυρία Σδούκου και τον κύριο Φαραντούρη.
1: Ναι.
0: Καταρχήν δεν μου άρεσε αυτό, αυτή το είπε πρώτη. Δηλαδή, ότι τι. Πόσο χρονών είμαστε. Πρώτον. Και δεύτερον, τα περί χαριεντίσματος και τέτοια, εμένα δεν μου έκαναν εντύπωση αυτά. Κάποια στιγμή της είπε, όταν θα απευθύνεστε σε μένα, τα μάτια χαμηλά. Εγώ αυτό το θεωρώ ακόμα πιο χοντρό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν απευθύνεσαι σε κάποιον, συνομιλείς πολιτικά.
1: Τι να σου πω, ρε παιδί μου.
0: Όχι, όχι.
1: Έχει χαθεί η μπάλα.
0: Δεν
1: δηλαδή, έβλεπα μια άλλη συνομιλία. Ούτε θυμάμαι καν τα ονόματα ποιον ήταν,
0: ναι.
1: Ούτε από ποια κόμματα και δεν ναι. με απασχολεί κιόλας. Μιλούσε, ήταν μια κυρία με έναν κύριο. Η κυρία μιλούσε στον πληθυντικό. Ξαφνικά το γυρνάει ο άλλος, καλά, πες ό,τι θέλεις. Ρε εσείς, υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τους δεχόμαστε ή δεν τους δεχόμαστε. Είναι οι κανόνες καλή συμπεριφορά, σε πάση περιπτώσει. Πώς λέει ο Ερντογάν για καλή γειτονία. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που ισχύουν στην τηλεόραση, στη συνομιλία. Βλέπεις έναν άγνωστο. Ξεκινάς να του μιλάς στον πληθυντικό, δεν του μιλάς στον ελληνικό. Δεν τον ξέρεις. Δεν ξέρεις ποιος είναι, τι καπνό φουμάρι που λέγανε παλιά, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, που δεν κάνει κακό το κάπνισμα. Ναι. Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, έχει μείνει η έκφραση. Λοιπόν, είναι κάποιοι κανόνες τους οποίους πρέπει να τους σέβεσαι. Δεν γίνεται να είσαι τάβρος σε νιαλοπολείο διαρκώς γιατί κάποιος σου χάλασε τη σούπα ή τη σου τσαλάκωσε, ας πούμε, το προφίλ. Ας πρόσεχες. Είναι το πολύ απλό, ας πούμε.
0: Και αν έχουν αρχίσει και εσφάζονται έτσι από τώρα. Έχουμε μόλις 8 μήνες μπροστά μας.
1: Έχουμε.
0: Έχεις εκλογές. Δηλαδή...
1: Γιατί μετά τις 8 μήνες
0: θα
1: ηρεμήσουν.
0: Όχι.
1: Είναι ότι έχει μπει το σφάξιμο, αυτό που λέμε συχνά από αυτή την εκπομπή και σε κάποιους τους ξενίζει. Έχει μπει το σφάξιμο εδώ και κάμποσα χρόνια στο DNA μας, στη ζωή μας δηλαδή. Είμαι εμάς ή με τους άλλους. Άμα θέλω εγώ να είμαι με τους τρίτους, σε πειράζει, ρε αδελφέ. Όχι. Δηλαδή, αν δεν είσαι μαζί μας, είσαι εχθρός. Πας μη Έλλην βάρβαρος. Και διάφορα τέτοια άλλα πράγματα, ας πούμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ηρεμήστε, χαλαρώστε. Ναι.
0: Δεν είναι πολιτική αυτό το πράγμα. Δεν είναι με διαξυφισμό.
1: Νομίζουν κάποιοι ότι ο Τσαμπουκάς τους δίνει πόντους.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, κερδίζουν κάτι. Ακόμα κι αν κερδίσετε κάτι, θα είναι εφήμερο αυτό το κάτι που θα κερδίσετε. Γιατί το χάσετε. Σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο.
0: Πάντως θέλω να καταλήξω απευθυνόμενοι σε όλες τις πιο ευαίσθητες από εμάς και ευαίσθητους,
1: ναι.
0: Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το σεξισμό, για το αυτό, γιατί εντάξει υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ πιο ευαίσθητοι από εμάς. Έχουν τη σφραγίδα.
1: Από μένα είναι σίγουρο.
0: Έχουν τη σφραγίδα αυτή. Αυτή είναι, πώς το λένε. Μούγκα!
1: Εγώ είμαι λίγο χοντρόπετσος.
0: Μούγκα αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Για τις Δούκου. Μούγκα! Τίποτα!
1: Εντάξει.
0: Όχι, ήταν Δευτέρα, Τρίτη, σήμερα Τετάρτη.
1: Εγώ το είπα ότι μόνο μία φωνή
0: ξεχώρισε,
1: κυρία Γιανακοπούλου, να το λέμε αυτό. Η φίλη μας η Ειρήνη εκ Παλαιού Φαλήρου που φεύγει. Αμόλυσε το μήνυμα και φεύγει. Κατάλαβες, αυτό κάνει η Ειρήνη το τελευταίο διάστημα. Δεν μας ακούει πια, ας πούμε, ακούει μόνο τον Αργυρό.
0: Σου πια.
1: Λοιπόν, λέει ότι καλημέρα αγαπητοί. Οι λαοί είναι μόνοι, σκεφτείτε εμάς. Μόνο ήταν και το Ισραήλ, και μη μου πείτε η Αμερική. Αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη θα γινόταν γιατί ο όρος για να κάνουν κράτος ήταν να φύγει το Ισραήλ. Σκέψου τι θα γίνει όταν κάνουν κράτος οι Κούρδοι. Λέει η Ειρήνη και φεύγει. Αν θα κάνουν κράτος οι Κούρδοι, γιατί εκεί που θέλουν να κάνουν το κράτος οι Κούρδοι, στις πατρογονικές τους αιστείες, εν πάση περιπτώσει, έχει και πολλά πετρέλαια.
0: Πολύ μπερδεμένα πράγματα.
1: Και είναι πολύ
0: και είναι.
1: Δύσκολο.
0: Είναι
1: λέει
0: αυτοίς.
1: Επιπλέον ο Νετανιάχου συμπεριφέρεται σαν να ξέρουν ιστορία οι λαοί. Πάνω σε αυτό βασίζομαι για να πω το εξής. Βγήκε και μίλησε και ο βασιλιάς της Ιορδανίας στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έτσι. Λοιπόν, τον σεβόμαστε, τον εκτιμούμε, έχουμε και πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Αλλά αν ξέρεις λίγο ιστορία, ξέρεις ότι κάποιοι από τους πρώτους που εισέβαλαν στην Παλαιστίνη, σε αυτό που λέμε Παλαιστίνη, ήταν το 1948 η Ιορδανία. Για παράδειγμα. Καταλαμβάνοντας ένα μεγάλο μέρος από την, από την λεγόμενη παρεστή.
0: Λεπτομέρειες.
1: Καταλάβατε δηλαδή. Και το, στον πόλεμο των 6 ημερών επίσης μπήκε στον πόλεμο, αλλά εντάξει, έχασε. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, και επειδή σε ένα βαθμό ισχύει, δεν είναι ακριβώς έτσι ενδεχομένως, ή μπορεί να είναι και έτσι, ότι όλοι είναι μόνοι, γι' αυτό κοιτάει ο καθένας να είναι οχυρωμένος, προστατευμένος, να είναι σε θέση άμυνας κτλ. Βέβαια, υποτίθεται ότι μετά την καταστροφή που υπέστη ο κόσμος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η συλλογική απόφαση ήταν να μην είναι ο καθένας μόνος του. Άμα ήταν, αν ήταν ο καθένας μόνος του, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν θα υπήρχε ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ούτε κοινοπολιτείες, ούτε διάφορα άλλα πράγματα και θεσμοί που υπάρχουν στην συνέχεια και στην πορεία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τέλος πάντων, τώρα πρωί-πρωί,
0: λοιπόν,
1: 8:42.
0: Επειδή μιλάγαμε πριν για το Στάνφορντ που πέρασε ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν καταγγελίες για το Στάνφορντ ότι χρησιμοποίησε με τη χρήση του AI,
1: ναι,
0: άλλαξε τη φυλή και το φύλλο,
1: ναι,
0: φοιτητή σε διαφημιστική καμπάνια. Κάνανε διαφήμιση με το μερινού για προσελκύσεις φοιτητές.
1: Ναι.
0: Και λέει, ένας φοιτητής υποστηρίζει ότι διαγράφηκε από μια φωτογραφία,
1: ναι,
0: και αντικαταστάθηκε ψηφιακά από μια μαύρη κοπέλα.
1: Α, για να υπάρχει πολυμέρεια.
0: Ναι,
1: αυτό, για να υπάρχει.
0: Τρέστε με τα καλά σας.
1: Γιατί, εντάξει.
0: Όχι,
1: ό,τι θέλετε κάνει.
0: Πάρε 4 μοντέλα,
1: ναι,
0: φοιτητές.
1: Ναι, από όλα τα χρώματα.
0: Όλα, ναι, και τις φυλές.
1: Είναι, ναι.
0: Ναι, και από όλα τα χρώματα και τις φυλές και βγάλε τη φωτογραφία.
1: Άσπρο, κίτρινο, μαύρο, κόκκινο.
0: Και... αυτά τα έκανε ο Στάλιν.
1: Ο Στάλιν εξαφάνιζε τις φωτογραφίες. Και με παλιά τεχνολογία, όχι.
0: Παλιά, ναι, ρε, ήταν πολύ μπροστά.
1: Ναι, ρε, ήταν μπροστά ο Στάλιν. Μορφή, ναι, μεγάλη. Ναι. Ρε.
0: Λοιπόν.
1: Εδώ έσφαζε και κανείς, δεν τον καταδικάζει, ας πούμε, στην παγκόσμια ιστορία.
0: Λοιπόν. Ναι. Τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Ας τα ξεχάσουμε.
0: Πώς το λένε.
1: Τι.
0: Κάπως τα λένε. Ας πάνε στην ευχή τα παλιά.
1: Ναι, ας, ναι, πάνε. Ναι. Να πάνε.
0: Ναι. Νερό και αλάτι. Τέλος πάντων, μπορώ να πω πολλά τέτοια. Θέλω να σε πάω στο Νότιο Σουδάν.
1: Ναι, πήγαμε.
0: Στο Νότιο Σουδάν είναι η πιο διεφθαρμένη χώρα στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Έχει βγει από διάφορες
1: μη
0: κυβερνητικές οργανώσεις, διάφορες.
1: Ναι.
0: Πιο...
1: όχι, όχι. Αν πιστεύω κάποιος, νομίζω ότι η Ελλάδα είναι.
0: Ωραία.
1: Όχι,
0: όχι, όχι, δεν όχι, Ελλάδα. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Άκου τώρα. Εκεί λοιπόν ψήφισαν οι βουλευτές, κατέβηκε ένας νόμος εκλογικός, ο οποίος επιτρέπει στον πρόεδρο να πάρει όλες τις εξουσίες,
1: ναι,
0: μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που θα γίνουν το Δεκέμβριο.
1: Ναι, ωραία.
0: Πρόσεξε, για να τους ευχαριστήσει ο πρόεδρος, τους έκανε δώρο.
1: Τους βουλευτές.
0: Ναι, τους βουλευτές, ναι, από ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι, αυτές είναι χώρες.
0: Πρόσεξε,
1: παιδί μου.
0: Πρόσεξε.
1: Είναι απλά τα πράγματα, κατάλαβες. Εκεί είναι απλά τα πράγματα.
0: Στο μέλλον.
1: Είναι πολύπλοκα.
0: Πρόσεξε όμως. Ναι. Δεν τους αφήνει η Λάσκα.
1: Συγγνώμη, στο Σουδάν χούντα δεν έχει.
0: Ναι.
1: Δικτατορία,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: έχει.
0: Αλλά έχουν, ναι, και εκλογές. Εντάξει, και ο Πούτιν εκλογές είχε. Άσε, ναι, τώρα. Λοιπόν, λοιπόν, που λες, δεν τους το δίνει όμως. Πάρ' το αυτοκίνητο δικό σου για πάντα.
1: Ναι.
0: Του λέει, πάρ' το αυτοκίνητο και θα σκεφτώ. Ανάλογα με τη συμπεριφορά σου, βάζω εγώ.
1: Και ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών,
0: ναι,
1: που θα γίνει.
0: Θα σκεφτώ, ναι, αν θα σου ζητήσω μετά να το αποπληρώσεις. Το αυτοκίνητο. Δεν είναι αυτοκινητάκια του μεταξύ. Έχουν κινητήρα, τον ισχυρότερο κινητή V6.
1: Ναι, εντάξει. Εξαβάλλουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα σκεφτώ αν θα στο χαρίσω για πάντα. Πρόσεξε. Ναι. Ή αν θα σου ζητήσω να μου το αποπληρώσεις. Αυτό έχει προηγούμενο, Διονύση, διότι το 2013-18,
1: ναι,
0: που είχε γίνει πάλι πόλεμο. Αυτό το πόλεμο τι έχει κάνει ο Τραμπ?
1: Θα σου πω μετά.
0: Α,
1: θα σου απαντήσω, ναι.
0: Το 18 λοιπόν τους είχε δώσει 40.000 δολάρια,
1: ναι,
0: τους βουλευτές,
1: ναι,
0: ατομικό δάνειο,
1: ναι,
0: για να αγοράσουν αυτοκίνητα. Αυτά όμως ήταν δάνεια. Δεν ήταν.
1: Συγγνώμη, δεν βγήκε ο Τραμπ και είπε.
0: Θα
1: πληρώσω 5.000. Άμα κερδίσω, ναι, τις εκλογές τις ενδιάμεσες, ναι, θα πάρουν όλοι όσοι ψηφίσουν,
0: ναι,
1: το κόμμα μου, θα πάρουν 5.000.
0: Ναι.
1: Γιατί πας στο Σουδάν, δηλαδή.
0: Εντάξει, πήγαμε.
1: Γιατί πας μακριά. Να σου πω τώρα για το Σουδάν.
0: Ναι.
1: Διαβάζω στο τηλεγράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων,
0: ναι,
1: ότι η διπλωματία των ΗΠΑ καταγγέλει τους έκνομους ηγέτες του Σουδάν που κυβερνούν δια της βίας και των όπλων και μόνο.
0: Ας το λήξει.
1: Όχι, συγγνώμη. Στη Βενεζουέλα τι πήγε και έκανε? Δεν πήγε και εγκατέστησε δια των όπλων μία κυβέρνηση απομακρύνοντας.
0: Αυτό το κάνανε μόνοι.
1: Τον ούτως ή άλλως. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε να πούμε διάφορα για τον Μαδούρο και την κατάσταση που είχε φέρει στη Βενεζουέλα. Έτερο είναι
0: κάτερο.
1: Έτερο είναι κάτερο. Το ίδιο δεν έκανε. Το λέω αυτό γιατί όταν βλέπει ο άλλος δύο μέτρα και δύο σταθμά, μετά μπορεί να σου πει: εντάξει, αυτά τα έχουμε δοκιμάσει. Πάμε να δοκιμάσουμε κάνα άλλο.
0: Μπράβο.
1: Και το κάτι άλλο που συνήθως πάνε να δοκιμάσουν είναι ό,τι πιο ακραίο και παλαβό βλέπεις.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό βλέπεις όλον τον κόσμο να υπάρχει. Δεν είναι μόνος, ο μόνος λόγος. Απλά το λέω αυτό γιατί βλέπω πολλούς τώρα εσχάτως να λένε: εμείς είμαστε ανάχωμα απέναντι στο φασισμό, απέναντι στην ακροδεξιά. Εμείς το ένα, εμείς το άλλο. Είμαστε οι μόνοι που θα ορθώσουμε τα στήθη μας και διάφορα τέτοια. Θέλω να πω ότι και η δική τους αποτυχία όταν είχαν είτε σε τοπικό είτε σε συνολικό επίπεδο την εξουσία, και η δική τους αποτυχία ρίχνει πώς το λένε, νερό στο μήλο κάποιων αντισυστημικών.
0: Πολύ σωστά τα λες.
1: Γιατί κάποιοι δεν θεωρούν τον εαυτό τους αντισυστημικό. Δεν είναι.
0: Άντε καλέ.
1: Γιατί τους είδαν, τους δοκίμασαν. Μπορεί να μην τους έχουν δει σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά τους βλέπουν για παράδειγμα σε τοπική αυτοδιοίκηση επίπεδο ή σε άλλο επίπεδο ή σε ένα συνδικάτο ή σε ένα δεύτερο σφραγίδα, ξέρω εγώ, που κρατούν και μετά λένε: α, και αυτοί έτσι είναι. Άρα πάμε σε κάτι άλλο,
0: τέλος
1: καινούριο,
0: πάντων,
1: να το δοκιμάσουμε.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, έχουμε πολλά να δούμε μπροστά σε αυτό το επίπεδο που λέει ο Διονύσης. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι τύποι που πήγαιναν και έριχναν τα λύματα στον Κηφισό. Το 2026 που πήγαιναν με τα βιτιοφόρα και άδειαζαν λίμματα στον Κηφισό, πίστευαν ότι δεν θα τους πιάσουν κάποια στιγμή? Τι πίστευαν δηλαδή? Καταρχήν ο Κηφισός δεν είναι ποτάμι.
1: Είναι στεγνός.
0: Ναι,
1: θα φαινόταν αυτά που ρίχνουν.
0: Πρώτον. Δεύτερον, είχαν λέει ένα φρεάτιο καβάντζα. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Δηλαδή αυτοί σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν ξέρω, τις θεωρώ τόσο τραβηγμένες.
1: Μα και για το εγκέφαλο
0: τέτοιο, τόσο εσχρό όλο αυτό το πράγμα που γίνεται, που σκέφτομαι και λέω ότι αν, τι θα ήθελα εγώ θα ήθελα αυτοί οι τύποι οι οποίοι έχουν την εταιρεία με τα βιτιοφόρα, δεν ξέρω τι είναι,
1: ναι,
0: δεν με νοιάζει ούτε τα δικαστήρια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ρίξει λύματα και από νοσοκομείο που παίρνανε. Από νοσοκομείο το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Και τα ρίχναν στον Κηφισό. Αυτή λοιπόν
1: θα βγει ο άλλος και θα σου πει, και θα έχει και δίκιο.
0: Ναι.
1: Έλεγχοι δεν γίνονταν, δεν υπήρχαν έλεγχοι.
0: Μα από ελέγχους προέκυψε αυτό. Τους παρακολουθούν.
1: Ναι, αλλά το κάνουν χρόνια αυτό το πράγμα όμως.
0: Δεν ξέρω πώς το κάνανε.
1: Ναι, έτσι λέει, ότι το κάνανε χρόνια.
0: Ψάχνουν να βρουν αν το κάνανε χρόνια. Όπως και να έχει, είτε το κάνανε χρόνια είτε δεν το κάνανε. Αυτά υποτίθεται έπρεπε να πηγαίνουν στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει στη μεταμόρφωση.
1: Ναι.
0: Το οποίο και πληρώνεις βέβαια. Για να πας, καταλαβες.
1: Φυσικά πληρώνεις.
0: Δηλαδή, επειδή λοιπόν αυτό το πράγμα δεν, από εκεί που έφευγε δεν ελεγχότανε και δεν δικαιολογείται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έρχεται, θα μου πεις, θα έρθει ο άλλος να σου αδειάσει το βόθρο στο σπίτι σου. Ναι. Θα τον ακολουθήσεις με το αυτοκίνητο, δεις που πάει να τα αδειάσει?
1: Όχι, συνήθως. Τώρα θες
0: θα το κάνεις, δεν θα το κάνεις.
1: Θες να ανοίξουμε.
0: Όχι, θέλω να πω,
1: τέτοια κουβέντα
0: κάνεις.
1: Για το πόσοι βόθροι σε σπίτια είναι παράνομοι.
0: Άλλο θέλω να πω, άλλο θέλω να πω εγώ τώρα. Καλά.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Αλλά αυτό είναι άλλο που ανοίγουμε όμως τώρα. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα να ανοίξουν καμία εταιρεία στο μέλλον. Να κλείσει αυτή η εταιρεία. Περιμένουμε τώρα να γίνουν τα δικαστήρια, να αυτόν.
1: Λέει ο κύριος Αντώνης, και από τους έπιασαν τι έγινε?
0: Αυτό.
1: Αν
0: όλους
1: αυτούς που έπιασαν ήταν φυλακοί, όλη η Ελλάδα θα
0: δεν
1: έπρεπε να είναι μια φυλακή.
0: Δεν με νοιάζει να πάνε φυλακοί. Ναι. Δεν με νοιάζει να τους πληρώνω τους συγκεκριμένους για να κάθονται στη φυλακή ή οτιδήποτε άλλο. Ή να απασχολούνται οι δικαστικές αρχές
1: μας. Θάνατον, τι,
0: όχι, όχι.
1: Κρεμάσουν,
0: όχι, ρε, εσύ, δεν λέω αυτό το πράγμα. Για όνομα του Θεού.
1: Μην το παρεξηγήσει κανένα ακροατή.
0: Όχι, όχι. Από τη στιγμή που υπάρχουν αρχές οι οποίες κάνουν τους ελέγχους, να επιβάλλονται αμέσως δυσθεώρητα πρόστιμα και να τους κλείνουν επί τόπου. Δεν με νοιάζουν οι δίκες τώρα. Ας προχωρήσουν και οι δίκες μετά. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξαναοδηγήσει φορτηγό, να έχει εταιρεία, δεν ξέρω ποιος την έχει, και να κουβαλάει τέτοια πράγματα. Να μεταφέρει τέτοια πράγματα. Δεν του έχει καμιά εμπιστοσύνη.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ρηπαίνει το περιβάλλον που που κινούμαστε.
1: Λίγο τραβηγμένο το βλέπω, γιατί γι' αυτό υπάρχουν και νόμοι και δικαστήρια και κανονισμοί.
0: Εδώ παραβιάζονταν υγειονομικοί. Όχι, δεν είναι θέμα ελεύθερης αγοράς εδώ.
1: Ναι,
0: εδώ παρανομούσανε.
1: Ναι. Προφανώς παρανομούσανε.
0: Παρανομούσανε και παραβιάζανε, πώς το λένε, υγειονομικούς κανόνες.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν πρόστιμα για αυτό το πράγμα.
1: Προφανώς και υπάρχουν.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τους απαγορευτεί να ανοίξουν μια καινούργια εταιρεία με άλλη ονομασία και να εξακολουθήσουν να κάνουν την ίδια δουλειά. Κανένας δεν θα το. Δεν μπορεί
0: άμα
1: να
0: είναι εξοδοτικό το πρόστιμο, δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν άλλη εταιρεία. Άμα τους καταστρέψουν.
1: Ξέρεις πόσα εξοδοτικά πρόστιμα έχουν πέσει, ρε Κατερίνα, και έχει αλλάξει.
0: Όχι.
1: Έχει αλλάξει εταιρεία ή κηρύσσει πτώχευση και ανοίγει δίπλα μία άλλη με άλλη ονομασία και αφανείς τους ίδιους ιδιοκτήτες.
0: Να αλλάξουν τους νόμους.
1: Να αλλάξουν τους νόμους. Εδώ. Αυτό είναι ένα καινούριο στοίχημα.
0: Δηλαδή, όλοι αυτοί που είχαν υπογράψει συμβάσεις, καταρχήν. Υπάρχει μια μπισκοτοβιομηχανία, έχει βγάλει και ανακοίνωση μεγάλη. Υπάρχει το νοσοκομείο, το δημόσιο νοσοκομείο, το Αττικόν, το οποίο έχει υπογράψει συμβάσεις με την εταιρεία αυτή. Όλοι αυτοί πρέπει να κινηθούν και αυτοί νομικά εναντίον της εταιρείας. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έχει λόγο ο άνθρωπος αυτός να έχει τέτοια εταιρεία.
1: Τσακίστε τις, πελεχίστε τις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω, θα πεις την κίνηση καθόλου, γιατί η ώρα είναι
0: παρέφτα. Με πνίξε το δίκιο, δεν μπορούσα.
1: Έπνιξε το δίκιο. Να πω μια καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Αλέξανδρο, που είναι στις Κρινίδες Καβάλας. 7 βαθμούς έχει εκεί.
0: Ναι.
1: Παιδιά, να μας βάζετε και τόνους, γιατί εγώ έπρεπε να το ψάξω ότι λέγεται Κρινίδες και όχι Κρινίδες.
0: Κρινίδες λέγονται, ρε Σιδιονίση.
1: Εγώ δεν το είχα ξανακούσει το Κρινίδες. Τι να κάνω τώρα.
0: Μα πώς δεν λεγόταν Κρινίδες, από πού και ως πού.
1: Ωραία, πάμε, λέει.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, άνοδος Κηφισού.
1: Ναι.
0: Πρόβλημα, προσέξτε με, από τη Λένορμαν. Ψηλά δηλαδή ξεκινάει. Δεν είναι πολύ χαμηλά το πρόβλημα. Όμως, ανεβαίνεις και λες, εντάξει, πρόβλημα έχει μόνο στη Λένορμαν. Είχα πολύ μποτιλιάρισμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Μετά ανοίγει λίγο. Φτάνω στη μεταμόρφωση. Ουφ, Παναγία μου, βγήκα στην Εθνική. Και έχει κίνηση και πάλι μετά τη μεταμόρφωση. Στο ρεύμα προς Λαμία, έτσι προς τα πάνω.
1: Ναι.
0: Στο ρεύμα καθόδου, ξεκινάει από χαμηλά από τη Νέα Φιλαδέλφια όμως η κίνηση και φτάνει μέχρι και μετά την Ιεράδο, γιατί σας είπαμε νωρίτερα ότι είχε πρόβλημα στην Ιεράδο. Και
1: το είχαμε πει.
0: Φτάνει μέχρι και μετά το Ρέντι, μπορώ να σας πω, και κάτω, μέχρι κάτω την παραλία. Η παραλιακή τώρα, η Ποσειδόνος, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες σχεδόν σε όλο το μήκος, μέχρι και το τηλεοφόρο Αλίμου, από Πειραιά, όπως ερχόσαστε προς Γλυφάδα, και από Αλίμου προς Πειραιά. Δηλαδή σε όλο και στα δύο ρεύματα. Και θα μπορούσα να πω και στα δύο ρεύματα.
1: Θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσα, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, συγγνώμη. Στο ρεύμα ανόδου.
1: Καλά, δεν σε παρώνει και
0: κανένας. Ναι. Στο ρεύμα ανόδου τη Συγκρού από το Νέο Κόσμο είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η Ερδιτού είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα πολύ χαμηλές ταχύτητες σχεδόν σε όλο το μήκος. Η Μεσογείο έχει το γνωστό σημείο που έχει κάθε πρωί. Από το Χολαργό, από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο. Εκεί. Η Κατεχάκη είναι καλή σχετικά. Έχει μήνυμα.
1: Έχω μήνυμα από τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία τέτοια ώρα. Ξεκίνησε με βροχή.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει αρκετά σύννεφα, 15 βαθμούς μέτρια κίνηση. Μιλήσατε για πολιτικούς και ευγένεια, δύο πράγματα που δεν ταιριάζουν. Καλή συνέχεια. Δεν μίλησε μόνο για πολιτικούς. Μιλήσαμε και για τη συμπεριφορά τη δικιά μας, ο ένας τον άλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς ο ένας τον πληθυντικό, ο άλλος τον ενικό, ο άλλος ξέρει ποιος είμαι εγώ. Αυτή η γενική. Μας παίρνει οριζόντια αυτή η γενική κατάσταση, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Οριζόντια. Δεν διαχωρίζει πολιτικούς, μη πολιτικούς ή ξέρω εγώ οτιδήποτε.
0: Στη Θεσσαλονίκη είναι αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό όπως κάθε πρωί. Άρα θα γίνει το flyover.
1: Να σου πω, το είδες τώρα που λες την κίνηση και το είδες το κοριτσάκι αυτό που σε ηλικία 6 ετών έλυσε το κύβο του Ρούμπικ μέσα σε 6 δευτερολούδια κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ 2 φορές μάλιστα. Είδες μετά πόσο χαιρότανε και πόσο κοιτούσε τους γονείς του, τους συγγενείς του, δεν ξέρω ποιους κοιτούσε και έλεγε το έκανα, το έκανα. 6 χρονών
0: παιδάκι.
1: Τι χαρά ρε, τι ωραία. Με κουκούτσο δόντικο και τα λοιπά. Ναι, αυτό.
0: Βέβαια, βάλε δόντια και
1: δεν. Πες την κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να το πω.
0: Καλά έκανες και το βρίσκεται. Πολύ όμορφο. Έχει γίνει ένα ατύχημα.
1: Αυτά δεν μ' αρέσουν.
0: Λίγο πριν τις 40 εκκλησιές στο ύψος, στον περιφερειακό. Σκεφτείτε το ύψος, γι' αυτό το λέω. Στην Τζιμισκή έχει ψιλοχαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Στη Βασιλέως Γεωργίου είναι η κατάσταση λίγο δύσκολη σήμερα. Η Όλγας πολύ καλή. Έχει και έργα στην Όλγας, αλλά δεν έχει τίποτα φοβερό.
1: Τι έργα έχει στην Όλγας?
0: Έργα.
1: Τι πάνε να κάνουν στην Όλγας?
0: Κάτι φτιάχνουν, ρε Συνήση. Να τα φτιάξουν. Αυτή πώς την είπαμε. Στη Λαγκαδά είναι τα πράγματα ok, εντάξει. Οπότε εμείς λέμε να φεύγουμε σιγά σιγά, να σας αφήσουμε στην ησυχία σας, να μείνετε εδώ στο Ethnic Radio.
1: Πώς λένε κάπου, ήρθε η ώρα μας.
0: Ήρθε η ώρα μας, ναι. Ναι, στην Κύπρο το λένε.
1: Ναι,
0: ναι. Ήρθε η ώρα μας. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά να μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Όχι, ρε, αυτό το λένε.
1: Ναι, το ξέρω πώς το λένε, αλλά ξέρω και πώς ακούγεται.
0: Γιατί εδώ το λέμε αλλιώς.
1: Ήρθε η ώρα
0: μας. Ήρθε η ώρα που λέμε. Ναι, ναι. Όχι, αυτή δεν έχει έρθει ακόμα. Λοιπόν, ελπίζουμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Έδωσε έμφαση στο τρίπτυχο που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα: δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή και αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 2019, έχει πετύχει την ταχύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΣΑ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπε, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Συνέδεσε την άνοδο της οικονομίας με την κοινωνική πολιτική και την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων αλλά και τη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%. Σημειώσε ακόμα ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και αξιοποίησε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι σημαντικά κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις. Εντός της ημέρας, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή,

Μεταξύ του Διμερούς Διαλόγου, Ουάσιγκτον, Τεχεράνης, με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αυτή τη φορά να φανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα $98 το βαρέλι. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα θα απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση με το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ θα έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλα στον κόσμο, προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία Μακρόν, σχολίασε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στο εδόλιο θα καθίσει ξανά σήμερα ο 40χρονος καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη φυλάκισης για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, με τη δίκη να εισάγεται ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Ο καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη

0: στην Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
3: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
4: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Αθλητή Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων, στη ρύθμιση των ήχων, ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η κατάσταση του 3 εβδομάδων πλέον μωρού που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από χτύπημα που φέρεται εν υπέστη από τη 18χρονη μητέρα του, όπως τόνισε στο Art News, ο διοικητής του Βενιζέλου Νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης. Η κατάσταση υγείας του μικρού παρουσιάζει βελτίωση, επεσολυναθεί, αλλά συνεχίζει να είναι στη μονάδα εντατικής νοσηλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το μωρό δείχνει σημάδια βελτίωσης, ωστόσο το τελικό πόρισμα για την πορεία της υγείας του θα βγει μετά το πέρας όλων των εξετάσεων, δηλαδή εντός των επόμενων ημερών. Υπενθυμίζεται ότι η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται ότι χτύπησε το 17 ημερών βρέφος της αφέθηκε ελεύθερη με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και η ρητή απαγόρευση να πλησιάσει να δει το παιδί της. Την ανάγκη ενίσχυσης της στενής συνεργασίας Ελλάδας-Λιβύης, ιδίως σε κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν συντονισμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση, όπως η αποτροπή των μεταναστευτικών ροών, επεσήμανε ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης, κατά τη συνάντηση εργασίας με αντιπροσωπεία της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, στα πλαίσια επίσκεψης στην Αθήνα. Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε πως πρέπει να αναλυφθούν περαιτέρω δράσεις προς αντιμετώπιση του μείζωνος θέματος του μεταναστευτικού και υπογράμμισε ότι η φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων απέναντι στις μαζικές ροές εξακολουθεί να προβάλλει ιδιαιτέρως απαιτητική. Υπό αυτό το πρίσμα, εκτίμησε ότι το ζήτημα αναμένεται να αποτελέσει μια από τις προτεραιότητες ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Στο μεταξύ, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα παρέμειναν στην παραλιακή της Σιτίας 86 μετανάστες, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί διαθέσιμος χώρος για την προσωρινή φιλοξενία τους. Οι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από ανοιχτά κιόσκια χωρίς οροφή, έχοντας απλώς τα προσωπικά τους αντικείμενα και ρούχα στο χώρο, περιμένοντας να δρομολογηθεί η μεταφορά τους. Πρόκειται για 86 από τους συνολικά 90 μετανάστες που έφτασαν τη Δευτέρα με δύο διαφορετικές λέμβους στο Στόμιο και στο Μακρύ Γυαλό, στα νότια παράλια του νομού Λασιθίου. Οι υπόλοιποι 4, υπήκοοι Μπαγκλαντές, έχουν μεταφερθεί και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Ιεράπετρας με διαφορετικά προβλήματα υγείας. Στα δικαστήρια Ηρακλείου βρέθηκε χθες ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, προκειμένου να σταθεί στο πλευρό των 3 εργαζομένων της υπηρεσίας καθαριότητας που είχαν δεχθεί επίθεση ενώ βρισκόταν εν ώρη υπηρεσίας τον Νοέμβριο του 2020. Ο Δήμαρχος προσήλθε ως μάρτυρας κατηγορίας για το περιστατικό που είχε σημειωθεί στην οδό Αθητάκη, όταν 3 εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν αποκομιδή απορριμμάτων. Αυτοκίνητο εμπόδιζε τη διαδικασία της αποκομιδής και ακολούθησε επεισόδιο κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δέχθηκαν επίθεση από τον οδηγό και συνεπιβάτες του οχήματος. Οι 3 εργαζόμενοι είχαν τραυματιστεί και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Η υπόθεση έφτασε προς εκδίκαση 6 χρόνια μετά και έπειτα από σειρά αναβολών. Νέα δεδομένα προκύπτουν για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου, καθώς αρχικά υπήρχαν πληροφορίες που παρέπεμπαν σε ηλεκτρολογική βλάβη. Ωστόσο, η νεότερη ενημέρωση του Δήμου στρέφει πλέον την έρευνά της προς ενδεχόμενο εμπρισμού. Σύμφωνα με το όσο γνωστοποίησε ο Δήμος Αγίου Νικολάου, από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, υπάρχουν ενδείξεις ότι η πυρκαγιά δεν προκλήθηκε από ηλεκτρολογική βλάβη. Αντίθετα, εξετάζεται το ενδεχόμενο άγνωστα άτομα να επιχείρησαν να βάλουν φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο του σχολείου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια. Τραγική κατάληξη για το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή του Πλακιά, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Τετράτροχο όχημα γουρούνα εξετράπη της πορείας του και κατάληξε σε γκρεμό με αποτέλεσμα οδηγός του να εγκλωβιστεί. Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 6 υπαλλήλους, οι οποίοι επιχείρησαν τον αποκλωβισμό του. Ο άντρας ανασύρθηκε και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, είχε όμως υποστεί θανάσιμα τραύματα και κατέληξε. Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο στη θάλασσα για μια γυναίκα περίπου 65 ετών το μεσημέρι της Τρίτης στα παράλια των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά. Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις μέσα στη θάλασσα, χωρίς λίγα μέτρα από την ακτή. Ο ναυαγός της την ανέσυρε και αμέσως ξεκίνησε προσπάθεια ανάνυψης. Ωστόσο, η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο το ΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο νοσοκομείο κατέληξε ο άγριος ξυλοδαρμός 71χρονης γυναίκας, η οποία χτυπήθηκε αναλύεται με γοθιές στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματός της από τον πρώην σύντροφό της γύρω στις 7 χθες το απόγευμα στην πόλη της Ιεράπετρας. Οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος έφτασαν αμέσως στο σημείο, συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος κρατείται στο αστυνομικό τμήμα, ενώ η 79χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιεράπετρας. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι ενέσιμες αισθητικές πράξεις σε Χανιά και με τον Ιατρικό Σύλλογο να προχωρά σε 3 μηνυτήρες αναφορές για κέντρα αισθητικής
όπου σύμφωνα με αναφορές που εξετάζονται πραγματοποιούνται μπότοξ και χυαλουρονικά από μη δικαιούμενα πρόσωπα. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, Βούλα Αρφανουδάκη, προανήγγειλε εκτεταμένους ελέγχους, επισημένοντας τους κινδύνους από παράνομες ενέσιμες πράξεις. Την ίδια ώρα, τέσσερις σύλλογοι αισθητικών κοσμητολόγων ζητούν σαφή διάκριση ανάμεσα στην νόμιμη άσκηση του επαγγέλματός τους και την παράνομη άσκηση ιατρικών πράξεων, δηλώνοντας ότι στηρίζουν τους ελέγχους και την προστασία της δημόσιας υγείας. Ζητούν παράλληλα μητρό νόμιμων αισθητικών και εργαστηρίων αισθητικής, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ποιοι επαγγελματίες και ποιοι χώροι λειτουργούν νόμιμα.

15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ. Η παράδοσή τους στον Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μεντώνη, πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργού Πολιτισμού, με το νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179, αναδεικνύοντας τη σταθερή συνεργασία των δύο κρατών για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλάβαμε επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Σοβαρό περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στο χωριό του Δήμου Γόρτινας κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές της Μεσαράς, οδηγώντας το πρωί της Τρίτης στη σύλληψη τριών συγγενών. Πρόκειται για τρεις άντρες ηλικίες 59, 26 και 24 ετών, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είναι συγγενείς και κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς. Συναγερμό σήμερα το απόγευμα τη Τρίτη στο Ηράκλειο από το αποτροχείο που σημειώθηκε στον οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο εξετράπη τη πορεία του κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες και συνέχεια ανετράπη, με αποτέλεσμα οδηγός του οχήματος, μια γυναίκα 50 ετών, να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας με 4 οχήματα και 10 πυροσβέστες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση απεγκλωβισμού. Στο σημείο έσπευσε άμεσα και ασθενοφόρο ΤΕΚΑΒ που παρέλευε την τραυματία. Στη βάση της εμβάθυνσης και της συλλογής κρίσιμων υδρογεωλογικών δεδομένων περνάει επιστημονική διερεύνηση για τις επικίνδυνες εδαφικές παραμορφώσεις και ρηγματώσεις στον οικισμό βουτών του Δήμου Ηρακλείου. Οι τεχνικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη έφεραν στην επιφάνεια νέα ευρήματα, καθιστώντας αναγκαία την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών στο υπέδαφος της περιοχής. Για την πλήρη υποστήριξη του έργου εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή τρίμηνη παράταση της σημαντικής προθεσμίας της μελέτης σταθεροποίησης, μεταφέροντας την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών από τα τέλη Σεπτεμβρίου στις 23 Δεκεμβρίου. Ενημερωτική δράση για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Δημαρχείο Χανίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη. Τη δράση Ευχαριστώ Δότη διοργάνωσε ορίζοντας και Κεδμό που χάρισε ζωή και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων. Στην εκστρατεία ενημέρωση για τον HPV συμμετέχει η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και οι μονάδες υγείας. Τη στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη των HPV σχετιζόμενων καρκίνων μέσω του εμβολιασμού και του προσυμπαντικού ελέγχου. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της εκστρατείας, έχει εμβολιαστεί περίπου το 50% των κοριτσιών ηλικίας 9-15 ετών, ενώ περίπου 30% των γυναικών άνω των 30 έχουν κάνει HPV DNA test. Μια σημαντική αθλητική και κοινωνική πρωτοβουλία της Μάνιας Μπικόφ, που συνδέει τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά και την ευαισθητοποίηση για την έμφυλη βία, βρίσκεται σε εξέλιξη με τη στήριξη του Δήμου Χανίων, τελώντας υπό την αιγίδα του. Η πρωτοβουλία τρέχω για τη στέγη φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών αποτελεί μια μεγάλη προσωπική αθλητική πρόκληση της Μάνιας Μπικόφ, η οποία μετατρέπεται παράλληλα σε μια έμπρακτη προσπάθεια στήριξη των γυναικών και των παιδιών που φιλοξενούνται στον ξενώνα φιλοξενίας του Δήμου Χανίων. Η προσπάθεια βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς έχει ξεκινήσει από την Κοπεχάγη με τη συμμετοχή της Μάνιας Μπικόφ στην πρώτη από τις 6 διοργανώσεις διεθνούς σειράς Super Halves. Η διαδρομή θα συνεχιστεί στο Κάρντιφ, τη Βαλένθια, τη Λισαβόνα, την Πράγα, το Βερολίνο, με συνολική απόσταση περίπου 126 χιλιόμετρων. Άστατος αναμένεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, τα φαινόμενα κατά τόπους ενδέχεται να είναι πιο έντονα, κυρίως στις πρωινές και μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρη και τοπικά ισχυρή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη, Δυτική, Ανατολική, Βόρεια και Νότια. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Από την Έλτρα Κλείο, 97,5 και του 105,6 τα FM, με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη στη ρυθμίση των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη και στα Χανιά. Μαρίνα μου, καλημέρα, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα λοιπόν και από τα Χανιά. Μας ακούτε από τους 100,6, 104 στα FM, 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ με το Βάιο Χειμώνα που φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής και στο στούντιο. Και μέχρι τις 9 η Κατερίνα Πολύζου.
0: Και η Μαρίνα Μανδακάκη. Και μετά τις 9 δηλαδή, αλλά όχι στο Παγκρίτιο Δίκτυο. Εμείς είμαστε πολυεργαλεία. Τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε. Υποθέτω, υποψιάζομαι ότι θα είδατε όλοι τι έγινε στη συνάντηση του ΟΗΕ. Καμαρώσαμε όλοι τον Ντόναλντ Τραμπ. Μπράβο για δεύτερη μέρα στα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα που εξαιτίας της αποβολής από την ενημέρωση τριών μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων απήχαν και αυτοί. Και δεν μεταδώσανε τις δηλώσεις των ΤΑΠ, δώσανε τα αποκρίσεις έξω από το χώρο, όλοι οι δημοσιογράφοι. Αυτό πρέπει να γίνεται, αυτό πρέπει να συμβαίνει. Ήταν έτσι ένα ισχυρό μήνυμα για το πώς πρέπει να λειτουργούμε απέναντι στην κάθε λογής εξουσία, όποια και αν είναι αυτή. Και ενώ στην Κρήτη μύρισε φθινόπωρο σήμερα, γιατί είχαμε δύο μέρες πάρα πολύ υψηλών θερμοκρασιών, στην Ελλάδα συνεχίζεται το σουρωμάδημα για τα ιατρικά κέντρα, κέντρα ειδικής, ποιοι κάνουν, ποιοι δεν κάνουν, ποιες κλινικές ευεξίες και νεότητας είναι νόμιμες, ποιες είναι παράνομες.
1: Εκεί περιμένω, Κατερίνα, εγώ να δω τα αποτελέσματα.
0: Δεν θα δούμε αποτελέσματα. Συγκλονιστική η δικάση μου στο τμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας με τις καταθέσεις των συγγενών θυμάτων. Κρατάμε την πρόταση, περίμεναν 3 λεπτά πριν πεθάνουν και οι συγγενείς των θυμάτων που κάηκαν ζωντανά και έχουμε και τους διαλόγους, κατέθεσαν έτοιμοι να κληθούν οι κύριοι Γεωργιάδης και Μαρκόπουλος στο δικαστήριο. Στην πορεία μιας σειράς δύσκολων συμβιβασμών Ευρώπη-Ρωσία για την παράταση των κυρώσεων. Και βεβαίως η ακρίβεια χτυπάει τις πόρτες μας ήδη και αναμένεται να βροντίξουν οι πόρτες μέσα στο χειμώνα.
1: Με τη βενζίνη, Κατερίνα μου, να τραβά την ανηφόρα.
0: Βενζίνη, πετρέλαιο και φυσικό αέριο και έπεται βεβαίως και το πετρέλαιο θέρμανσης. Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης, έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και τα ξύλα. Δεν έχεις από πού να γλιτώσεις. Να βάλεις air condition, ακριβό το ρεύμα. Να βάλεις φυσικό αέριο, πανάκριβο το φυσικό αέριο. Να βάλεις πετρέλαιο, να πάρεις ξύλα, πολύ ακριβά. Βγάλτε τα μπαούλα της γιαγιάς και φέρτε τις φλοκάτες. Σε αναμονή ανακοίνωσης μέτρων στο μεταξύ και στα Χανιά υπάρχει κινητικότητα και στο Ηράκλειο για τις κλινικές και τα κέντρα που κάνουν πράξεις αισθητικής. Φιλοξενήσαμε την κυρία Ορφανδάκη χθες το πρωί στο ραδιόφωνο, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων. Μας μίλησε, έγινε και ρεπορτάζ στο Art News. Άστα να πάνε. Προσπαθεί ο Ιατρικός Συλλόγος Χανίων. Κρατάμε αυτό που είπε η κυρία Ορφανδάκη, ότι οι περισσότεροι περιφερειακοί ιατρικοί συλλόγοι κάνουν πιο πολλούς ελέγχους από τους μεγάλους ιατρικούς συλλόγους Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Κρατήστε το κι αυτό. Και γενικά είμαστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Εμείς θα πάμε σε ένα τραγούδι για να καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας.

0: Εμείς ξέρετε ότι πολλές φορές σαν εκπομπή προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και θέματα που δεν συζητούνται ευρύτερα στην δημόσια σφαίρα και που θεωρούμε ότι πρέπει, γιατί έχουμε θυστεί ότι η είδηση είναι ο βιασμός, η δολοφονία, η βρωμιά, η πολιτική σύγκρουση, τα παραπολιτικά. Δεν είναι αυτή η ζωή μας. Η ζωή μας είναι πολλά πράγματα. Και το σημερινό μέρος εκπομπής θα αφιερωθεί σε ένα θέμα που δεν θα συζητηθεί πολύ στη δημόσια σφαίρα. Συζητήθηκε με πρωτοβουλία των συναδέλφων μας, να πούμε, στο Κρέτα Live, και αφορά στη φωτορύπανση. Και έχουμε κοντά μας την κυρία Κλεονίκη Κεκλικογλου, θαλάσσια βιολόγο και συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, που θα επιχειρήσουμε να κουβεντιάσουμε μαζί της πώς το φως μπορεί να επηρεάσει θαλάσσιους οργανισμούς, μπορεί να επιβαρύνει την θαλάσσια ζωή. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Δώστε μας λίγο πώς λειτουργεί η φωτορύπανση, γιατί είναι κάτι που το υποτιμούμε και είναι και ρομαντικό ίσως, δηλαδή να βλέπεις ωραία φωτάκια κάτω από τη θάλασσα και κάνεις βόλτα κτλ. Όμως κάθε φορά οι άνθρωποι συνηθίζουμε και παίρνουμε αποφάσεις εγωκεντρικές, αψηφώντας τις επιπτώσεις που έχει κάθε πράξη μας στο λοιπό περιβάλλον.
1: Ισχύει, ισχύει. Αρχικά πρέπει να κατανοήσουμε λίγο το τι είναι φωτορύπανση. Πολλές φορές εμείς βλέπουμε το φως της ημέρας και το φως της νύχτας, αλλά δεν καταλαβαίνουμε πώς είναι ακριβώς το φως της νύχτας. Να σας πω την αλήθεια, είχα σοκαριστεί όταν είχα διαβάσει μία έρευνα που έλεγε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων, είναι πάρα πολλά εκατομμύρια, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσοστό, δεν έχουν δει ποτέ τους πώς είναι ο έναστρος ουρανός, ο πραγματικός έναστρος ουρανός τη νύχτα. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί υπάρχουν φώτα. Υπάρχουν φώτα, υπάρχει ένας τεχνητός φωτισμός, ο οποίος στην ουσία μεταβάλλει τα φυσικά επίπεδα φωτός στο εξωτερικό περιβάλλον και δημιουργείται αυτό το φαινόμενο της φωτορύπανσης.
0: Είναι εντυπωσιακό το δεδομένο.
1: Ναι, ναι, εγώ είχα σοκαριστεί όταν είχα δει αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν δει ποτέ πώς είναι πραγματικά ο ουρανός τη νύχτα. Που κι εμείς για να δούμε, που λέμε πολλές φορές, πρέπει να πάμε σε ένα πολύ ψηλό βουνό, μακριά από τα φώτα των πόλων, για να μπορέσουμε να κάνουμε, για παράδειγμα, μια αστροπαρατήρηση. Και πάλι είναι δύσκολο να μπορέσουμε να δούμε τον ουρανό όπως είναι πραγματικά.
0: Και η θάλασσα?
1: Και στη θάλασσα. Στη θάλασσα υπάρχει, βασικά είναι αρκετά άγνωστο το πεδίο για τη θάλασσα, γιατί είχαμε ασχοληθεί περισσότερο με το χερσαίο περιβάλλον και τώρα τα τελευταία χρόνια, νομίζω γύρω στα 10-15 χρόνια, έχουν αρχίσει πλέον να ασχολούνται με αυτό το φαινόμενο στη θάλασσα. Αλλά πάλι, αν σκεφτούμε ότι τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε παράκτες περιοχές, ξέρουμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα επιβαρύνει πάρα πολύ το θαλάσσιο περιβάλλον. Στη θάλασσα έχουμε αστικά φώτα των πόλεων που επιδρούν στη θάλασσα και έχουμε επίσης και πάρα πολλά φώτα, υποβρύχιο φωτισμό, τα πλοία που περνάνε από τα θαλάσσια συστήματα, πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου. Υπάρχουν πάρα πολλές πηγές που μπορεί να επιδράσουν μέσα στο θαλάσσιο το περιβάλλον.
0: Εννοείται να επιδράσουν αρνητικά, έτσι, υποθέτω.
1: Αρνητικά, θετικά, ουδέτερα, αυτό δεν το γνωρίζουμε πάντα. Εξαρτάται για
0: το
1: οργανισμό και το οικοσύστημα. Ναι, ναι.
0: Δώστε μας λίγο τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
1: Μέχρι σήμερα ξέρουμε ότι το φως, γενικά, το φως, ο φυσικός κύκλος φωτός και ο φυσικός κύκλος επίσης, ο σεληνιακός κύκλος φωτός, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε διάφορες διεργασίες του οργανισμού. Εκτός, όπως και στον άνθρωπο που έχουμε το δικό μας βιολογικό ρολόι, υπάρχει βιολογικό ρολόι και στους οργανισμούς. Υπάρχουν και κάποιοι ρυθμοί που μπορεί να τους επηρεάσουμε, αλλάζοντας αυτά τα σήματα. Υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι μεταναστεύουν με τη βοήθεια του φωτός. Υπάρχουν οργανισμοί που τρέφονται ανάλογα με την ύπαρξη φωτός ή όχι, ή αναπαράγονται. Η μεγαλύτερη, για παράδειγμα, αναπαραγωγή που γίνεται στα κοράλια γίνεται με βάση το σεληνιακό φως. Άμα αλλάξουμε τη νύχτα αυτή την ένταση του φωτός, μπορεί να στείλουμε την διεργασία, φυσικά.
0: Σκοπεύετε να το διερευνήσετε αυτό περαιτέρω, οι επιστήμονες, δηλαδή, επειδή συνεργάζεστε, φαντάζομαι, και με διεθνή ινστιτούτα, υπάρχει προβληματισμός γι' αυτό, συζητάτε στη δημόσια σφαίρα, ή θεωρείτε ένα γραφικό?
1: Πλέον έχει τεθεί αυτό το φαινόμενο στο επίκεντρο της έρευνας για την παγκόσμια αλλαγή στον 21ο αιώνα. Εμείς ήδη κάνουμε διάφορες δουλειές πάνω στο φαινόμενο της φωτορρύπανσης, που έχουμε δει για παράδειγμα σε μικρούς ασπόνουλους οργανισμούς πώς μπορεί να επιδράσει το φως, και έχουμε δει, είναι επίσης εντυπωσιακό σαν φαινόμενο. Έχετε δει ποτέ, σίγουρα έχετε δει, ότι νύχτα όταν βγαίνετε που έχετε ανάψει μια λάμπα πώς μαζεύονται τα έντομα γύρω από τη λάμπα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στη θάλασσα.
0: Γι' αυτό υπήρχε και το πυροφάνι, το οποίο απαγορεύεται βέβαια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το πυροφάνι είναι πάρα πολλά χρόνια που εφαρμοζόταν και βασιζόταν σε αυτή τη λογική, ότι υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί που έλκονται από το φως. Είναι θεατικά φωτοτακτικοί, το λέμε έτσι.
0: Επομένως, όλα επηρεάζουν το περιβάλλον και όλα θα πρέπει να είναι αλληλένδετα με το περιβάλλον. Αν και
1: φυσικά
0: τώρα μιλάμε για ένα θέμα που το προσεγγίζεται, είναι υποερευνητική, κάτω από το ερευνητικό μικροσκόπιο. Δεν έχουμε αποτελέσματα.
1: Αποτελέσματα έχουμε, για παράδειγμα, έχει πολύ μελετηθεί αυτό το φαινόμενο στις θαλάσσιες χελώνες. Αυτό είναι πολύ γνωστό το φαινόμενο για τους νεοσούς.
0: Είναι αρνητική επίδραση.
1: Φυσικά, φυσικά είναι αρνητική επίδραση. Είναι αρνητική επίδραση.
0: Γιατί κατευθύνονται προς το φως αντί να πάνε προς τη θάλασσα, και πάρα πολλά μωρά χελωνάκια χάνονται, αφυδατώνονται και πεθαίνουν σε στεριά.
1: Φυσικά. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και πολλοί οργανισμοί που είναι καθαρά νυκτόβοι. Δηλαδή δραστηριοποιούνται τη νύχτα. Οπότε αν δεν υπάρχει αυτό το φυσικό σκότος τη νύχτα, υπάρχουν μεγάλες επιπτώσεις σε αυτούς τους οργανισμούς.
0: Θα ρωτήσει λοιπόν κάποιος, γιατί να μοιάζομαι, εντάξει, και τι έγινε να επηρεαστούν κάποιοι θαλάσσιοι οργανισμοί?
1: Πάλι ως αλυσίδα αυτό το πράγμα. Αν επηρεαστούν κάποιοι οργανισμοί, μπορεί να αλλάξουν επίσης οι τροφικές σχέσεις μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον, και μπορεί επίσης να υπάρχει θνησιμότητα άλλων οργανισμών, και αλλάζει όλη τη λειτουργικότητα του οικοσυστήματος. Και εξαρτάται επίσης και για ποιο οικοσύστημα μιλάμε. Υπάρχουν κάποια πολύ ευαίσθητα οικοσυστήματα. Υπάρχουν κάποια οικοσυστήματα τα οποία είναι προστατευόμενες περιοχές που πρέπει να μην παρεμβαίνουμε καθόλου. Που είναι πολύ δύσκολο να μην παρεμβαίνουμε καθόλου ως άνθρωποι, γιατί είμαστε παντού. Αλλά πρέπει να μειώσουμε όλες αυτές τις επιπτώσεις. Αν αλλάξει η λειτουργικότητα όλου αυτού του οικοσυστήματος, θα έχει και αυτό επιπτώσεις στον άνθρωπο. Όπως είναι με κάθε είδος ρυπαντή. Οποιοδήποτε είδος ρυπαντή βάλουμε σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον, θα υπάρχει επίπτωση.
2: Στην υγεία μας εννοείται?
1: Ακόμα και στην υγεία μας θα μπορούσε να είναι. Στην υγεία μας επίσης έχουν ήδη τα φώτα. Αν σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος για να κοιμηθεί εκρίνει μελατονίνη, για παράδειγμα. Η μελατονίνη είναι μια πολύ φωτοευαίσθητη ορμόνη. Που επίσης μελατονίνη έχουν και όλοι οι οργανισμοί. Που με τα τεχνητά φώτα, δηλαδή και ακόμα και τα φωτάκια τα απλά που έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Μπορεί να χαλάσουν όλο το ρυθμό έκρησης της μελατονίνης και να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μας. Δεν είναι μόνο απλά ο ύπνος.
0: Πάμε στο κομμάτι, γενικά υπάρχει πολύ έντονη και πολύ βαριά παρέμβαση σε θάλασσας. Οι εξορίξεις, η πόντιση ηλεκτρικών καλωδίων και όλη αυτή η δραστηριότητα, η πολεμική κινητικότητα, έτσι, τα σόναρς και όλα αυτά, ξέρουμε ότι επιδρούν και κυρίως στα θηλαστικά. Έχουμε δει και στην Κρήτη να ξεβράζονται σακτές σε περίοδο που κυκλοφορούν τα υποβρύχια για να παρακολουθούν την κίνηση τη μεταναστευτική, και άλλα πράγματα, να ξεβράζονται νεκρά στις θάλασσές μας, παραλίες μας. Θέλω λίγο να σταθούμε στο θέμα των εξορίξεων. Σας προβληματίζει και όλης αυτής της δραστηριότητας που έχει να κάνει με την ενεργειακή, την πολεμική βιομηχανία?
1: Φυσικά. Φυσικά. Πέρα από το ηθικό κομμάτι, που θα το βγάλω αυτό από ως παράγοντα, στο περιβαλλοντικό κομμάτι έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Και είναι αυτό που αναφέρατε, δηλαδή με τις εξορίξεις είχαμε πολλά, και αυτό το καλοκαίρι είχαμε πάρα πολλές εξεβράσεις θαλάσσιων θηλαστικών. Επίσης, σας λέω και από την πλευρά της φωτορρύπανσης που συζητούσαμε, τα φώτα από σε μόνιμες πλατφόρμες εξόρυξης είναι μεγάλο θέμα για τους οργανισμούς. Όταν υπάρχει μία μόνιμη κατάσταση και δεν είναι όπως ένα πλοίο που περνάει και είναι μία στιγμία επίπτωση που μπορεί να συμβεί στο θαλάσσιο περιβάλλον, μιλάμε για μόνιμες εγκαταστάσεις. Αυτά μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα στο περιβάλλον.
2: Αν έχω καταλάβει καλά εγώ, για όλα αυτά φταίμε εμείς και σπαταλούμε ενέργεια και επηρεαζόμαστε αρνητικά από τη φωτορρύπανση.
1: Ναι, αλλά δεν, Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει και μία πολιτική πάνω σε αυτό. Όταν πρώτα πρέπει να αναγνωριστεί ως πρόβλημα. Αν δεν αναγνωριστεί κάτι ως πρόβλημα, δεν μπορούν να υπάρξουν και μέτρα.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση για την έρευνα, δεν υπάρχει χρηματοδότηση για αλλαγή ρότας προς εναλλακτικούς τρόπους, ίσως να γίνουν ορισμένα πράγματα. Άλλα πράγματα θα γίνουν, όπως έχουν γίνει πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες σε βάρος του περιβάλλοντος, όπως το βιώνουμε πια σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Επίσης υπάρχει και το πρόβλημα ότι όταν μιλάμε για βασική έρευνα, όταν δεν ξέρουμε κάτι, μιλάμε για βασική έρευνα. Και η βασική έρευνα υποχρηματοδοτείται. Γιατί συνήθως χρηματοδοτούνται έργα τα οποία θα υπάρχει και ένα οικονομικό αντίκτυπο που μπορεί π.χ. να είναι κάποια καινοτομία. Αλλά έχουμε χάσει όμως και την έννοια της βασικής έρευνας που είναι πολύ βασική για πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε και πρέπει όντως και αυτή η βασική έρευνα κάπως να χρηματοδοτηθεί για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον.
0: Πώς εξελίσσεται η θαλάσσια ζωή μέσα από αυτήν την εντατική εξέλιξη και τις εντατικές επενδύσεις στις βαθιές θάλασσες του κόσμου?
1: Εννοείται αν μπορούν να προσαρμοστούν οι οργανισμοί.
0: Ναι, τι επιπτώσεις θα έχει και κάθε τι που δημιουργούμε φέρνει μια επίπτωση. Έτσι, δολοφονώντας τις θαλάσσιες χελώνες θα έχουμε πιο πολλές μέδουσες. Θέλω να πω ότι όλα είναι αλληλένδετα. Ο άνθρωπος έχει μια τάση να απομακρύνει ό,τι το ενοχλεί ή ό,τι θεωρεί ότι δεν πειράζει να χαθεί, προκειμένου να έχουμε ενέργεια φτηνή, που δεν ξέρω αν έχουμε, να έχουμε το ένα το άλλο. Λέω λοιπόν, πόσο αθρηστικά, αν μπορείτε, αν έχετε κάνει η επιστημονική κοινότητα μια προσέγγιση, πόσο πια έχει επιβαρυνθεί ο θαλάσσιος κόσμος από την ανθρώπινη δραστηριότητα?
1: Κοιτάξτε, έχει επηρεαστεί αρκετά από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η αλήθεια είναι, μου αρέσει πάρα πολύ εμείς όταν κάνουμε ένα πείραμα με παιδιά, όταν τους εξηγούμε για παράδειγμα για τη ρύπανση από τα πλαστικά. Και τους βάζουμε στα παιδιά να φτιάξουν μέσα σε μια δεξαμενή, να πετάξουν σκουπίδια, να βάλουν διάφορους ρυπαντές, ενώ έχουν δει πρώτα πώς είναι ένας καθαρός θαλάσσιος κόσμος. Και μετά τους βάζουμε να το καθαρίσουν αυτό το περιβάλλον. Και προσπαθούν τα παιδιά με διάφορα, με σφουγγάρια, με απόχες, να καθαρίσουν. Και τους δείχνουμε με διάφορα μπουκαλάκια μετά που βλέπουν ότι ό,τι προσπάθεια και να κάνουμε μετά, το περιβάλλον δεν πρόκειται ποτέ να επανέλθει στην πρώτερη του κατάσταση, στην αρχική του κατάσταση. Οπότε η πρόβλεψη πολλές φορές είναι πολύ πιο σημαντική από το να προσπαθήσουμε να κάνουμε αποκατάσταση σε ένα σύστημα. Φυσικά η αποκατάσταση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πεδίο και πρέπει να γίνεται. Αλλά πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να σκέφτεται πριν φτάσουμε στο σημείο να ρυπαίνουμε το περιβάλλον ή να αλλάξουμε ένα οικοσύστημα.
0: Από την επιβάρυνση μέσα από τις βαριές δραστηριότητες, παύλα επενδύσεις, με ή χωρίς εισαγωγικά, και στη δική μας συμπεριφορά. Έτσι, γιατί...
1: Φυσικά. Φυσικά. Υπάρχει όμως μια έλλειψη παιδείας, περιβαλλοντικής παιδείας στον κόσμο.
0: Να σας πω τώρα, δεν έχουμε σπουδάσει όλοι οι άνθρωποι περιβαλλοντολογία, φυσικά, ούτε είμαστε θαλάσσιοι βιολόγοι. Κάποιοι πετάμε τα σκουπίδια στη θάλασσα, κάποιοι δεν τα πετάμε. Η ενημέρωση όμως είναι πιο εντατική σήμερα, στις μέρες μας δηλαδή. Δεν έχουμε το άλοθη του ότι δεν ξέρω τι κακό κάνω. Όχι. Έχουμε το άλοθη, έχουμε μάλλον την πραγματικότητα ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν με ενδιαφέρει τι συμβαίνει γύρω μου. Ή έχω άγνοια κινδύνου.
1: Ισχύει, υπάρχει και άγνοια κινδύνου, υπάρχει και πολύ παραπληροφόρηση. Είδατε δηλαδή και φέτος τι έγινε με τους λαγοκέφαλους, για παράδειγμα, όλη αυτή η ιστορία.
0: Καλά, φοβερό αυτό, και τα βίντεο με το ψάρι να μασάει το κουτάκι ενός παρταρά, ναι.
1: Γενικά υπάρχει και μια μεγάλη παραπληροφόρηση σε αυτό το πεδίο. Βέβαια, εμείς ως ΕΛΚΕΘΕ προσπαθούμε πάρα πολύ να εμπλέκουμε τους πολίτες σε διάφορες δράσεις. Υπάρχουν και κάποιες δράσεις που λέγονται Citizen Science Campaigns, που προσπαθούμε να τους βάλουμε στη θέση του ερευνητή και κάνουμε μαζί έρευνα. Οπότε ο ένας βοηθάει τον άλλον. Γενικά η κοινωνία πρέπει και εμείς ως επιστήμονες, αλλά και η ίδια πολιτεία, να τους εμπλέκει σε τέτοιου είδους δράσεις και για να τους ευαισθητοποιήσει και για να μάθουν πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στο περιβάλλον.
0: Ουσιαστικά κοινωνικοποιείται την έρευνα.
1: Ακριβώς.
2: Να το πούμε λίγο πιο απλά, δηλαδή σε εισαγωγικά, να χτυπήσουμε καμπανάκι κινδύνου, γιατί εγώ διαβάζω εδώ ότι σε κάποια χρόνια ενδεχομένως θα σηκώνουμε το βλέμμα μας στον ουρανό και δεν θα βλέπουμε αστέρια.
1: Ναι, αυτό και αυτό ισχύει ήδη. Και αυτό ήδη ισχύει.
2: Και αυτό είναι περισσότερο σε περιοχές σε που πόλη. Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος, δηλαδή σε τουριστικές, ναι, περιοχές.
1: Φυσικά σε τουριστικές περιοχές.
0: Σε μεγάλες πόλεις.
1: Όπου συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος, οπότε υπάρχει μεγάλη αστική ανάπτυξη, υπάρχει αυτό το θέμα. Αλλά υπάρχουν μέτρα που θα μπορούσαν να πάρθουν για να μειώσουμε αυτό το φαινόμενο. Απλά θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία με την πολιτεία για να μπορέσουν να εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες. Να υπάρξει ένα σχέδιο, μια νομοθεσία πάνω σε αυτό που ακόμα δεν υπάρχει για τη διαχείριση των φώτων.
0: Ή τώρα ασχολούμαστε με άλλα θέματα, όπως ξέρετε.
1: Ναι, υπάρχουν άλλα θέματα. Ναι. Εξαρτάται τώρα την περίοδο που μιλάμε.
2: Ωραία, πώς την αποφεύγεις τη φωτορύπανση?
1: Δεν μπορούμε προφανώς να αποφύγουμε τα φώτα τελείως. Δεν μπορούμε να μην έχουμε φωτισμό. Δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχουν, ας πούμε, προταθεί πολλές φορές να βάλεις φώτα στους δρόμους με φωτοκύτταρο. Να ανάβουν μόνο, για παράδειγμα, όταν περνάνε τα αυτοκίνητα και όχι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
2: Και ηλιακά,
1: ηλιακά. Ναι. Υπάρχει επίσης ο φωτισμός, ο οποίος πρέπει να μελετήσεις και το πώς πέφτει και το είδος της λάμπας που βάζεις. Γιατί λέμε, για παράδειγμα, για τις LED λάμπες, ότι είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον γιατί εξοικονομείς ενέργεια. Αλλά στην πραγματικότητα, οι έρευνες δείχνουν ότι έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στους οργανισμούς.
0: Γιατί?
1: Λόγω του ότι έχουν μεγαλύτερο εύρος φάσμα χρώματος. Το φάσμα χρώματος που εκπέμπουν είναι μεγαλύτερο από άλλες λάμπες που μπορεί να έχουν πιο θερμό φως. Και συνήθως, επειδή έχουν μεγαλύτερο εύρος χρώματος, επιδρούν σε περισσότερους οργανισμούς.
0: Πάντως, όπως και να γίνει, καλό είναι να υπάρξει και μια αφύπνιση, όπως μιλάμε για την απώλεια δασών, να μιλάμε για την απώλεια της θαλάσσιας ζωής. Δηλαδή, να προτεραιοποιηθεί έστω αρχικά από τους ανθρώπους που νοιάζονται και από τους ερευνητές εσάς που κάνετε ένα εξαιρετικό έργο και να αρχίσει να γίνεται κοινό κτήμα. Γιατί, ξέρετε, οι Ατλαντικοί ωκεανοί έχουν γεμίσει νησίδες με δισεκατομμύρια κομμάτια πλαστικού. Mm-hmm. Αυτό εμάς μας αφήνει αδιάβρος και σηκώνουμε τους ώμους, αλλά αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο επιδράσεων, αλληλεπιδράσεων, που ξεκινά από την ίδια τη θαλάσσια ζωή και καταλήγει στην ανθρώπινη υγεία.
1: Ισχύει. Ας πούμε, για αυτό που αναφέρετε τώρα, ολόκληρα νησιά έχουν σχηματιστεί από τα πλαστικά και έχουμε ένα μεγάλο νησί, πλαστικό νησί, σε κάθε ωκεανό.
0: Ναι, τρομερό. Είδα ένα ντοκιμαντέρ και τρόμαξα. Ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό. Στον Ειρηνικό, το μεγαλύτερο νησί που έχει σχηματιστεί είναι ίσο με την Γερμανία, Ισπανία και την Γαλλία μαζί. Είναι τεράστιο το νησί.
0: Και αλλά πεθαίνουν χιλιάδες ζώα εξαιτίας αυτής της ρήπανσης.
1: Φυσικά. Και επίσης καταλήγουν επίσης πάλι στον άνθρωπο μέσω της τροφικής αλυσίδας. Δηλαδή είναι πλέον νομίζω και γνωστό και με τα μικροπλαστικά το τι γίνεται. Γενικά πρέπει να σκεφτούμε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Η θάλασσα είναι μία. Άσχετο το ότι τη χωρίζουμε εμείς σε Ειρηνικό, Ατλαντικό, σε Μεσόγειο. Η θάλασσα είναι μία και επικοινωνεί μεταξύ της.
0: Και είναι προέκταση της ζωής μας.
1: Είναι προέκταση της ζωής μας, γι' αυτό ούτως ή άλλως ο περισσότερος πληθυσμός ζητάει να μένει σε παράκτες περιοχές, γιατί εξαρτάται από τη θάλασσα. Και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε αυτά τα φαινόμενα σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι σε τοπικό επίπεδο.
0: Και όχι σε κτητικό επίπεδο.
1: Και όχι σε κτητικό επίπεδο, η θάλασσα δεν είναι κανενός.
0: Έτσι. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε, είσαστε εξαιρετικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το χρόνο σας και για τα όσα δίνετε στον αέρα. Θέλουμε έτσι να αρχίσουμε να μιλάμε, σας λέω, για πράγματα που με τη Μαρίνα το κουβεντιάζουμε συχνά, ξεφεύγουν από την καθημερινότητα, αλλά πρέπει να υποθούν και δυστυχώς πληθαίνουν τα μέσα ενημέρωσης, λιγοστεύει η ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ που δώσατε βήμα σε τέτοιου είδους.
0: Πάντα, με πολύ αγάπη.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

πονάς, είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή, διώξε το αλλού κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λέω.

μάγεψαν και σένα, ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο.

0: Και μια μιλάμε για αγάπες, να πάμε και στην αρρωστημένη υπόθεση της γυναικοκτονίας. 11 γυναίκες μετράμε μέσα στο 26. 11. Και ενώ σήμερα ενώπιον του εφετείου ο πρωτόδικα καταδικασμένος δράσης του θανάτου της Κυριακής Ρίβα, η οποία βρήκε φρικτό θάνατο, ξέρουμε κάτω ποιες συνθήκες ακριβώς, απαράδεκτες. Έχουμε σε εξέλιξη άλλη μια γυναικοκτονία, όπου ο τύπος έφυγε από την Αθήνα με το μαχαίρι στην τσέπη, βρήκε την κοπέλα στην Ιγουμενίτσα και την έσφαξε.
1: Την κατέσφαξε.
0: Ναι, και έκανε μια σειρά από απόπειρες σκηνοθεσίας από αυτό το τραυματισμό μέχρι ισχυρισμός ότι πήγαν να τους κλέψουν, μέχρι ότι είχε οικονομικές διαφορές. Είναι μία ακόμα γυναικοκτονία, είναι μία ακόμα πράξη όπου η γυναίκα έχει γίνει ένα αντικείμενο αναλώσιμο όταν δεν μας αρέσει πια. Όταν θεωρεί ότι δεν θέλει να είναι μαζί μας, όταν. Οι δικαιολογίες πολλές, η πράξη μία και συγχώρητη, η δολοφονία ενός ανθρώπου. Μπάναυσα, και μάλιστα αν προσέξετε, είναι και δολοφονίες που δίνουν και ένα μίσος. Ράδε βαριές, υπάρχει το TikTok να δούμε μια σαχλαμάρα να ξεκουραστούμε. Και όλα αυτά θα φτιάξουν αν καταφέρουμε εμείς να τρυπώξουμε κάπου, να βγάλουμε κανένα φράγκο. Δεν σκεφτόμαστε ότι αυτό μπορεί να συμβεί στο παιδί μας. Σε εμάς, τις γυναίκες. Κάθε ηλικίας, γιατί βλέπουμε ότι κάθε ηλικίας γυναίκες γίνονται στόχος ανθρωποειδών. Θέλω να το πω και αυτό, και θα έσκαγα.
1: Να το πεις Κατερίνα μου, και είναι και 58.
0: Και μπράβο στην Μάνια Τιμπικόφ που δεν εγκαταλείπει και που συνεχίζει. Είχε μια λαμπρή σταδιοδρομία στον αθλητισμό που έκανε όλη την Ελλάδα υπερήφανη. Τώρα μας κάνει ακόμα πιο υπερήφανος, γιατί ανεβάζει το θέμα της έμφυλης βίας μέσα από πράξεις σε όλη την Ευρώπη.
1: Έτσι.
0: Και στα Χανιά.
1: Έτσι, σας προβληματίσαμε. Με αυτά και με αυτά θα αποχαιρετήσουμε τους συναδέλφους μας και τον κόσμο μας στο Ηράκλειο.
0: Στην Ανατολική Κρήτη και
1: ναι,
0: στο Λασίθι.
1: Και στο Λασίθι, ναι, παντού. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
0: Πρώτα ο Θεός, 8.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ελλάδα του 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά και διεθνώς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, επιτυγχάνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Αναφέρθηκε επίσης στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπα, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Εντός της ημέρας μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΗ, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της ελληνικής ομογένειας. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης ώρα Νέα Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απέκλεισε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ένας ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα $98 το βαρέλι. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα $98 το βαρέλι. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα

0: βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου ο δράστης της τυγερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη φυλάκισης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι είναι έτοιμος οποιαδήποτε στιγμή να συναντηθεί με το Ρώσο ομολογό του σε μια τριμερή συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Σήμερα θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο περιθώριο της συνέλευσης, η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντούσε τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Sir, I want a special red color. Do you got it?
6: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
5: I want a red color to make...
6: Got it, μωρέ, got it.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
8: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο στη θάλασσα για μια γυναίκα περίπου 65 ετών το μεσημέρι της Τρίτης στην παραλία των Αγίων Αποστόλων. Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στη θάλασσα λίγα μέτρα από την ακτή. Ο ναυαγός της την ανέσυρε αμέσως. Ξεκίνησε προσπάθεια ανάνυψης. Η 65χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τραγική κατάληξη για το τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή του Πλακιά. Όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό με αποτέλεσμα ο οδηγός του να εγκλωβιστεί. Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 6 υπαλλήλους οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του. Ο άντρας ανασύρθηκε και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, όμως είχε υποστεί θανάσιμα τραύματα και κατέληξε. Στο νοσοκομείο κατέληξε ο άγριος ξυλοδαρμός 71χρονης γυναίκας, η οποία χτυπήθηκε με γροθιές στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματός της από το σύντροφό της στις 7 χθες το απόγευμα στην πόλη της Ιεράπετρας. Άνδρες του ΑΛΦΑΤΑΦ έφτασαν αμέσως στο σημείο, συνέλαβαν το δράστη, ο οποίος κρατείται στο αστυνομικό τμήμα, ενώ 71χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιεράπετρας. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η κατάσταση της υγείας των 3 εβδομάδων πλέον μωρού που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από χτύπημα που φέρεται να υπέστη από τη 18χρονη μητέρα του. Ο διοικητής του Βενιζέλιο Νοσοκομείου Κώστας Δανδουλάκης, μιλώντας στο Earth News, είπε ότι η κατάσταση της υγείας του μωρού παρουσιάζει βελτίωση. Έχει αποσωληνωθεί αλλά συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στα δικαστήρια Ηρακλείου βρέθηκε χθες ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός προκειμένου να σταθεί στο πλευρό των 3 εργαζομένων της υπηρεσίας καθαριότητας που είχαν δεχτεί επίθεση ενώ βρισκόταν σε ώρα υπηρεσίας το Νοέμβριο του 20. Ο Δήμαρχος προσήλθε ως μάρτυρας κατηγορίας για το περιστατικό που είχε σημειωθεί στην οδό Αθητάκη όταν 3 εργαζόμενοι πραγματοποίησαν αποκομιδή απορριμμάτων. Αυτοκίνητο εμπόδιζε τη διαδικασία της αποκομιδής, ακολούθησε επεισόδιο στη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δέχτηκαν επίθεση. Οι 3 εργαζόμενοι είχαν τραυματιστεί, χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Η υπόθεση έφτασε προς εκδίκαση 6 χρόνια μετά και ύστερα από σειρά αναβολών. Νέα δεδομένα προκύπτουν για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου, καθώς ενώ αρχικά υπήρχαν πληροφορίες που παρέπεμπαν σε ηλεκτρολογική βλάβη, η νεότερη ενημέρωση του Δήμου στρέφει πλέον την έρευνα για το ενδεχόμενο εμπρισμού. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Δήμος Αγίου Νικολάου, από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής υπάρχουν ενδείξεις ότι η πυρκαγιά δεν προκλήθηκε από ηλεκτρονική βλάβη. Δεκαπέντε αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή. Σοβαρό περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς στη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε χωριό του Δήμου Γόρτινας κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές της Μεσαράς, οδηγώντας χθες τη σύλληψη 3 συγγενών. Πρόκειται για τις άντρες ηλικίας 59, 26 και 24 ετών, οι οποίοι είναι συγγενείς και κατηγορούνται για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από πληροφορίες που έφτασαν στις αρχές για ρήψη πυροβολισμών στη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στο Ηράκλειο επί τα αποτροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κατά από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες και στη συνέχεια ανετράπη με αποτέλεσμα η οδηγός του οχήματος, μια γυναίκα 50 ετών, να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 4 οχήματα και 10 πυροσβέστες προκειμένου να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση απεγκλωβισμού. Στο σημείο έφτασε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την οδηγό του οχήματος. Ενημερωτική δράση για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Χανίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη. Τη δράση «Σε ευχαριστώ δότη» διοργάνωσαν ο Ορίζοντες και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων. Οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη διαδικασία εγγραφής στο Εθνικό Μητρό Εθελοντών Δοτών και τη σημασία της δωρεάς που μπορεί να προσφέρει μια κρίσιμη θεραπευτική ευκαιρία σε ασθενείς με λευκαιμία και άλλες αιματολογικές παθήσεις. Στην εκστρατεία ενημέρωσης μέσω του HVV συμμετέχει 7η Γυναικεία Περιφέρεια Κρήτης και οι μονάδες υγείας. Σκοπός είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον εμβολιασμό και τον προσυμπτωματικό έλεγχο.
Ο Δήμος Πλαδανιά και η Κοινοφελής Επιχείρηση σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνουν το 16ο Φεστιβάλ Γη Πολιτισμός Τουρισμός την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Πλατανιά, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη ιδιαίτερα στο κρητικό κρασί και τα παράγωγά του. Στους Αρμένους Σιτία συναντήθηκαν κάτοικοι και εκπρόσωποι τριών ομώνυμων χωριών της Κρήτης, από Σιτία, από Κόρονα και Ρέθυμνο. Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση μετά την αδελφοποίηση στους Αρμένους Ρεθύμνου το Δεκέμβριο του 25 και τη συνάντηση στους Αρμένους από Κορώνου τον περασμένο Μάιο. Με κοινό σημείο αναφορά στην ιστορία, την παράδοση και το όνομα των τριών χωριών, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στην περιοχή και στη συνέχεια αντάμωσαν με μουσική, χορό και κρητικά κεράσματα. Και ο καιρός άστατος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριοι και τοπικά ισχυροί.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Βούμερος.
1: 9 και 20 και είμαστε εδώ. Σταθερά ο Βάιος Χειμώνας φροντίζει τον ήχο της εκπομπής. Κατερίνα Πολύζου, Μαρίνα Μανδακάκη, έτσι μην πεις τίποτα.
0: Εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας από τους 104, 100,6 FM, από τους 1512 στα μεσαία, σε όλο τον κόσμο και από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού, www.teko.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.news.gr, τάπα.
1: Πολύ ωραία.
0: Μπράβο, πεισματικός.
1: Μπράβο, Κατερίνα.
0: Πεισματικός, Μαρίνα.
1: Μπράβο, Κατερίνα.
0: Λοιπόν, όλα πάνε καλά. Σε λίγο θα πούμε και πώς διαμορφώνεται ο καιρός.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί εμένα μου αρέσει αυτή η βροχή, είναι παρηγορητική, είναι, έρχεται μια κάθαρση. Μέσα από ένα μπούκωμα πολύ, πολύ μορφό. Να δούμε τα πρωτοσέλιδα, Μαρίνα.
1: Να δούμε. Πριν δούμε τα πρωτοσέλιδα, επειδή οι συνάδελφοί μας μόλις τώρα ανεβάζουν κάτι και επειδή είναι φθυροπορεινός ο καιρός και επειδή έχουν πέσει οι σταγονίτσες εκείνες οι ωραίες της βροχής και γλιστράει ο δρόμος, είχαμε το αρχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Άκουδα εκεί που πας με ρυθμούς χελώνας. Στο νοσοκομείο, λοιπόν, ένας 23χρονος από Ηράκλειο, από Χανιά, από όλα ήδη προσέχετε στο τιμόνι.
0: Να προσέχετε και να. Καλή ανάρρωση στο νέο παιδί, όπως και να έχει. Πάμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα. Νέα Κρήτη, το Ηράκλειο αλλάζει, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, αναπλάσεις, υπογειοποίηση δικτύων. Το συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων που αλλάζουν την όψη και τη λειτουργία της πόλης παρουσίασε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός στην εκπομπή Ωραχμή στην Κρήτη TV. Διαβάζουμε το πρωτοσέλιδο της Νέας Κρήτης. Οι τρεις προβληματικοί κόμβοι και οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για ανάπλαση της λεωφόρου Καλοκαιρινού και η υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ σε πρώτο πλάνο. Φράγμα Πλακιώτισσας, 11 εκατομμύρια κυβικά νερού παραμένουν αξιοποίητα. Καταδικάστηκαν οι 5. Μήνυμα κατά της βίας στη δίκη για τον τραμποκισμό. Να πούμε ότι πρόκειται για την βάρβαρη επίθεση που δέχτηκαν πριν από 6 χρόνια, 6,5 τρεις εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας από νταΐδες οδηγούς, ξημερώματα του Νοέμβρη. Και νοσηλεύτηκαν στο τέλος οι άνθρωποι από το πολύ ξύλο που έφαγαν. Ήταν χθες στη δίκη μετά από 6,5 χρόνια αναβολών. 5 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν. Πολύ καλά το έκανε το δικαστήριο και έστειλε ένα μήνυμα. Βούτες, μέχρι το τέλος του χρόνου τα συμπεράσματα για τις ρηχματώσεις. Μέσα στο 2028 θα έχουν οριμάσει πλήρως οι μελέτες για τον ομό Ρεθύμνου. Η υπόθεση του νότιου οδικού άξονα προχωρά. Αγροτικές ενισχύσεις παραμένουν στον αέρα πάνω από 340.000 αγρότες. Πολύ μεγάλο θέμα, Μαρίνα. Και έχω και μια είδηση που την αφιερώνω στη Μαρίνα για τον Όφη. Με το μοντέλο της διπλής ανάπλασης και έκταση 35 στρεμμάτων για το νέο γήπεδο της ομάδας.
1: Ναι, αξίζουν ένα γήπεδο. Και θέλω να σου πω, γιατί προφανώς όταν είχες το ρεπό, επειδή δούλευες το Σαββατοκύριακο, είπα και στους ακροτές μας και εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία που έλειπες και όχι μόνο είπα για τον Όφη και ξανά είπα και ματάπα, έβαλα και τον ύμνο του Όφη, γιατί έριξε
0: μεράκλωσες
1: στη γερμανική ομάδα και ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Η αλήθεια να λέγεται. Πάμε.
1: Λοιπόν, ο αγώνας της Κρήτης, εφιαλτικός χειμώνας ακρίβειας, ελαίο και ενεργειακής κρίσης, κριτικές αρχαιότητες επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η έφηβη της Κρήτης ανάμεσα σε εξαρτήσεις και οδικούς κινδύνους, έχει συνέντευξη με το σφακιανό καλλιτέχνη Σταύρο Παναγιωτάκη, παράσταση διαμαρτυρίας κατά της επίσκεψης Ζαχαράκη, αύριο έρχεται στα Χανιά, και νέα κινητοποίηση φοιτητών για το ζήτημα της στέγης.
0: Εφημερίδα Πατρίς του Ηρακλείου, στο κάδρο 10 γιατροί και ψευδογιατροί στην Κρήτη, άνοιξε ο ασκός του Εόλου μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για την, και την ανάρτηση Άδωνη Γεωργιάδη για πλήση παχαίου δεντέρου από συνταξιού χοροδιέτρου και μη χειρότερα. Ποιες υποθέσεις απασχολούν τους ιατρικούς συλλόγους Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων με ρωσίδες και κτηνιάτρους που έκαναν μπότοξ. Το ρωσίδες δεν μας αφορά. Το αν είναι δικαιωμένοι σε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι μας αφορά, έτσι για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Σε κοντέινερ το αστυνομικό τμήμα στα Νόγια. Δεν πειράζει, κοπέλια, στα κοντέινερ οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, οι μαθητές, οι καθηγητές. Είμαστε κοντενοεπιρρεπείς. Όπου μας λείπει κάτι, βάζουμε ένα κοντέινερ. Χαραμάδα φωτός για το φετινό, όσοι δεν βλέπουν τώρα τα κίδη της Κρήτης. Σύσκεψη Μασχινά και Πιτσιλή χθες ως αργά και προφορικές δεσμεύσεις για τις πρώτες αλλαγές την Παρασκευή, ύστερα από τα τρομακτικά email της ΑΔΕ. Σώζει για το παιχνίδι λέιζερ που τυφλώνει του πιλότου στο Ηράκλειο. Επιστολή με την οποία ζητάτε η επέμβαση σε Ελλάδα για την ασφάλεια των πτήσεων στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Δεν είναι αστείο και πραγματικά πρέπει να σταματήσει αυτή η πλάκα, γιατί μπορεί να πυροδοτήσει μια ανθρώπινη τραγωδία. Έτσι. Ο γαμπρός αδερφός και ο πατέρας με χειροπέδες για 100 μπαλωθιές στο γλέντιμα και 100 έλεος. Δεν κοιμήθηκε άνθρωπος στο χωριό. Κόσμημα μέσα έξω το νέο κτίριο της περιφέρειας Κρήτης στο υγειονομικό. Χαστούκι σε εκτιματολογικό γραφείο της Κρήτης από τον συνήγορο του πολίτη, ύστερα από καταγγελία για ψηφιακό αποκλεισμό ιδιοκτήτη περιουσίας στην Κρήτη. Να αντιδράτε και να μην σηκώνετε τους ώμους και να λέτε ότι δεν τα βγάζω πέρα, να το διεκδικείτε, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που όταν μιλάμε κάτι γίνεται. Και μηδέν στο πηλίκο για την δομή μεταναστών στους αθανάτους, τα κάγκελα οι κάτοικοι κατά των αυτοδιοικητικών μετά την σύσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης.
1: Πάμε στα ραθεμιώτικα νέα. Δυναμική η ζήτηση για αγορά εργασίας, κατοικίας με συγχωρείτε στην Κρήτη από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά, κοστολογώντας τις συνέπειες των τροχαίων, 2,9 δις δαπανώνται στην Ελλάδα το χρόνο. Αυξημένες οι διανυκτερεύσεις επισκεπτών στα ξενοδοχεία του Ρεθύμνου τη φετινή σεζόν. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην πλατφόρμα. Σχεδόν βέβαια θεωρείται ότι δεν θα καταβληθούν αγροτικές επιδοτήσεις τον Οκτώβρη. Νεκρός 53χρονος σε τροχαίο με γουρούνα. Προβολή 15 ταινιών μικρού μήκους στο International Micro Festival 2026 το Σάββατο στο Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών.
0: Χανιώτικα νέα, αγωνία στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, αδιέξοδο με τις επιδοτήσεις. Μόλις 26.000 από περίπου 650.000 αιτήσεις έχουν οριστικοποιηθεί. Άπιαστη θεωρείται η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου. Από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σκληρά μηνύματα Τραμπ. Στην Παλαιστίνη εστίασε ο Ερντογάν. Μέσα σε 7 μήνες στην Ελλάδα, πάνω από 20 εκατομμύρια τουρίστες. Στη Δίκη και τα Τέμπη, συγγενείς ζητούν την αλήθεια, κατέθεσε χθες και η Μαρία Καριστιανού. Για πρακτικές δικηγόρων στα Χανιά, δικαίωση Μαρακάκη. Μεταξύ Ελλάδας και Προεγύπτου, εμβάθυνση αμυντικής συνεργασίας. Στα Χανιά, η βιώσιμη μετακίνηση πάβει να είναι γραφικότητα. Δράση για την Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητα. Ήταν ωραία εικόνα των παιδιών με τα ποδηλατάκια και τα κράνη τους μέσα στην πόλη. Για τα Χανιά, παρένθεση η Γάμα Εθνική. Στόχος η άμεση επιστροφή στην Super League 2. ΒΟΑΚ, στο εφετείο κρίνονται οι απαλωτριώσεις. Χανιά δράση προσφοράς και ευαισθητοποίησης. Γιατί αντάμωσαν οι τρεις Αρμένοι της Κρήτης. Ποδηλάτρες συμμετοχή σε δράση Θεσσαλονίκης.
1: Κριτική επιθεώρηση στο επίκεντρο της Ευρώπης η Κρήτη, νερό, υποδομές και αποκέντρωση οι κρίσιμοι άξονες. Ο δρόμος προς το μέλλον δείχνει συμπόρευση οδικής ασφάλειας και υποδομών με την εκπαίδευση και τη βιώσιμη αστική μετακίνηση. Μιχάλης Αρής για το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, η ασφάλεια και ο σχεδιασμός της εκτέλεσης των έργων κυρίαρχο ζήτημα. Νεκρός Ρεθεμιώτης σε τροχαίο με γουρούνα στο δρόμο Πλακιά Σελίων.
0: Τα σελινιώτικα νέα που κυκλοφορούν σήμερα. Δυτικό και Ανατολικό Έλληνο στο επίκεντρο ειδική σύνδεση παλαιόχωρας Σούγιας. Μακάρι να το δούμε να γίνεται κιόλας, θα ήταν ωραίο. Η πρόταση για νέο οδικό άξονα, τεχνικές και περιβαλλοντικές δυσκολίες και το υψηλό κόστος. Η πρόταση Δαμιλάκη και οι επιφυλάξεις Περάκη για το κόστος, τη σκοπιμότητα και τις επιπτώσεις στα χωριά της ενδοχώρας. Με συγκίνηση εκδήλωση για τα 85 χρόνια μνήμης για τους 32 εκτελεστέντες της παλαιόχωρας. Σχολεία του Σελήνου, παρεμβάσεις υποδομές αλλά και ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά.
1: Στην Ανατολική Κρήτη, η εφημερίδα Ανατολή, εμπρισμό στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, έβαλαν φωτιά σε κοντέινερ αποθήκη. Κατηγορηματικά όχι από την Ιερά Πέτρα σε μόνιμη δομή μεταναστών. Τουρισμό, ο σχεδιασμό για το Δήμο Αγίου Νικολάου για εναλλακτικό τουρισμό στη Νεάπολη και το αίτημα για τσάρτερ στη Σιτία. Η αποκατάσταση του Ειρηνοδικείου και στου διεθνεί διαιτητέ, ο Δημήτρη Μόσχου.
0: Και πάμε στου νέου ορίζοντε. Στο χάρτη της κρουαζιέρας, το μεγάλο στοίχημα του Πρόεδρου του Λιμενικού Ταμείου Χανίων για την Κίσαμο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα στην εφημερίδα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Πάμε με ένα τραγούδι. Έχουμε και άλλη εφημερίδα. Ξεχάσαμε καμιά?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, δεν ξεχάσαμε καμιά. Τις είπαμε όλες. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.

Έχουμε και ένα απίστευτο περιστατικό από το αστυνομικό δελτίο και αφορά το Λασίθι. Αποφυλακίστηκε, λέει, από τις φυλακές Αγιάς υπό τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και συνελήφθη εκ νέου. Γιατί? Πήγε σπίτι του, φαίνεται, και έριξε μπουνιές στον 70χρονο πατέρα του. Ένας 42χρονος Ηρακλειώτης είναι ο κύριος που, για τον οποίο μιλούμε τώρα, που βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Πήγε λοιπόν στο σπίτι, βρήκε τον πατέρα του, είχαν ένα φραστικό επεισόδιο και του επιτέθηκε, του ρίξε μπουνιές στο πρόσωπο και το κεφάλι και βέβαια του προκάλεσε σωματικές βλάβες. Ο 42χρονος συνελήφθη εκ νέου, η θέση του βέβαια είναι εξαιρετικά επιβαρυντική και είναι μια υπόθεση την οποία χειρίζεται το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου. Ό,τι είναι, ανοίγεις λοιπόν το αστυνομικό δελτίο, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, και δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Επίσης, ακόμα μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο πάλι στο Λασίθι. Εχθές το απόγευμα στην Ιεράπετρα μια γυναίκα τραυματίζεται γιατί δέγεται επίδεση σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Είχε ένα έντονο καυγά με έναν άντρα. Ο άντρας φαίνεται να είχε πιει και λίγο, έως πολύ, και χτυπά τη γυναίκα στο πρόσωπο και της προκαλεί σοβαρά τραύματα. Πήγαν αμέσως στο σημείο αστυνομικοί, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήρε τη γυναίκα, την πήγε στο νοσοκομείο Ιεράπετρας. Ο άντρας συνελήφθη, κρατείται μέχρι αυτή την ώρα στο ΑΤΑΦ της περιοχής. Η κατοικία, όπως λένε οι συνάδελφοί μας, χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια άτυπα σαν χώρος διαμονής μιας ομάδας Βουλγάρων. Εκεί. Κάτοικοι της περιοχής λένε ότι έχουν προηγηθεί και άλλα περιστατικά αναστάτωσης στη γειτονιά που ευθύνονται τα άτομα που μένουν σε εκείνο το σπίτι. Ένα σπίτι με προβλήματα συντήρησης, με φωνές, ιστορίες, πάρα πολύ καιρό τώρα, με αποκορύφωμα βέβαια το περιστατικό που σημειώθηκε χθες με μια γυναίκα να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Να σας πούμε γιατί ήταν και παράληψή μας που δεν το έχουμε πει μέχρι τώρα. Φθινοπορεινός ο καιρός, οι βροχές, αλλά και οι φωτιές. Μετά τη φωτιά που είχαμε στη Σιτία που κινητοποίησε εκεί τους πάντες και βέβαια κατασβέστηκε, είχαμε εχθές και μια ακόμα φωτιά στο γειτονικό νομό, στο Ρέθυμνο. Βρίσκεται βέβαια υπό... την πιάσανε, όπως λένε οι πυροσβέστες έτσι άμεσα. Έμειναν όλη νύχτα εκεί άνδρες της πυροσβεστικής. Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Δρυμίσκο, είναι στο νότιο Ρέθυμνο. Ο απολογισμός είναι ότι πρόλαβε και έκαψε 10 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης. Όπως είπαμε, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο εκεί στην περιοχή. 6 και 20 σημειώθηκε η φωτιά και πήγαν εκεί 39 πυροσβέστες, 11 υδροφόρα πυροσβεστικά σχήματα, 2 πεσοπόρα τμήμα της ΕΜΟΔΕ και 3 βοηθητικά οχήματα. Ευτυχώς δεν φυσούσαν άνεμοι στην περιοχή και ήταν κάτι που διευκόλυνε από την πρώτη κιόλα στιγμή το έργο των πυροσβεστών, ενώ η φωτιά δεν απείλησε κατοικημένες περιοχές. Και στο αστυνομικό δελτίο στο Ρέθυμνο είχαμε χθες εκδίκαση υπόθεσης εκεί στο Μυλοπόταμο, μια υπόθεση που έχει να κάνει με δανεικά πρόβατα. Ένας πατέρας, οι δύο γιοι του, ο γαμπρός της οικογένειας εμπλέκονται. Ο γαμπρός της οικογένειας από το Μυλοπόταμο βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα χθες, απολογήθηκε, αφέθηκε ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και του εισαγγελέα. Είναι οι έλεγχοι που γίνονται εκεί σε επιμνηστάσια της περιοχής και ήταν τα μέλη μιας οικογένειας που οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης εχθές.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε και δύο στον αέρα. Η Μαρίνα Μανδακάκη και η Κατερίνα Πολύζου. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον μετεωρολόγο μας, τον αγαπημένο μας Μανώλη Λέκα. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Καλά είμαστε, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται ο καιρός, γιατί έχει πολύ ζέστη, θυμίζει καλοκαίρι. Μετά έχει βροχή, μετά έχει αέρα, μετά έχει πάλι πολύ ζέστη. Έχουμε άστατο καιρό.
1: Κατά κάποιο τρόπο άστατος, αλλά και ευσταθείς τα λέγαμε, γιατί όλες οι καταστάσεις όπως εκδηλώνονται ουσιαστικά ευνοούνται οι αστάθειες. Κυρίως ευνοούνται από τη θάλασσα, και το είδαμε και χθες το βράδυ, ότι σε θαλάσσιο περιβάλλον πράγματι μπορεί να εκδηλωθεί μια πιο έντονη μορφή αστάθειας, εξαιτίας του ότι οι θάλασσες αυτή την περίοδο είναι πάρα πάρα πολύ ζεστές, είναι στην κορύφωσή τους. Άρα αυτό ευνοεί περισσότερο και τις αστάθειες. Βέβαια είχαμε μια έκπληξη, η οποία πραγματικά, ξέρετε, επειδή έχω φύγει τώρα και από το χώρο της επιστημονικής, ας το πω έτσι, έρευνας, είχαμε χθες ένα επεισόδιο το οποίο πρέπει, κατά κάποιο τρόπο αυτά πρέπει να εξηγούνται, πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε τα αίτια του γιατί έγινε, που έγινε στην περιοχή του Αποκόρωνα, εκεί στο Βάμο, που είδαμε μια μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης. Σε λίγη ώρα φτάσαμε τα 30 χιλιοστά.
0: Ήταν κάτι, ναι, ήταν μπόρα πραγματική.
1: Μπράβο, μπράβο. Κάποιοι μάλιστα δήλωναν ότι δυσκολευόντουσαν στην οδήγηση, και είναι πραγματικό βέβαια. Ναι, αλλά γιατί εκεί, γιατί στεριά, γιατί αυτή την ώρα, γιατί υπάρχουν πολλά γιατί, τα οποία προφανώς αν δεν απαντηθούν και τα μοντέλα ποτέ δεν θα μπορέσουν να βρουν μια σωστή, θα λέγαμε, αντιμετώπιση τέτοιου είδους μικροτοπικών φαινομένων, τα οποία πολλές φορές είναι και ιδιαίτερα σημαντικά.
0: Είδαμε όμως στην υπόλοιπη Ελλάδα πολλά έντονα καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν πολλά προβλήματα και απείλησαν ακόμα και ζωές.
1: Ναι, βέβαια, γιατί η υπόλοιπη Ελλάδα ήταν υπό την επίρρεια, όπως είναι και ακόμα τώρα, είναι υπό την επίρρεια της ανώτερης διαταραχής, είναι στο κέντρο, θα λέγαμε, της όλης αυτής διαταραχής. Άρα είναι απόλυτα λογικό εκεί οι προγνώσεις σου να είναι πιο ασφαλείς, πιο γενικευμένες. Τώρα, πού θα δώσει την ένταση, είναι κάτι που, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι της τελευταίας στιγμής. Είναι ο χρόνος προειδοποίησης, είναι μέχρι 4 ώρες. Και είναι ικανός χρόνος για να λάβεις κάποια μέτρα, προφανώς. Το μέγιστο βέβαια των 4 ώρων, αλλά και στις 2 ώρες και στη 1 ώρα, όταν θα προλάβεις να εκδώσεις ένα δελτίο ή να ενημερώσεις τον κόσμο ή να λάβεις τα μέτρα στο πλαίσιο και της πολιτικής προστασίας. Σε αυτή είναι η φύση, σε αυτό προσαρμόζεσαι. Το έκανε πάντα, απλά δεν δίναμε τόση σημασία κατά το παρελθόν. Σας το λέω αυτό γιατί πολλά λέγονται, εντάξει, με την κλιματική κρίση, αλλαγή είναι του συμβάντα του τώρα. Δεν είναι. Έχω χρόνια εμπειρίες και μπορώ να σας πω ότι ιδιαίτερα τα μπουρίνια του Αιγαίου που έπληγαν πολύ κόσμο, καταστάσεις πολύ ακραίες.
0: Εντάξει, ο Ντάνιελ όμως ήταν ένα εξαιρετικό φαινόμενο. Δηλαδή,
1: κοίταξε, ήταν και αναμενόμενο.
0: Καταστράφηκε μια ολόκληρη περιοχή, μια ολόκληρη περιφέρεια.
1: Ναι, δεν είναι όμως πρωτόγνωρο στις περιοχές αυτές. Έχει ξανασυμβεί. Τέτοιο θα μου πείτε.
0: Καλά, εκεί έχουν και άλλοι παράγοντες. Η εκτροπή του αχελόγου είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Δεν είναι...
1: Έχει πολλά πράγματα.
0: Δεν είναι μονομερής, δηλαδή, η αιτία, ναι, που έγινε το ότι έγινε.
1: Φταίνε πολλά. Φταίνε πολλά. Παθογένειες του παρελθόντος. Πράγματα που δεν τα πιστεύουμε και δεν ακούμε επιστημονική κοινότητα, αλλά δυστυχώς πολλοί τη χάρπα στην μπαίνουν στο χώρο και μοιάζουν να είναι σωτήρες και τελικά μας οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα. Όλα αυτά είναι κάτι το οποίο θέλει πολύ κουβέντα. Για να έρθουμε όμως τώρα στα καθημά μας, να πούμε ότι αυτή η διαταραχή, η οποία, όπως σας είπα, επηρεάζει τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, από χθες μας επηρέασε και εμάς, έδωσε κάποια φαινόμενα τοπικού χαρακτήρα και εδώ στο νησί μας, κάποιες λίγες βροχές, ενώ και τώρα το πρωί είδαμε κάποια ένταση της βροχόπτωσης σε περιοχές του Ηρακλείου. Ήταν ουσιαστικά η ολοκλήρωση της διέλευσης αυτής της διαταραχής. Παραμένοντας όμως η ψυχρή αέρια μάζα στην ανώτερη ατμόσφαιρα, έχοντας παράλληλα και την ψυχρή αέρια μάζα να εισέρχεται, να κατέρχεται στην κατώτερη ατμόσφαιρα και το βορειοανατολικό ρεύμα που σιγά σιγά θα επικρατήσει, είναι ένας συνδυασμός ο οποίος εγκυμονείται πάλι πιθανότητες για να δούμε τις επόμενες ώρες νεφώσεις να αυξάνουν και να εκδηλωθούν και κάποια φαινόμενα βροχοπτώσεων. Δεν με τρομάζει τόσο η ασταθής κατάσταση να εκδηλωθεί, πέραν του γεγονότος ότι έστω και σε τοπικό επίπεδο προς το μεσημέρι, το απόγευμα, μπορεί να έχουμε κάποια πρόσκαιρη ένταση σε τοπικό πάντα επίπεδο, το επαναλαμβάνω, κάποια ένταση της βροχόπτωσης. Τώρα το βράδυ βέβαια, εξαιτίας του ότι και υπάρχουν και πολλές εκδηλώσεις, σας το λέω, με έχουν πάρει πάρα πολύ και αδιάφορες εκδηλώσεις, Το βράδυ όμως κρατάει την ψυχρή μάζα. Η διατήρηση λοιπόν της ψυχρής μάζας έχει σαν αποτέλεσμα να μπορεί να προκαλεί κάποιες βροχές ήπιου χαρακτήρα, χωρίς δηλαδή να έχουμε το φαινόμενο της έντασης, αλλά μπορεί είτε να έχεις μια μικρή ψυχάλα ή μπορεί να έχεις και μια βροχή η οποία να κρατάει για κάποια ώρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ότι καλύτερες οι συνθήκες για απόψε, από τη στιγμή δηλαδή που θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά, δεν αποκλείεται να διατηρήσουν έτσι κάποια, πέραν της νέφωσης, να διατηρήσουν και κάποια πιθανότητα, ιδιαίτερα για βόρειες ορεινές περιοχές, γιατί στα νότια θα είναι καλύτερες συνθήκες, να κρατήσουν όμως τα βόρεια κάποιες πιθανότητες για κάποια βροχή, ακόμα και τις απογευματινές βραδινές ώρες. Οι άνεμοι για σήμερα, όπως σας είπα, θα γυρίσουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, ευτυχώς η έντασή τους φτάνει στα 3, αργότερα θα φτάσει στα 3 και τοπικά 4 μποφόρ, που σημαίνει καλές θάλασσες. Δεν ενισχύονται ιδιαίτερα και στα νότια, παρά το γεγονός ως καταβάτες μπορεί να φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ, κάτι που φυσικά εκεί δεν είναι κάτι το παράξενο. Η θερμοκρασία τώρα, επειδή μου είπατε ότι υπάρχει και ζέστη, δεν σας κρύβω ότι όλες αυτές τις ημέρες η θερμοκρασία κυμαίνεται κοντά στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Ποιος είναι ο παράγοντας όμως που μας κάνει λίγο να δυσφορούμε? Προφανώς η υγρασία. Έχουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες, υπάρχει υγρασία, κάτι που μας κάνει τη ζέστη να γίνεται λίγο περισσότερο, θα λέγαμε, ενοχλητική, χωρίς να είναι όμως στην πραγματικότητα η θερμοκρασία. Το βράδυ η θερμοκρασία πέφτει σε πολύ καλά επίπεδα, ήδη παρατηρούμε μόνιμα πλέον κάτω από τους 20 βαθμούς οι ελάχιστες, ενδοχώρα και ορεινά πολύ χαμηλότερες, εκεί υπάρχει ψύχρα και θα το δούμε πολύ πιο έντονο τις επόμενες ημέρες. Αλλά και σήμερα ακόμα η θερμοκρασία υποχωρεί σε χαμηλότερα επίπεδα και εκτιμώ ότι οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γύρω στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου και σε τοπικό επίπεδο ενδεχόμενα λίγο υψηλότερη, λόγω του ότι έχουμε και αυτή την πρωινή ηλιοφάνεια λόγω και της καλοκαιρίας που έχει προκύψει προς το παρόν. Τώρα, η αυριανή μέρα είναι μια άλλη μέρα. Στην αυριανή μέρα θα κρατήσουμε μόνο το κρύο που θα μας θυμίζει φθινόπωρο, θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, δεν περιμένουμε όμως πλέον φαινόμενα.
0: Α, θα πέσει η θερμοκρασία, λέτε ότι θα πέσει η θερμοκρασία.
1: Βέβαια. Αύριο δεν σας κρύβω ότι βλέπω τις θερμοκρασίες ακόμη και θα εξαρτηθεί φυσικά από τη συννεφιά, γιατί πάντα ο ήλιος είναι προσφυλής.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι.
1: Ακόμα και να κάνει λίγο ψύχρα, άπαξ ξύλο σε βοηθάει. Παρ' όλα αυτά πέφτει η θερμοκρασία αύριο και μάλιστα τη ρίχνει περισσότερο από ό,τι βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες, γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου οι μέγιστες, που σημαίνει ότι καταλαβαίνουμε ότι πλέον είναι καθαρά φθινοπορεινού χαρακτήρα θερμοκρασίες. Και το βράδυ βέβαια οι θερμοκρασίες θα πέσουν και εδώ, ακόμη και στις παράκτιες ζώνες, στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, κάτι που προμηνύει αρκετό κρύο. Και βέβαια ενδοχώρα ορεινά καταλαβαίνετε ότι οι θερμοκρασίες θα είναι και σε αρκετά πιο χαμηλά επίπεδα. Τώρα, από εκεί και μετά, δεν σας κρύβω ότι αυτή η διαταραχή λίγο ανακάτεψε, θα λέγαμε, την ατμοσφαιρική ευστάθεια που υπήρχε στις προηγούμενες ημέρες και υπάρχει αβεβαιότητα σε οτιδήποτε μπορούμε να λέμε για τις επόμενες ημέρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας συμβαίνει, ιδιαίτερα τέτοιες εποχές μεταβατικές, δηλαδή από το καλοκαίρι στην φθινοπορεινή, μέχρι να πάμε στη χειμερινή που είναι πιο ευστατής, θα λέγαμε, οι όλες καταστάσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι την Παρασκευή μάλλον πως θα διατηρήσουμε καλές συνθήκες, θα υπάρχει κάποια συννεφιά, υπάρχει όμως η ψυχρή μάζα. Και φαίνεται ότι κατεβαίνει και λίγο πιο έντονη. Αυτό τι σημαίνει, είναι νεφώσεις θα υπάρχουν, αλλά η πιθανότητα της βροχής προς το παρόν δεν τη δείχνει. Δείχνει μόνο κάποια συννεφιά, τώρα σε τοπικό επίπεδο προφανώς ορεινές περιοχές κτλ. Δεν είναι κάτι το σημαίνον. Αλλά σε κάθε περίπτωση περιμένουμε μετά και άλλες μεταβολές, δηλαδή ακόμα και του Σαββατοκύριακου, που πάλι και αυτό μέχρι πρώτη ως έδειχε μια ευστάθεια, ενδεχόμενα να δούμε αλλαγή μέσα στο Σαββατοκύριακο του καιρού από μια διαταραχή η οποία και πάλι ξεκινάει από τα δυτικά βορειοδυτικά, θα επηρεάσει προφανώς τον ελλαδικό χώρο περισσότερο, αλλά μπαίνουμε και εμείς ενδεχόμενα σε αυτό τον επηρεασμό. Τώρα, θα μπούμε το Σάββατο, θα είναι την Κυριακή. Είναι κάτι που θα το δείξουν τα τελευταία στοιχεία των προγνωστικών μοντέλων και δεν προτάσω κάτι, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις ανθρώπων οι οποίοι αγωνιούν και πρέπει να λάβουν και μέτρα, θα έλεγα, γιατί αυτό τους προτείνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα τελευταία στοιχεία θα είναι εκείνα που θα είναι και πιο φερέγγια. Και η θερμοκρασία βέβαια διατηρείται σε αυτά τα φθινοπορεινά επίπεδα και για το επόμενο διάστημα, δηλαδή Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, και στις χαμηλές θερμοκρασίες, τη νύχτα, στο πρωί, προφανώς οι θερμοκρασίες θα είναι και λίγο κάτω από το μέσο όρο της εποχής.
0: Κύριε Λέκα, να σας κάνω και μια ερώτηση για το φαράγγι της Αμαριάς, γιατί γίνεται χαμός και έγινε και φέτος χαμός όλο το καλοκαίρι. Κλείνει, ανοίγει, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, γιατί έχουμε λιακάδα και άπνοια και κλείνει με την έμεινα, επικαλείται έντονα φαινόμενα. Από μια βεβαίως υπάρχει μια προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, από την άλλη έχουμε ένα από τα εκατοντάδες φαράγγια της Κρήτης, έτσι, με μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από τα υπόλοιπα. Αλλά είναι ένα φαράγγι και αυτό που το επισκέπτονται άνθρωποι, και πολλές φορές όντως γίνεται άδικα αυτή όλη η κινητοποίηση, με αποτέλεσμα και άνθρωποι που έρχονται με ένα από τα στην ατζέντα τους μια επίσκεψη στο φαράγγι της Αμαριάς οπωσδήποτε, να απογοητεύονται και βεβαίως να πλήττει οικονομικό όχι μόνο οι καταστηματάρχες Αγίας Ρουμέλης, λεωφοριούχοι, ξεναγοί, οι ακτοπλοϊκές γραμμές κτλ.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Το πρώτο βέβαια που πρέπει και εγώ να επισημάνω, ότι η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη
0: όσον αφορά την προστασία.
1: Σε αυτό που πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Πέραν αυτού όμως, αν δούμε παρελθοντικούς χρόνους, ας πάρουμε λίγο το παρελθόν, διότι εγώ, ξέρετε, με το φαράγγι έχω μια συνεργατική σχέση, είτε με το δασαρχείο, όταν ήταν στο δασαρχείο υπό την εποπτεία, και σε κάποιες μετά περιπτώσεις λίγο με τον ΦΤΚΑΟ, που προσπαθούσα να βοηθήσω. Ήταν λίγο διαφορετικές οι καταστάσεις και μπορούσαμε να δώσουμε, θα λέγαμε, μια διάσταση της καιρικής κατάστασης, ώστε κάποιες φορές, έστω και προληπτικά, λάθος αλλά σπάνια, να το πείσουμε, αλλά όταν ήταν αναγκαίο έκλεινε το φαράγγι. Σήμερα λοιπόν απαιτείται να γίνει, να υπάρχει μάλλον μια επιχειρησιακή πρόγνωση για το συγκεκριμένο.
0: Δεν έκλεινε με την ίδια συχνότητα, κυρία.
1: Όχι, δεν έκλεινε, προφανώς. Αλλά ξέρετε, είχαμε και λίγο την άγνοια, λίγο και, ας το πούμε, και δεν του δίναμε τόση μεγάλη, ας το πω, έμφαση. Σήμερα όμως, δίνοντας του μεγάλη έμφαση, πρέπει να αλλάξουν και τα δεδομένα στο κομμάτι της επιχειρησιακής πρόγνωσης της μετεωρολογικής. Μια επιχειρησιακή πρόγνωση την οποία εκ των πραγμάτων έκανα διευθυντή στην ΕΜΗ, στο επιχειρησιακό σκέλος, και ξέρω, αδυνατή, θα βγάλει για όλη την Ελλάδα. Αλλά υποστηρίζει αεροπλάνα, υποστηρίζει πλοία για να είμαστε ασφαλείς κτλ. Το φαράγγι της Αμαριάς, ο προγνώστης, ούτε καν ξέρει που βρίσκεται. Ξέρει και ένα χώρο, άρα λοιπόν τι κάνει, συμβουλεύεται το προγνωστικό μοντέλο, την αβεβαιότητά του κτλ. Αυτός δεν τη λαμβάνει υπόψη. Δίνει απλά ένα δελτίο. Λογικό, γιατί προστατεύει και τη δικιά του δουλειά. Γιατί μετά, αν κληθεί από το εισαγγελέα, θα πει, γιατί δεν έδωσε αυτά που προβλέπονταν. Στο επιχειρησιακό όμως σκέλος, πρέπει να ξέρετε, επειδή έχω κάνει χρόνια, όπως σας είπα, στον χώρο, πρέπει να ξέρεις στην περίπτωση αστοχίας σου, ο φορέας, τι λύσεις έχει ένα αεροπλάνο, για παράδειγμα, που θα του δώσει τον καιρό να φύγει από την Αθήνα και να πάει στη Λίμνο. Αλλά κατά τη διαδρομή αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Τι θα κάνει? Ο μετεωρολόγος ξέρει ότι αυτός, αν αναστρέψει πορεία, θα γυρίσει στο αεροδρόμιο προορισμού ή έχει άλλα 10 αεροδρόμια γύρω του που μπορεί να πάει να προσγειωθεί. Και ιδιαίτερα στην πολεμική, σε αυτά είμαστε και πολύ πιο αυστηροί, έτσι. Όταν λοιπόν ο επιχειρησιακός μετεωρολογικός φορέας έχει γνώση των παραμέτρων προστασίας στο λάθος του, ξέρει πότε θα πάρει το ρίσκο, ή και αν το πάρει το ρίσκο, ξέρει το διαχειριστικό σχέδιο, ώστε να δώσει εντολή, γιατί είπαμε έχει τον προγνωστικό χρόνο, τις 2 με 4 ώρες, είτε να διάσει γρήγορα το φαράγγι, το έχουμε κάνει κατά το παρελθόν αυτό, έτσι, ναι. Να διάσει γρήγορα το φαράγγι, ή να μαζευτεί ο κόσμος σε ένα υποπροστασία συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο θα περιμένει.
0: Να καταλαγιάσει ο καιρός. Ναι.
1: Ή να καταλαγιάσει, ή να πεις δεν καταλαγιάζει, αλλά θα στείλω εξοπλισμό, θα στείλω να προστατεύσω τον κόσμο μου. Έχω δυνάμεις, έχω την πυροσβεστική, έχω την ΕΜΟΔΕ. Έχω δυνάμεις. Να στείλω και να προστατεύσω εκεί τον κόσμο. Αλλά αυτό το διαχειριστικό σχέδιο δεν μπορεί να μην το γνωρίζει αυτός ο οποίος θα έχει την ευθύνη της μετρολογικής κάλυψης. Πρέπει να το ξέρει. Και να είναι και συμμέτοχος και να ενδεχόμενα να δίνει και αυτός ο ίδιος προτάσεις, για να ξέρει πού μπορούν να φτάσουν τα όρια του ρίσκου. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, όπως γίνεται τώρα, είναι προφανές. Και ξέρετε τώρα, επειδή ακούω, όχι, λέει, βάλαμε ένα μετεωρολογικό σταθμό και φέραμε και ένα σύστημα του now casting. Αυτά τα, μην τα λέμε, γιατί πουλάμε καθρεφτάκια στον κόσμο. Σε μένα να έρθει να τα πούμε. Τι είναι δηλαδή αυτό το σύστημα, με τι τροφοδοτείτε, με τι δεδομένα, το GFS, με το HMWF, με το ICON, με τι τροφοδοτείτε? Άρα ποια είναι η αστοχία του, εγώ την ξέρω. Και αν εγώ έκανα κάθε φορά επιμελούμουν για να βγάλω μία πρόγνωση, μόνο ένα μοντέλο και μόνο μία ιδέα, επιτρέψτε μου, νομίζω ότι θα με καλούσατε.
0: Κύριε Λέκα, εμείς θέλουμε να κάνουμε το εξής: μια μέρα να έρθετε από εδώ, να πιούμε ένα σπρεσάκι όλοι μαζί, να κάτσουμε να τα πούμε αυτά τα θέματα και να σταθούμε στο κομμάτι αυτό της πολιτικής προστασίας και της πρόληψης, γιατί διατελέσατε επιτυχώς αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και κάνατε ένα μεγάλο έργο που δεν είναι πολύ οικείο στους πολίτες. Κάνατε βέβαια τον απολογισμό σας, αλλά θα ήθελα να σταθούμε λίγο ένα προς ένα σε όλα αυτά σημαίνει, Μαρίνα, να δούμε τι γίνεται για να καταλάβουν και οι πολίτες τι συμβαίνει.
1: Είναι, ναι, η πολιτική προστασία πρέπει να καταλάβουμε ότι παίρνει πολύ μεγάλη πλέον διάσταση, ασφάλεια της ζωής του ανθρώπου, της περιουσίας και βέβαια και του δάσους, γιατί θα πρέπει να τα συμπεριλαμβάνουμε όλα, είναι από κύμα της πολιτικής προστασίας και σε θέματα. Κοιτάξτε, η πολιτική προστασία διαχειρίστηκε και τον κορονοϊό, μην το ξεχνάτε. Διαχειρίζεται και βιομηχανικά απόλυτα, διαχειρίζεται πάρα πολλά πράγματα. Άρα είναι ένα εργαλείο για την προστασία του πολίτη. Εγώ στις ενέργειες που έκανα.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Λέκα, δεν θα το κάνουμε τώρα. Θα το κάνουμε σε αφιέρωμα. Θα το κάνουμε σε αφιέρωμα, δίνοντάς σας τον χρόνο της εκπομπής, τον απαραίτητο, για να γίνει ένας κατατοπιστικός διάλογος και ενημέρωση. Να δούμε πώς έχουν τα πράγματα, λοιπόν.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Καλή να.
0: Yes.
2: Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό.
0: Τρώμε φθινόπωρο παγωτό. Χαίρετε. Γεια σας.
2: Τυχούς με κατώ, έτσι ανάποδα λιγάω.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλιο, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να είχε προηγηθεί κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετερώση, έτσι ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων, έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, δήλωσε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης, ο οποίος μίλησε για οικονομικό κίνητρο της παράνομης διαχείρισης αποβλήτων. Θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί τα λίμματα αυτά δεν έτυχαν τις επεξεργασίες εντός της μονάδας και δόθηκαν σε ένα βιτιοφόρο για περαιτέρω διαχείριση, τόνισε ο κύριος Βερελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια για ένα φορτίο το οποίο βάζει η ΕΙΔΑΠ και αφορά συγκεντρώσεις διαφόρων ουσιών. Οπότε όταν ξεπερνούνται αυτά τα όρια, το φορτίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία και μετά να σταλεί για την ορθή διαχείριση, ανέφερε. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα διερευνηθεί, είπε η κυρία Δημογλίδου, το θέμα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι και μετά λάβει τη φορά με άλλες εταιρείες συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, ότι χρησιμοποιούνταν με αυτόν τον τρόπο ή ότι συμβαίνει κάτι ανάλογο και σε άλλα σημεία. Χρειαζόμαστε, είπε, τη βοήθεια των πολιτών και πόσο σημαντικό είναι η πληροφορία να μεταφερθεί σε αυτή την υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Η Ελλάδα του 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά και διεθνώς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, επιτυγχάνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Επίσης, αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπε, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει

δήλωση της ελληνικής ομογένειας. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης, ώρα Νέας Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να φανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα $98 το βαρέλι. Ο καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλου.

Καλημέρα, καλημέρα. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλη την Κρήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα, 19 λεπτά μετά τις 10, λίγο καθυστερημένοι, ελαφρώς, αλλά η επικαιρότητα τρέχει. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή RGN είναι κοντά σας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 με όλα τα νεότερα της επικαιρότητας και βέβαια άλλα και πολλά χρήσιμα από την Κρήτη και όχι μόνο. Βάιος χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Μιχαηλίδου είναι στη γραμματική υποστήριξη εδώ στο στούντιο των Χανίων και βέβαια οι καλοί συνάδελφοι από την άλλη άκρη, από το Ηράκλειο, από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο Δημήτρης Στρατήγης, ο Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα.

Πρωινό Τετάρτης. Ο μήνας έχει 19, το είπα, το είπα. Όχι, συγγνώμη, 23. Το 19 τα λεπτά πριν, συγγνώμη. Με κοιτάει και ο Βάιος, απορεί, συγγνώμη. Όλα καλά, προχωράμε. Ο μήνας έχει 23, βαδίζουμε στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Σε ένα σκηνικό φθινοπορεινό άκρος. Και σήμερα και από χθες το βράδυ, ειδικά σε σχεδόν όλη την Κρήτη, με κατατόπους βροχοπτώσεις, έντονες καταιγίδες κυρίως στα πελάγια. Εκεί εκδηλώθηκαν οι κεραυνοί και οι βροντές που ακούγατε το βράδυ, σε πολλές περιοχές, ειδικά στο βόρειο παραλιακό μέτωπο Χανίων και Ρεθύμνου. Και βέβαια σήμερα, 23 του μήνα, πια το ξαναλέω, έχει την τιμητική της η Ξανθήπη. Και η Ξανθή και η Πολυξένη. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες με τέτοιο όνομα. Και η Ήριδα βλέπω, Αγίας Ραΐδος της Παρθένου. Η Ραΐς και η Ήριδα. Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας σήμερα. Αμφισεξουαλικότητας, συγγνώμη, αλλά κόπηκε η ανάσα. Παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα. Και το φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού κάπως σαν να μεταβάλλεται σιγά-σιγά, σταδιακά. Από σήμερα πάβουν οι βροχοπτώσεις, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Παραμένουν οι νεφώσεις, βέβαια, στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Αυτή την ώρα έχουμε βροχοπτώσεις στα ανατολικά μας, προς το Λασίθι που μας ακούτε. Και θα συνεχιστούν και μέχρι και την Κάρπαθο και την Κάσο, από ό,τι φαίνεται. Ωστόσο, σταδιακά από το απόγευμα και μετά, οι όποιες μικρές βροχοπτώσεις όλης της ημέρας θα παύσουν. Από αύριο έχουμε ήλιο λαμπερό και εξάστερο, ουρανό. Με την ανώτατη θερμοκρασία βέβαια να μην ξεπερνά τους 25, ίσως και 26 βαθμούς σε κάποια σημεία, κυρίως στα νότια. Ομοίως και την Παρασκευή καθαρός ουρανός. Και η αστάθεια αυτή, οι βροχοπτώσεις και οι νεφώσεις οι έντονες με κάποιες κατατόπους καταιγίδες και νεροποντές συνεχίζονται για το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρει η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου και του Meteo.gr.

Λοιπόν, και έτσι θα ξεκινήσουμε με τα καιρικά μας να είναι συγκεκριμένα και βέβαια πολύ αναγκαία, πολύ καλά, πολύ πρόσφορα για την περίοδο που διανύουμε, κυρίως για τις καλλιέργειες βέβαια, αλλά και για να φύγει και αυτή η ζέστη σιγά σιγά το καλοκαίρι. Εντάξει, το ζούμε, το ζήσαμε, μπορεί να υπάρξουν και κάποια κενά όσο περνάνε οι ημέρες και να έχουμε έτσι κάποιες ανάπαυλες καλοκαιρινές, αλλά κάθε πράγμα το στον καιρό του, έτσι δεν είναι? Το κάθε πράγμα να το ζούμε τη σωστή εποχή, με τις κατάλληλες συνθήκες, καιρικές και μη.

Δυστυχώς, χθες το απόγευμα είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στα Σελιά Ρεθύμνου, το Αηδήμου Αγίου Βασιλείου. Ένα τετράτροχο, συγγνώμη, όχημα, τα γνωστά ως γουρούνες, ξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό με τον αναβάτη του, τον 53χρονο αναβάτη του, να βρίσκει δυστυχώς ακαριαίο θάνατο. Στο σημείο έσπευσε όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 6 άτομα προσωπικό και επιχείρησαν την ανάσυρσή του από τον γκρεμό. Ωστόσο, το ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε τον παρέδωσε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης.

Επίσης, ένα άλλο περιστατικό σήμερα έτσι απασχολεί την επικαιρότητα, την τοπική, καθώς αναστάτωση μεγάλη προκλήθηκε σε μεταμεσονύκτια πτήση από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου με προορισμό το Βουκουρέστι της Ρουμανίας, όταν ένας 52χρονος ρουμανικής υπηκότητας επέδειξε ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά εντός του αεροσκάφους και λίγο πριν την απογείωση. Το συγκεκριμένο περιστατικό, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, είχε να κάνει με ένταση και έτσι έναν διαπληκτισμό λεκτικό φασαρία στην καμπίνα, με τον 52χρονο να έχει στραφεί κατά άλλων επιβατών αλλά και μελών του πληρώματος. Η συμπεριφορά του χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα επιθετική και βέβαια όπως εφαρμόζεται σε κάθε αντίστοιχη περίσταση, υπάρχει ένα πρωτόκολλο συγκεκριμένο, ειδοποιήθηκε η ασφάλεια του αεροδρομίου και βέβαια ο κυβερνήτης ζήτησε την απομάκρυνση του 52χρονου ώστε να πραγματοποιηθεί η πτήση με ασφάλεια και ηρεμία. Ο ίδιος συνελήφθη, οδηγήθηκε εκτός του αεροσκάφους με χειροπέδες και η πτήση απογειώθηκε τελικά μετά από αρκετή ώρα από το Ηράκλειο με τον προορισμό του να είναι το Βουκουρέστι. Και βέβαια χωρίς τον 52χρονο, έτσι. Είχε συλληφθεί ήδη και κατέβει το αεροσκάφος και οδηγήθηκε αρμοδίως για παρακόλληση κοινωνίας, αν δεν κάνω λάθος, αν νομίζω ότι είναι αυτή η κατηγορία.

και κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό και αρκετά ελπιδοφόρο, ομοίως από το Ηράκλειο, καθώς το μόλις λίγων εβδομάδων βρέφος, το οποίο είχε τραυματιστεί από τα χέρια της ίδιας της μητέρας, της 18χρονης, η οποία συνελήφθη πριν από 2 εβδομάδες. Το βρέφος, το νεογνό, ήταν στο Βενιζέλιο, στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Βενιζέλιου νοσοκομείου, και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες και η δήλωση που έκανε στο Earth News ο διοικητής του νοσοκομείου Κώστας Ζανδουλάκης, η κατάσταση του ευτυχώς παρουσιάζει βελτίωση και μάλιστα έχει αποσωληνωθεί. Προφανώς ελπίδα γεννά μόνο αυτή η εξέλιξη. Βέβαια παραμένει στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών, προφανώς για να έχει όλη την κατάλληλη φροντίδα και να είναι σε 24-ωρη επιτήρηση, βασικό αυτό. Και βέβαια το μωρό δείχνει σημάδια βελτίωσης. Πολύ βασικό. Αναμένεται βέβαια να γίνουν και γίνονται συνεχόμενο όλο αυτό το διάστημα αλλεπάλληλες εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του, και το τελικό πόρισμα για το αν θα βγει από την ΜΕΝ ή όχι αναμένεται εντός των επόμενων ημερών. Η 18χρονη μητέρα προφανώς που κατηγορείται για τα χτυπήματα και η ίδια τα ομολόγησε ουσιαστικά, υπενθυμίζουμε ότι έχει αφαιθεί ελεύθερη με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, προεξάρχοντος των οποίων είναι το να μην πλησιάσει ξανά το παιδί της, το μωρό, σε καμία φάση. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα προπομπό άρσησης ασυλίας, απλά η διαδικασία είναι συγκεκριμένη, το ότι ακολουθείται νομικά και δικαστικά. Αυτό είναι όμως, και βέβαια της έχει επιβληθεί να μην εξελιχθεί από τη χώρα, να παρουσιάζεται μηνιαίως στο αστυνομικό τμήμα και βέβαια να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης. Ανάμεσα στους περιοριστικούς όρους ήταν αυτά. Ωστόσο είχε φεθεί ελεύθερη, καθώς από ό,τι έκριναν εισαγγελέας και ανακριτής, δεν είναι απειλητική η κατάστασή της για άλλον άνθρωπο.

Πολύ μεγάλο ζήτημα βέβαια έχει να κάνει τώρα και με τις αποζημιώσεις που δίνονται για την απαλωτρίωση που θα υφίσταται διάφορες περιοχές για το νέο ΒΟΑΚ και τη χάραξη του νέου ΒΟΑΚ. Προφανώς απασχολεί πολύ, διότι αφορά πάρα πολύ κόσμο, και βέβαια απασχολεί διότι, όπως έχει γίνει γνωστό από στελέχη κυρίως του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, είναι πολύ λίγα τα χρήματα που δίδονται ως αποζημίωση, ως προϊόν απαλωτρίωσης στους πολίτες, στους ιδιοκτήτες, και βέβαια αναγκάζει να συρθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του κοινού σε δικαστικές διαμάχες με το κράτος. Οπότε θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα, θεωρούμε, το επόμενο διάστημα αυτό το θέμα, και θα έχουμε και νεότερο να λέμε μετά τις πρώτες κινήσεις που γίνονται από τους αρμόδιους και από όσους έχουν συμφέρον στην περιοχή.

0: Λοιπόν, και τώρα θα πάμε σε κάτι εξίσου σημαντικό φυσικά όσο με την επικαιρότητα, αλλά διαφορετικό και νομίζω και πολύ ελπιδοφόρο γενικά και πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αναφέρομαι στη βραδιά ερευνητή που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή το απόγευμα στα Χανιά, στο πρώτο πειραματικό γυμνάσιο, στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς δίπλα, από το Πολυτεχνείο Κρήτης, που έρχεται μαζί με τους European Researchers Night να κάνει αυτή τη μεγάλη γιορτή της επιστήμης και της έρευνας. Και για να μας πει αναλυτικά, έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Μιχάλη Λαγουδάκη. Είστε καθηγητής, κύριε Λαγουδάκη, καλημέρα σας, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μηχανικών Υπολογιστών.
1: Ναι, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την παρουσία σας.
1: Καθηγητής στη σχολή ΙΜΗ, όπως την ονομάζουμε.
0: Η αλήθεια είναι, έτσι το έχω σημειώσει και εγώ, ΙΜΗ, αλλά λέω να το πω ολογράφος και ολόκληρο για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
1: Πολύ σωστά.
0: Αλλά είστε γνωστοί σαν, και σαν ίδρυμα, δεν το συζητώ, το κορυφαίο έτσι, εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας του νομού και της Κρήτης βέβαια, στα θέματα αυτά. Και βέβαια αυτή η βραδιά που οργανώνεται φέρνει κάπως έτσι τη δουλειά που γίνεται και την έρευνα και όλη την επιστήμη σας στον έξω κόσμο, σε εμάς, τους λαϊκούς.
1: Αυτό ακριβώς είναι η κεντρική ιδέα αυτής της εκδήλωσης. Να πω ότι η βραδιά ερευνητή είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός, ο οποίος υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια και ουσιαστικά πραγματοποιείται την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Φέτος τυχαίνει να είναι 25 Σεπτεμβρίου. Πολυτεχνείο Κρήτης είχαμε συμμετάσχει παλαιότερα, το 2020 στη βραδιά του ερευνητή, ήταν η περίοδος του COVID τότε. Είχε γίνει διαδικτυακά, ας το πούμε, αυτή η εκδήλωση, αλλά επειδή ως Ίδρυμα είχαμε ανέκαθεν τη δική μας εκδήλωση, την ημέρα επιστήμης και τεχνολογίας.
0: Στο Ίδρυμα υπήρχε... μέσα, έτσι, στους χώρους του Πολυτεχνείου, ναι, με πολύ γνωστή και πολύ αθρώα προσέλευση κάθε φορά.
1: Αυτή τη φορά πάντως συμμετέχουμε συντονισμένα, μάλιστα σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα, μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΕΛΚΕΘΕ, το Ίδρυμα...
0: Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, βέβαια.
1: Συμπράττουν αυτά τα τρία ιδρύματα μαζί, γιατί είναι μάλιστα μαζί και σε ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο υποστηρίζει αυτές τις δράσεις. Οπότε φέτος θα γίνουν, ειδικά στα Χανιά, θα γίνουν και οι δύο εκδηλώσεις. Και η βραδιά του ερευνητή, τώρα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, και η ημέρα επιστήμης και τεχνολογίας, η οποία θα γίνει στο τέλος Νοεμβρίου, 28 Νοεμβρίου για την ακρίβεια, ημέρα Σάββατο. Η ιδέα είναι όντως να έρθει η έρευνα και τα αποτελέσματα της έρευνας κοντά στην κοινωνία. Γι' αυτό και ο χώρος που επιλέχθηκε για τη βραδιά του ερευνητή είναι στο κέντρο των Χανίων, ώστε να είναι πολύ πιο εύκολη η προσέλευση από όλες τις ηλικίες. Μικροί, μεγάλοι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν να δουν από κοντά τα 15 εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης, τα οποία θα βρίσκονται στο χώρο για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους με έναν εκλαϊκευμένο τρόπο, ώστε όλοι να μπορούν να καταλάβουν, από τα παιδιά μέχρι τους μεγαλύτερους, τι περίπου ερευνούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, καθηγητές, φοιτητές, ερευνητικό προσωπικό, ακαδημαϊκό προσωπικό και ούτω καθεξής του Ιδρύματος.
0: Και βέβαια έχει... πολύ ουσία όλο αυτό που γίνεται, η διάδραση με τον κόσμο και βέβαια η εξωστρέφεια του Ιδρύματος για να κοινωνήσουν στο κοινό το τι ακριβώς δουλεύετε όλο αυτό το διάστημα και τι κάνετε. Είστε και σε πολλά εργαστήρια ο ίδιος επικεφαλής ή εν πάση περιπτώσει συμμετέχοντας.
1: Μπορώ να σας πω και γι' αυτό, αλλά θα ήθελα να αναφέρω πρώτα ότι ο στόχος είναι από τη μια η ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Μπορεί δηλαδή ο κάθε πολίτης να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά είναι επίσης αυτές οι εκδηλώσεις και μια πηγή έμπνευσης, κυρίως για τα παιδιά, για τους μαθητές, να δούνε πιθανότατα τις κατευθύνσεις που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν μελλοντικά επιλέγοντας το τι θα σπουδάσουν.
0: Αν κάτι τους ενδιαφέρει, κάτι τους εντριγκάρει, έτσι, να έχει ένα έτσι κίνητρο, μια πρώτη σπίθα ενδεχομένως για τους μελλοντικούς φοιτητές σας και βέβαια τους μελλοντικούς επιστήμονες.
1: Έχω ακούσει πολλές φορές από φοιτητές μας, οι οποίοι έρχονται εδώ στη σχολή ως πρωτοετής, να λένε ότι πριν μερικά χρόνια βρέθηκα σε μια εκδήλωση ημέρας επιστήμης και τεχνολογίας, ενθουσιάστηκα με αυτό που είδα και αποφάσισα να έρθω να σπουδάσω εδώ.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό.
1: Πόσο σημαντικό. Είναι τόσο... Και μετά βέβαια ως φοιτητές εδώ να γίνονται πλέον μέλη της ομάδας που παρουσιάζει την επόμενη τέτοια εκδήλωση.
0: Νομίζω ότι είναι αυτό η απάντηση στο γιατί να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, δράσεις, ημερίδες ή γενικότερα δραστηριότητες εξωστρέφειας. Νομίζω είναι αυτό, ότι φέρνεις και την κοινωνία κοντά, αλλά βέβαια σαν να τραβάς κάπως, σαν να προσελκύεις και τους επόμενους φοιτητές, τους επόμενους επιστήμονες που θα δώσουν και αυτοί το λιθαράκι τους, θα βάλουν το λιθαράκι τους, θα δώσουν και αυτή τη δική τους προσπάθεια και γνώση και τη δουλειά τους, έτσι ώστε να προχωρήσει κάπως παρακάτω, έτσι δεν είναι? Να μας πείτε λίγο συνοπτικά έτσι πάνω κάτω και τι θα δούμε, γιατί θα υπάρχουν περίπου 15 ερευνητικά εργαστήρια στους χώρους του Πληρωματικού Γυμνασίου.
1: Είναι 15 εργαστήρια από όλες τις σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, από τις 5 σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, και υπάρχει βέβαια συμμετοχή και από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το Eureka Pro, το οποίο εστιάζει στην υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, και το Πολυτεχνείο Κρήτη συμμετέχει σε αυτή τη δράση ως ένας από τους 9 εταίρους που βρίσκονται ανά την Ευρώπη. Οπότε συνολικά υπάρχει πλούσιο υλικό που μπορεί να παρακολουθήσει κανείς από τώρα. Τελείως ενδεικτικά, χωρίς να επιλέγω κάτι, μπορεί να δει κανείς από κοντά το όχημα που κινείται με υδρογόνο, το οποίο έχει φέρει και πολλές διακρίσεις στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
0: Το έχει κατασκευάσει και το έχει πατεντάρει η ομάδα του Πολυτεχνείου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι η ομάδα Τούσερ, όπως είναι γνωστή, η οποία εδώ και πολλά χρόνια μελετά και ερευνά τέτοια θέματα. Υπάρχει η ερευνητική μονάδα Sense Lab, η οποία ειδικεύεται σε αυτόνομα drones, οχήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες εφαρμογές, είτε για χαρτογράφηση, για χωρικές πληροφορίες, αλλά και συμμετοχή σε δράσεις διάσωσης, για παράδειγμα, ή επέμβαση σε περίπτωση καταστροφών. Θα υπάρχει και η δική μας η ρομποτική ομάδα Κουρίτες, όπως είναι γνωστή. Παλαιότερα θα μας θυμούνται ίσως οι μαθητές για το ρομποτικό ποδόσφαιρο, αλλά πλέον η ομάδα ασχολείται και με άλλα αντικείμενα. Αυτή τη φορά θα παρουσιάσουμε αλληλεπίδραση ανθρώπου ρομπότ, δηλαδή θα έχουν την ευκαιρία όσοι βρεθούν εκεί να συνομιλήσουν με ένα από τα ρομπότ μας για οποιοδήποτε θέμα. Παλαιότερα είχαμε τέτοιες συνομιλίες, αλλά το εύρος του διαλόγου ήταν πολύ περιορισμένο. Αυτή τη φορά, με την υποστήριξη της εξέλιξης τεχνητής νοημοσύνης, πλέον η συζήτηση μπορεί να πάει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και να γίνει κουβέντα για οποιοδήποτε θέμα.
0: Γιατί είναι ανεξάντλητο το θέμα αυτό, σαν γενικό της τεχνητής νοημοσύνης, και βέβαια και στα πεδία που εσείς δραστηριοποιείστε και εξετάζετε. Τι άλλο έχουμε να περιμένουμε από το Πολυτεχνείο?
1: Σίγουρα θα υπάρχει η ομάδα Σαρίελ, όπως λέγεται, η οποία ασχολείται με την ανάπτυξη γραφικών διαδραστικών παιχνιδιών μέσα από περιβάλλοντα τα οποία επιτρέπουν την εμβύθυση του χρήστη, δηλαδή με ειδικά γυαλιά μπορεί να νιώθει κανείς ότι βρίσκεται μέσα σε ένα τρισδιάστατο χώρο και κινείται και παίζει το παιχνίδι, ας το πούμε, σαν να ήταν σε ένα ιδεατό περιβάλλον. Θα υπάρχει η ομάδα με τον ψηφιακό Καραγκιόζη που εδώ και χρόνια πρωτοπορεί σε τέτοια θέματα, ομάδες που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα, με θέματα κλιματικής αλλαγής, με ανανεώσιμες και βιώσιμες πηγές ενέργειας, και από τη Σχολή Αρχιτεκτών και Μηχανικών, το Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυΐων Περιβαλλόντων, με περιβάλλοντα τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του ανθρώπου και να παρέχουν ένα καλύτερο, ας το πούμε, περιβάλλον για εργασία, για μάθηση. Όλοι θα έχετε ακούσει ίσως για την προσπάθεια που γίνεται εδώ μέσα από αυτό το εργαστήριο να βελτιωθούν οι συνθήκες μάθησης σε πολλά σχολεία της πόλης μας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, όπου διαμορφώνονται κατάλληλα αρχιτεκτονικά, ας το πούμε, τα σχολεία, ώστε να βοηθούν, να υποβοηθούν τη μάθηση και να κάνουν πιο ευχάριστο το περιβάλλον για τους μαθητές.
0: Και να εξυπηρετούν τον ανώτερο στόχο της εκπαίδευσης. Δεν είναι απλά το να αποκτηθεί μόνο η γνώση, να υπάρχει όμως και ένα περιβάλλον υγιές, ασφαλές πάνω απ' όλα, υγιές και αυτό, προσοδοφόρο. γενικά.
1: Σίγουρα.
0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία που θα είναι δεδομένη νομίζω στις δραστηριότητες αυτές. Έρχεται η βραδιά ερευνητή την ερχόμενη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου από τις 5 μέχρι τις 10 το βράδυ στο πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Χανίων. Να μας πείτε αν θέλετε κάτι άλλο για κλείσιμο.
1: Αυτό ήθελα να αναφέρουμε τις ώρες μονάχα.
0: Φυσικά,
1: ότι
0: φυσικά.
1: Θα είμαστε εκεί για 5 ώρες περίπου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Νομίζω όλοι μπορούν να βρουν κάποιο χρονικό διάστημα να μας επισκεφτούν και να δουν από κοντά όλα αυτά τα
0: βιντεύματα. Εντάξει, και άμα δείτε κόσμο παραπάνω μετά τις 10, κρατήστε το και μέχρι τις 10.30, δεν πειράζει. Νομίζω είναι χρήσιμο και κρίσιμο.
1: Θα παραμείνουμε, ελπίζω και ο καιρός να βοηθήσει.
0: Νομίζω, όπως τα βλέπω τώρα, νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή θα είστε καλά. Τώρα, αν γινόταν Σάββατο, δεν μπορούσα να σας εγγύθω. Αλλά σε πάση περιπτώσει και αστειευόμενος φυσικά, είναι πολύ σημαντική αυτή η δραστηριότητα και μακάρι να συνεχιστεί για πολύ καιρό και να έχουμε όλο ένα και περισσότερες ευκαιρίες να μαθαίνουμε, να βλέπουμε και να ζούμε την δουλειά που κάνετε στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Πολυτεχνείο μας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.

Και ενδεχομένως θα έχουμε αύριο άφηξη υπουργού παράλληλα, θέλω να σας πω, της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Χανίων, ως προς την άφηξη. Προγραμματίζεται μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η άφηξη, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, χωρίς να έχει ακόμα επιβεβαιωθεί επίσημα η επίσκεψη της Υπουργού στα Χανιά, γίνεται για να εγκαινιάσει η ίδια μία τάξη πειραματική. Είναι στο πλαίσιο του προτύπου πειραματικού σχολείου, όπως γίνεται σε όλες τις βαθμίδες, γίνεται και μία πειραματική τάξη στο γυμνάσιο Κουνουπιδιανών στα Χανιά, και προφανώς γίνεται για να αναβαθμιστεί, όπως λέγεται, το εκπαιδευτικό πιόν. Και βέβαια η άφηξη φέρνει και αντίδραση, εννοείται. Η ΕΛΜΕ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στάση εργασίας στις ώρες που θα έρθει η υπουργός. Παράλληλα υπάρχει και μεγάλη, γενικότερα, το έχουμε ξαναπεί, λόγω των εκπαιδευτικών κενών, των ελλείψεων, των συμπτύξεων τμήματων και τμήματων, των καταργήσεων τμήματων, ακόμα και τάξεων ολόκληρων σε άλλες περιοχές. Υπάρχει μια κινητικότητα στους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα, ο ΣΕΠΕ, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, καλεί σε έκτακτη γενική συνέλευση απόψε στις 6.30 το απόγευμα στην αυλή του 7ου Δημοτικού Σχολείου. Ελπίζουμε ότι θα χαλάσει ο καιρός μόνο. Όπου ουσιαστικά συντάσσονται με τους συναδέλφους τους στην ΕΛΜΕ. Και βέβαια υπάρχει η δήλωση, η βούληση να γίνει, να οργανωθεί άμεσα 24ωρη απεργία πανελλαδική, και αυτό θα συζητηθεί, θα συνταχθούν με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους ανά την Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί των Χανίων, έτσι ώστε να διαμαρτυρηθούν για τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Προφανώς είναι ζήτημα μεγάλο και τα κενά των εκπαιδευτικών και το ότι ακόμα δεν έχουν οριστεί πάρα πολλές ειδικότητες. Το λέγαμε και χθες, νομίζω, ότι τα κενά έχουν ξεπεράσει τα 550 στο νόμο Χανίων και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 550 εκπαιδευτικοί δηλαδή λείπουν από τις εκπαιδευτικές μονάδες, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση των εκπαιδευτικών των ίδιων.

παράλληλα κλειστό και σήμερα παραμένει το φαράγγι της Αμαριάς λόγω των καιρικών μεταβολών. Υπάρχει αυτή η ανακοίνωση από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΠΚΑ, που είναι αρμόδιος για την, και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Εθνικού Δρυμού. Αναφέρει λοιπόν ότι το επικυρωποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας λέει ότι θα έχουμε βροχοπτώσεις και καταιγίδες έως 9 χιλιοστά στην περιοχή του Ξυλόσκαλου και έως 8 στην περιοχή της Αγίας Ρουμέλης, και λόγω ότι αυτές οι τιμές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων από την λειτουργία, για τη λειτουργία ουσιαστικά του φαραγγιού, θα είναι κλειστό σήμερα και από τις δύο εισόδους του. Βέβαια και χθες που ήταν, η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάλι μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με τις προγνώσεις, και όχι ότι εντάξει δεν έβρεξε αλλά είχε συννεφιά. Μιλάμε τώρα ότι στην Αγία Ρουμέλη είχε ένα ήλιο ηλιάτορα. Είδα φωτογραφίες και βίντεο από τους δραστηριοποιούμενους εκεί, που βέβαια ειρωνοδόμενοι την κατάσταση έγραφαν σαν επισύναψη στα όσα δημοσίευαν, ότι άλλη μια μέρα που λειτουργούσε το φαράγγι της Αμαριάς λόγω κακοκαιρίας, και έβλεπε στην παραλία της Αγίας Ρουμέλης, το πέλαγο, στο κριτικό, το νότιο, να είναι λάδι αφενός και τον ήλιο ηλιάτορα να λάμπει από ψηλά. Είναι ζήτημα μεγάλο. Τα λέγαμε και χθες, θα τα επαναφέρουμε, διότι είναι τεράστιο θέμα. Πρέπει να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του. Τα όρια που έχουν θεσπιστεί, τα ενότατα εγκεκριμένα, από ό,τι φαίνεται δεν είναι. Θα μου πεις, είναι λάθος. Όχι, αν πέσει 9 χιλιοστά σε μισή ώρα μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα μες στο φαράγγι. Σύμφωνοι. Αλλά πρέπει να το δουν συνολικά και από την περιφέρεια, που έχει πει ότι δεν συμφωνεί και έχει κινηθεί μάλιστα νομικά για τη σύμβαση αυτή, και από τους δήμους που δεν συστρατεύονται όλοι μαζί να έχουν μια κοινή ενιαία γραμμή. Γίνονται συσκέψεις ξανά και ξανά, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει κοινή προσπάθεια ώστε να μην υπάρχει αυτή η απώλεια για τους επισκέπτες, από τους επισκέπτες του Εθνικού Δρυμού, του μεγάλου φαραγγιού της Ελλάδος. Όποτε απλά και μόνο υπάρχει μια προειδοποίηση ότι ίσως βρέξει, θέλει καλύτερους μετεωρολογικούς σταθμούς, μπορεί. Αλλά θυμόμαστε όλοι ότι πριν δύο καλοκαίρια είχαν πει οι ηθήνοντες ότι μπαίνουν νέοι μετεωρολογικοί σταθμοί και μέσα στον Εθνικό Δρυμό και μέσα στο Φαράγγι, στον οικισμό της Αμαριάς, πιο ψηλά, έτσι ώστε να συγκεκριμενοποιούν την πρόβλεψη και την πρόγνωση και να μπορούν μέσα σε δύο ώρες να προγνώσουν κάτι έκτακτο. Οπότε δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ξανά και ξανά, έτσι, από την αρχή του καλοκαιριού που συζητάμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Προφανώς λόγω Ιουλίου και Αυγούστου, αν εξαιρέσεις τις ημέρες που είχαμε έντονο κίνδυνο πυρκαγιάς, κόκκινο δηλαδή, που έκλεινε αναγκαστικά το φαράγγι για να μην έχουμε χειρότερα. Αν εξαιρέσεις όμως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες είναι αμφίβολο. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να κάνει κάποια συννεφιά. Προφανώς μπορεί. Προφανώς μπορεί. Το θέμα είναι πώς μπορούμε κατάλληλα να εξοπλίσουμε τον Εθνικό μας Δρυμό και άρα μια ολόκληρη τοπική κοινωνία και οικονομία που εξαρτάται άμεσα από τον Δρυμό, να τον εξοπλίσουμε κατάλληλα έτσι ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικός ακόμα και σε μέρες ψηλοαμφίβολες, ας πούμε, να το πούμε έτσι λαϊκά. Ούτως ή άλλως τώρα η σεζόν κλείνει, δεν μπορούν να γίνουν θαύματα μέσα σε 10 μέρες, 15, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει ανοιχτό ακόμα ο φορέας, ο ΦΠΚΑ, το φαράγγι ανοιχτό, με το και με εκείνα. Αλλά νομίζω ότι μετά έχουν όλοι οι αρμόδιοι, που πρέπει να, ξαναλέω, να πέσουν επισταμμένους πάνω στο θέμα, έχουν αρκετούς μήνες, τουλάχιστον 6, μίνιμουμ 6, να προετοιμάσουν μια νέα κατάσταση για την επόμενη χρονιά, διότι νομίζω ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα. Κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής, και στο Ξυλόσκαλο, στον Ομαλό, και στο Φαράγγι, εννοώ μετά στην Αγία Ρουμέλη, είναι σε αναμένα κάρβουνα και είναι και σε κατάσταση απελπιστική και δικαίως σε πολλά σημεία. Το βλέπουμε και εμείς όταν εκδηλώνεται, όταν έχεις πρόγνωση, προειδοποίηση και ανακοίνωση του φορέα ότι θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα και έχει ήλιο. Εντάξει, δεν είναι ότι έκανε συννεφιά ή ψυχάλισε και δεν έβρεξε δυνατά. Έχει ήλιο. Έχει καθαρό ουρανό, δηλαδή είναι και αστείο να το συζητάς. Απλά ο καθένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον. Δυστυχώς το έχουμε δει να γίνεται σε πολλά πεδία, αλλά τώρα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο ΦΠΚΑ τα ρίχνει στην ΕΜΗ, η ΕΜΗ σου λέει ότι εγώ μέχρι εκεί μπορώ να πάω, εκεί έχω τους μετεωρολογικούς σταθμούς, αυτή είναι η πρόγνωση που δίνω γενικά. Η περιφέρεια σου λέει ναι, αλλά εγώ δεν συμφωνώ, το έχω προσφύγει νομικά. Αλλά τι να κάνουμε, εφόσον το εφαρμόζει ο ΦΠΚΑ έτσι, και εντάξει, πρέπει να λειτουργήσει και το φαράγγι κάπως, υποτυπωδώς έστω. Και οι Δήμοι σου λένε κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και δυστυχώς η ευθύνη μετακυλίεται και τα υπόλοιπα είναι the rest is history, που λένε και στο χωριό μας, βάει χειμώνα.
ο οποίος ήταν στη ρύθμιση των ήχων, διότι σιγά σιγά κλείνουμε. Η Μαρία Μιχαηλίδου ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη από το στούντιο των Χανίων, από τον Περικλή Κουκλάκη στο μικρόφωνο για την προηγούμενη μία ώρα. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα δώσουμε ραντεβού πάλι αύριο, εδώ θα είναι. Η εκπομπή, η Τζιανή, θα είναι κοντά σας και πάλι με τα νέα της επικαιρότητας, με όλα αυτά που αξίζει να μαθαίνουμε και να σχολιάζουμε. Την καλημέρα μας, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους, σε όλη την Κρήτη, σε όλη τη χώρα. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά και μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες, τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες, τα οποία παραδόθηκαν στον Υπουργό Υγείας. Έγιναν έλεγχοι σε 118 δομές και διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι θα ελεγχθούν τα πάντα. Όπως τονίζει σε ανάρτησή του, κατόπιν αιτήματός του, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ξεκίνησε αμέσως τους ελέγχους και σύμφωνα με τα ευρήματα που του παρέδωσε πριν από λίγο, εντοπίστηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας και υπηρεσίες κβαντικής βιοανάδρασης. Επίσης, βιοπαθολόγος είχε στο ιατρείο του μπότοξ και φίλερς και είπε ότι ήταν για ιδία χρήση, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, το οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεση πλαχνικού λίπους. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση, ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι όταν ξεπερνιούνται αυτά τα όρια, το φορτίο επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε ο κύριος Βαρελίδης. Στο σταθμό μας μίλησε και εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα. Υπάρχει, πρόσθεσε, συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει συσταθεί ειδική υπηρεσία στην ελληνική αστυνομία που στεγάζεται στη Γαδά. Χρειαζόμαστε ωστόσο τη βοήθεια των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να φανεί στο Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσή με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά έτοιμη ιρανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.

0: Ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων. Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού και σας καλωσορίζουμε στην παγκρίτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ «Ώρα για Σπορ». Μια εκπομπή που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νόμου, στο Λασίδους 102,4 και στα Χανιά.

στους 100,6 και 104 μεγακύκλους. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσκος Χαραλαμπάκης, στη γραμματική υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Είναι μια εκπομπή, φίλες και φίλοι, που μεταδίδει τον παλμό της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κριτικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Εδώ ζει, φίλες και φίλοι, ο αθλητισμός, εδώ αναπνέει και εσείς είστε κομμάτι αυτής της διαδρομής. Μαζί πάμε να δούμε τι φέρνει η σημερινή ημέρα με δύναμη, ενέργεια και πολλή αγάπη για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με την εθνική μας ομάδα, η οποία αρχίζει τους αγώνες της αύριο στο Nations League με αντίπαλο τη Σερβία εκτός έδρας. Θα ακούσουμε τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα δούμε το ρεπορτάζ του Όφη. Ξεκινά την Κυριακή η τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα έχουμε τηλεφωνικά καλεσμένο τον αναπληρωτή πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, τον Νίκο Τζόρτζογλου, ο οποίος θα μας μιλήσει για το ΕΠΟ My Football, τη νέα ενιαία και ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, μια ιδέα που ξεκίνησε από τον ίδιο, από τον Νίκο Τζόρτζογλου, πριν από 17 χρόνια στο Ηράκλειο. Παράλληλα θα ακούσουμε τι είπε για αυτή την νέα πλατφόρμα και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Γκαγκάτσης, αλλά και ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης, αλλά και ο ίδιος ο Νίκος Τζόρτζογλου στην χθεσινή δημόσια παρουσία της εν λόγω πλατφόρμας.

0: Εμείς όμως πάμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με την εθνική μας ομάδα. Η εθνική Ελλάδος ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο Nations League κόντρα στη Σερβία και βλέπει μπροστά της μια χρυσή ευκαιρία για διάκριση. Είναι γεγονός πως η εθνική Ελλάδος διαθέτει πάρα πολύ ταλέντο με παίκτες που αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο και με πολλά περιθώρια εξέλιξης ακόμα, αλλά αυτός ήταν και ο λόγος που θεωρήθηκε αποτυχία η μη πρόκρισή της στο Μουντιάλ του 2026. Πλέον με τους παίκτες πιο ψημένους και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει συμπληρώσει 2 χρόνια στον πάγκο της ομάδας, ήρθε η ώρα για αποτελέσματα και για απαντήσεις σε όσους την αμφισβητούν. Είναι βέβαια σαφέστατο θα λέγαμε, πως ο όμιλος στον οποίο βρίσκεται η Ελλάδα παρέα με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία είναι υψηλής δυσκολίας και η πρόκριση στα νοκάουτ μοιάζει με μακρινό όνειρο, μιας και μιλάμε για 3 ισχυρές και έμπειρες εθνικές ομάδες. Όμως η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να ζητήσει καλύτερο timing για να πετύχει κάτι σπουδαίο που είναι η πρόκριση στα νοκάουτ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκαθάρισε πως στόχος της ομάδας είναι η παραμονή στην κατηγορία. Αυτό θα συμβεί αν τερματίσει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας στον όμιλό της, τρίτη δηλαδή σε 4 ομάδες. Βλέποντας όμως τις συνθήκες μπροστά του, μπορεί να ονειρεύεται και πιο ψηλά. Ολλανδία και Γερμανία δεν περνούν τις καλύτερες φάσεις τους. Παραμένουν ομάδες με παίκτες top επίπεδου, αλλά οι συγκεκριμένες βερσιόν που θα βρει μπροστά της η Ελλάδα είναι σίγουρα πιο αποδυναμωμένες από άποψης ποιότητας. Επίσης και οι δύο ομάδες έχουν αλλάξει πρόσφατα τον προπονητή τους, με τον Τσάβι να λαμβάνει την Ολλανδία και τον Γιούργεν Κλοπ τη Γερμανία. Και τα δύο αυτά πάντως μεγαθύρια βρίσκονται σε φάση ανασύνταξης, οπότε αν η Ελλάδα έψαχνε μια ευκαιρία για υπέρβαση δεν θα μπορούσε να ζητήσει καλύτερη στιγμή από αυτή. Θα την κάνει όμως, θα το δούμε στην πορεία. Η εθνική μας ομάδα, η οποία θα φύγει σε λίγο στις 12 το μεσημέρι για την Σερβία, για το Βελιγράδι, εκεί όπου αύριο στις 10 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα της Σερβίας. Την αποστολή είναι και ο Θανάσης Ανδρούτσος από τον Όφι, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. 12 η ώρα λοιπόν το μεσημέρι αναχωρεί η εθνική μας, σε λίγο δηλαδή, για το Βελιγράδι. Η εθνική μας θα παίξει με την Σερβία αύριο εκτός έδρας. Στη συνέχεια στις 27 του μήνα θα παίξει με την Γερμανία επίσης εκτός έδρας και θα έρθει να δώσει 2 παιχνίδια στην Τούμπα στις 1 Οκτωβρίου με την Ολλανδία και στις 4 Οκτωβρίου με την Γερμανία και θα πάμε μετά στα μέσα του Δεκέμβρη όπου θα ολοκληρωθεί η παρουσία της στο Nations League με τα παιχνίδια που θα δώσει με την Ολλανδία στις 13 του Νοέμβρη εκτός έδρας και στις 16 του Νοέμβρη με την Σερβία στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Όλα τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 10 παρατέταρτο. Στην αποστολή που αναχωρήσει λίγο για το Βελιγράδι, εκτός από τον Ανδρούτσο συμμετέχουν ακόμα οι Βλαχοδήμος, Μανδάτ, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιαράκης, Ντόι, Σάλιακας, ο Ηρακλειώτης δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ζαφίρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κιζηρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και Κοστούλας. Ας ακούσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τι λέει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το αυριανό παιχνίδι με την Σερβία στο Βελιγράδι.
1: Ενδιαφέρον παιχνίδια, είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του National League και μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα 6 παιχνίδια με καλές ομάδες, σίγουρα. Να δούμε και που βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα, με στόχο αν μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα δεν είναι πολύ ενδιαφέρον τα παιχνίδια. Είναι πρώτη φορά γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Έτσι όπως συνήθως γίνεται, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην συνέχεια για τουλάχιστον όσον αφορά τις επόμενες διοργανώσεις. Δυσκολεύει πάρα πολύ όσον αφορά τους προπονητές, γιατί ουσιαστικά Δεν έχουμε περιθώρια χρόνου όσον αφορά τα παιχνίδια να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι υπάρχουν 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες μαζί με τα ταξίδια που περισσότερα θα αναλώσουμε το χρόνο μας όσον αφορά τις αναλύσεις από ό,τι όσον αφορά την προπόνηση. Απλά είναι κάτι που πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίζουμε λόγω και της σοβαρότητας των παιχνιδιών που έχουμε μπροστά μας με το καλύτερο δυνατό τρόπο, σκεπτόμενοι ότι και αυτό μπορεί να συμβεί και το επόμενο Σεπτέμβριο όταν θα υπάρχουν τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Αυτά τόνισε λοιπόν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η εθνική μας θέλει να τερματίσει τουλάχιστον στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, αλλά επαναλαμβάνω, μετέχει σε ένα δυνατό όμιλο παρέα με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία. Το επόμενο παιχνίδι είναι με τη Γερμανία εκτός έδρας 27 του μήνα, αλλά έρχεται να παίξει στη συνέχεια δύο μάτς στην Τούμπα, στις 1 του Οκτώβρη με την Ολλανδία και στις 4 του ίδιου μήνα με την Γερμανία. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια που θα δώσει η εθνική μας στην έδρα της και για τον κόσμο.
1: Πάντα αυτή η εθνική ομάδα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους φιλάθλους, όπως είχαμε εδώ στην Αθήνα, στην Κρήτη. Χαίρομαι που θα δώσουμε σίγουρα τα δύο παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία στην Θεσσαλονίκη, και είμαι σίγουρος ότι οι φιλάθλοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν στη προσπάθεια σε δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, όπως είναι τα παιχνίδια με την Ολλανδία και την Γερμανία.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για την εθνική μας ομάδα, και πάμε να μπούμε και στο ρεπορτάζ του ΟΦΗ. Υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος για 20 ημέρες και ξεκούραση για τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ. Η μπάλα είναι για τον Πούγκουρα. Πούγκουρα αριστερά για τον Κρίσμαν. Είναι ακόμα πιο αριστερά εκεί που είναι ο Αθανασίου. Θέλει να κάνει την ατομική προσπάθεια. Την κάνει το σουτ. Γκολ! 2-2. Φοβερό γκολ από τον Αθανασίου. Με το κακό του πόδι που λέμε, με το δεξί, η μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου. 2-2. Τρομερό γκολ. Τρομερή εναλλαγή συναισθημάτων εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. 2-2 Όφη Αστέρας Τρίπολης με το φοβερό γκολ του Νίκου Αθανασίου στο 95. Ξεκούραση λοιπόν για τους πολεμιστές του Χρήστου Κόντι, για τους ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντι. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ έχουν πενθήμερο ρεπό, θα επανέλθουν στις προπονήσεις την Δευτέρα. Το επόμενο μάτς είναι με την ΑΕΚ στις 10 του Οκτώβρη εκτός έδρας στις 7.30. Υπάρχει, όπως πάμε, μια 20ήμερη διακοπή λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας. Το ευχάριστο για τον Χρήστο Κόντι είναι ότι δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του. Να τονίσουμε παράλληλα ότι και ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην Εθνική Ελπίδων, εκτός από τον Θανάση Ανδρούτσο που είναι στην Εθνική Ανδρών. Στις Ελπίδες βρίσκονται τρεις ποδοσφαιριστές, ο Αποστολάκης, ο Κοστούλας και ο Θοδωσουλάκης. Μάλιστα, η ομάδα του Γιάννη Ταουσκάνη, ομοσπονδιακού τεχνικού στην Εθνική Ελπίδων, θα αντιμετωπίσει για τα προκριματικά του γύρου του 2026 την Γεωργία εκτός έδρας στις 26 του μήνα. Στις 1 του Οκτώβρη θα παίξει με τη Λετωνία στο γήπεδο της Λιβαδιάς και στις 6 του Οκτώβρη θα παίξει με την Βόρειο Ιρλανδία εκτός έδρας. Όλο αυτό το διάστημα βεβαίως θα απουσιάζουν και οι τρεις διεθνείς παίκτες του ΟΦΗ με την Εθνική Ελπίδων, Αποστολάκης, Κοστούλας, Θεοδωσουλάκης, όπως και ο Ανδρούτσος βεβαίως με την Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Να πούμε βεβαίως ότι έχουν κληθεί και άλλοι νεαροί ποδοσφαιριστές, όπως στην Εθνική Νέων ο Θανάσης Μαλίδης, ο Παύλος Καινουριάκης και ο Μάνος Χνάρης, οι οποίοι θα βρίσκονται για προπονήσεις από 20 έως 25 του μήνα στην Αθήνα, ενώ σε διεθνές τουρνουά στην Τσεχία θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί και ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης, ο οποίος βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής Παίδων για αγώνες με την Σλοβακία και την Ελβετία αλλά και την Τσεχία, ενώ αντίστοιχη εμπειρία ετοιμάζεται να ζήσει και ο ποδοσφαιριστής της K17 της Elite Ακαδημίας Τόφη, Στέφανος Καμπουράκης, ο οποίος θα συμμετάσχει με την εθνική ομάδα K16 σε διεθνές τουρνουά της Γερμανίας, ενώ ο Θανάσης Τούφας, προπονητής της K19, κλήθηκε στην εθνική Βουλγαρίας K19 για προπονήσεις και φιλικούς αγώνες που θα γίνουν το προσεχές διάστημα. Γενικά, Όφη αυτή την περίοδο έχει 11 διεθνείς ποδοσφαιριστές που θα συμμετάσχουν σε διάφορα τουρνουά, φιλικά και επίσημα.

Να πούμε ότι το γκολ του Αθανασίου που ακούσαμε και πριν από λίγο, όπως μεταδόθηκε από την Era Sport, είναι μεταξύ των υποψηφίων για το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής, μαζί με τα γκολ του Χόρχε Μπόμπο της Κηφισιάς, του Ανδρέα Τετέη του Παναθηναϊκού, του Τάχα Άλι του ΠΑΟΚ και του Ντιέγκο Εστεμπάν του Πανετολικού.

Να πούμε ότι η παράλληλη Όφη κλήθηκε σε απολογία για πρώτη φορά φέτος για το παιχνίδι που της περασμένης αγωνιστικής με τον Αστέρα Τρίπολης. Επίσης να πούμε ότι η παρέα της Αγάπης ευχαριστεί τον Όφη για την εθελοντική αιμοδοσία που είχε την ημέρα του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, μια σημαντική εκδήλωση και πρωτοβουλία της ΠΑΕ Όφη.

Πάμε τρίτη εθνική, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι έχουμε πρεμιέρα την Κυριακή για τον 10ο όμιλο, εκεί μετέχουν δηλαδή οι κριτικές ομάδες. Να θυμηθούμε το πρόγραμμα: ΑΟΑΝ Αθλητικός Όμιλος Διμπακίου, Πλατανιάς Πανοκριτηριακός, Γιούκτας Ρεθυμνιακός, Επισκοπή Νεάπολη, Χερσόνησος Χανιά και ΠΟΑ Εργοτέλης. Πρεμιέρα με αρκετά ντέρμπι, φίλες και φίλοι, στο πρωτάθλημα στην πρεμιέρα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Να πούμε ότι γενικός αρχηγός Κερσόνησο ανέλαβε ο Πέτρος Μαρινάκης. Κερσόνησο, η οποία είναι πολύ κοντά στον αντικαταστάτη του Μάριου Σιφάκη. Πρώτο και διαφιλολογεί το φαβορί ο Ηρακλής Ξεδάκης, ο οποίος αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία του Αγίου Νικολάου, εκεί που ήταν βοηθός του Νίκου Σουριά. Ο Ηρακλής Ξεδάκης λοιπόν είναι σε πρώτο πλάνο, υποψήφιος προπονητής Κερσόνησο, ενώ είχε ακουστεί και το όνομα του Θανάση Κολιτσιδάκη. Να πούμε ότι νέος προπονητής στην Επισκοπή, όπως είπαμε και την Κυριακή, είναι ο Τομάς Τενκαρίνια, ένας Πορτογάλος τεχνικός, ενώ πρέπει να επισημάνουμε ότι στην ομάδα της Νεάπολης θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κλόντι Ντούκα.

0: Και πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα σημαντικό γεγονός που ανακοινώθηκε χθες, καθώς παρουσιάστηκε το ΕΠΟ My Football στην Αθήνα, μια ιδέα που γεννήθηκε πριν από 17 χρόνια από τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΟ και πρόεδρος ένας προσφερκών σωματείων Ηρακλείου, τον Νίκο Τζόρζογλου. Και το ΕΠΟ My Football είναι η νέα ενιαία και ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για τώρα εστεχνικό ποδόσφαιρο. Έτσι δημιουργείται ένας νέος τρόπος επικοινωνίας και λειτουργίας, συνδέοντας την ΕΠΟ με τις ενώσεις, τα σωματεία, τους αθλητές και τις αθλήτριες, τους προπονητές, τους διαιτές, τους γονείς και όλους όσοι βρίσκονται καθημερινά στην καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πριν μιλήσουμε σε λίγο τηλεφωνικά με τον Νίκο Τζόρτζογλου, ας ακούσουμε τι είπε καταρχάς ο ίδιος στην παρουσίαση της νέας πλατφόρμας της ΕΠΟ χθες το απόγευμα στην Αθήνα.
1: Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Μάικη τον Καγκάτση, ο οποίος υιοθέτησε με αποφασιστικότητα το σχέδιο και συνέλαβε καθοριστικά ώστε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η ιδέα η δική μου, το όραμά μου, να γίνει πραγματικότητα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου, το Δήμο τον Κουπτσίδη, για τις απαραίτητες εκείνες ενέργειες για την ένταξη της ΕΠΟ στο gov.gr, καθώς βέβαια και στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης, τον κύριο Παπαστοργίου, για την στήριξή του. Θέλω εδώ να ευχαριστήσω πολλές φορές το φίλο μου, Υπουργό Αθλητισμού, το Γιάννη το Βρούτσι, για την υποστήριξη, τη συνεργασία και το πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του και με την ΕΠΟ, αλλά και με την Επιτροπή Αεραστεχνικού Ποδοσφαίρου, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, με όλα τα γνωστά αυτά ευεργετήματα και αλλαγές στην απλοποίηση που του ζητήσαμε όσες φορές βρεθήκαμε. Σε ευχαριστούμε, Υπουργέ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Αεραστεχνικού Ποδοσφαίρου. Στη Βίκη, στον Αστέριο, στο Δήμο, στον Πλούταρχο, στο Δημήτρη, για την εμπιστοσύνη, για τη στήριξη και τη συνεργασία τους, αλλά και γιατί κάναμε μαζί αυτό το όραμα πραγματικότητα. Η σημερινή παρουσίαση όμως δεν αποτελεί τελικό μας προορισμό. Αποτελεί την αφετηρία. Επαναλαμβάνω, αποτελεί την αφετηρία. Το ΕΠΟ My Football θα εξελίσσεται μέσα από τη συμμετοχή και τις ανάγκες όλων των ανθρώπων του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου. Σήμερα δεν ανοίγουμε απλώς μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Ανοίγουμε μια νέα σελίδα για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Για τα παιδιά, τις δεκάδες χιλιάδες παιδιά που κρατούν μια μπάλα στα χέρια τους και ονειρεύονται το αύριο.
0: Αυτά είπε, φίλες και φίλοι, χθες το βράδυ ο Νίκος Τζόρτζογλου στην παρουσίαση της πλατφόρμας ΕΠΟ My Football. Ας ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Μάκης Γκαγκάτσιας.
2: Επιτρέψτε μου όμως να συγχαρώ πάνω απ' όλους τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Νίκο Τζόρτζογλου, ο οποίος συνέλαβε την ιδέα, ήταν όνειρό του εδώ και πλέον και πάνω από μια δεκαετία, πίστεψε σε αυτή, προσπάθησε, μόχθησε, έπεισε όλους μας και την έκανε πράξη μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Αεραστεχνικού Ποδοσφαίρου και της Εκτελεστικής μας Επιτροπής. Την ίδια πίστη χρειαζόμαστε όλοι μας, γιατί σήμερα κάνουμε μόνο την αρχή και κάθε αρχή χρειάζεται πίστη, επιμονή και επιμονή. Νίκο, πραγματικά ευχαριστούμε όλοι όσοι συμμετέχουμε στο ποδόσφαιρο για αυτή την ιδέα, για αυτό εδώ, το οποίο είναι πραγματικά δικό σου δημιούργημα. Από σένα ξεκίνησες, εσύ συνέλαβες την ιδέα και χωρίς εσένα σήμερα δεν θα ήμασταν εδώ. αφήνεις πίσω σου μια μεγάλη παρακαταθήκη για το ποδόσφαιρο με αυτό εδώ που έκανες, την οποία μόνο εν καιρό και οι επόμενες γενιές θα μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς γίνεται σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά όλους.
0: Αυτά και από τον Μάγκη Γκάτση, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ας ακούσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τι είπε και ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος βρέθηκε και αυτός στην χθεσινή παρουσίαση της πλατφόρμας EPO MyFootball.
3: Όλο αυτό με μαθηματική βεβαιότητα, αφού δώσω συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία, συγχαρητήρια πραγματικά, θα δείτε ότι θα ωφελήσει πάρα πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο στις κατευθύνσεις της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της αποτελεσματικότητας. Αυτά τα τρία που αναφέρω τώρα είναι κορυφαίες αξιακές προτεραιότητες, οι οποίες η υλοποίησή τους, ενώ στην αρχή φαίνεται ότι έχουν μια δυσκολία αποδοχής, σε μεσομακροχρόνιο επίπεδο, καθώς θα αποδίδουν σιγά σιγά τους καρπούς τους, θα βοηθήσουν συνολικά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή έρχεται να ακουμπήσει τον πυρήνα του ποδοσφαίρου, που είναι τα σωματεία, η επαφή με τον κόσμο, με τους προπονητές, και αυτό λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνώ με τον πρόεδρο, τον κύριο Γκαγκάτση, με τον οποίο πλέον μου επιτρέπετε να σας πω ότι με συνέχεια μια φιλία. Ξεπερνάει τα στενά όρια της τυπικής σχέσης υπουργού με ΕΠΟ. Είναι μια σχέση η οποία σφυρηλατήθηκε όχι μόνο με τον ίδιο, με την εκτελεστική, με όλους τους πρόεδρους των ΕΠΣ, με όλο το ποδόσφαιρο. Και είναι η πρώτη φορά που λέμε ναι, πάμε μαζί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην πηγαίναμε μαζί για δεκαετίες. Και βλέπετε τώρα πόσο ωραία κινούνται τα πράγματα, πόσο πιο λογικά, πόσο πιο όρημα, πόσο πιο αποτελεσματικά. Η θέση του κυρίου Γκαγκάτση ότι αυτό στην αρχή θα εμφανίσει κάποιες δυσκολίες προσαρμογής είναι δεδομένο. Οτιδήποτε καινούριο μεταρρυθμιστικό εμφανίζεται, στα πρώτα του βήματα έχει τα στοιχεία της αμφισβήτησης, της δυσυνεξίας, της ολιγορίας και γιατί να το κάνουμε. Μέσω μακροχρόνια όμως αυτό θα αποδώσει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο και συνολικά για τον αθλητισμό.
0: Αυτά λοιπόν είπε και ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Γκαγκάτση. Πάμε τώρα, όπως σας είχαμε προλογίσει και στο ξεκίνημα της εκπομπής, να μιλήσουμε με τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΟ και πρόεδρο στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, τον Νίκο Τζόρτζογλου, τον άνθρωπο ο οποίος πριν από 17 χρόνια συνέλαβε την δημιουργία αυτής της πλατφόρμας. Καλημέρα, κύριε Τζόρτζογλου.
4: Καλημέρα, κύριε Γιαλιτάκη. Καλημέρα στους φίλους που μας ακούν.
0: Κύριε Τζόρντολου, πώς νιώθετε τώρα που βλέπετε αυτό το προσωπικό σας όραμα να παίρνει σάρκα και οστά σε πανελλήνιο επίπεδο?
4: Εντάξει, σίγουρα νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Είναι όμορφες στιγμές για μένα. Όταν μετά από 17 χρόνια, κύριε Γιαλιτάκη, αυτό το όραμα, αυτή η σκέψη ότι το ελληνικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο χρειάζεται μια ενιαία ψηφιακή υποδομή που θα μπορεί να ενώσει ανθρώπους, σωματεία, ενώσεις, διοργανώσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδος, πλέον δεν είναι όραμα, είναι μια πραγματικότητα.
0: Πρακτικά, κύριε Τζόρτζογλου, πώς θα γίνεται η ενημέρωση για να δώσουμε στον κόσμο, στον απλό κόσμο να καταλάβει τι θα είναι αυτή η πλατφόρμα? Ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη.
4: Η πλατφόρμα καταρχήν θα είναι και μια εφαρμογή που θα μπορεί οποιοδήποτε ασχολείται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, είτε ποδοσφαιριστής, είτε προπονητής, είτε ακαδημία, πατέρας παιδιών ακαδημίας, είτε διαιτητής. Αυτή η εφαρμογή θα είναι μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή που θα είναι εθνικής εμβέλειας, η οποία θα έχει σαν στόχο τον εξυγχρονισμό, την διασύνδεση, την καλύτερη οργάνωση, τη διαφάνεια και την ποιοτική αναβάθμιση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Μέσα δηλαδή από αυτή την εφαρμογή ο ποδοσφαιριστής θα μπορεί να βλέπει πότε έχει προπόνηση, πόσες κίτρινες κάρτες έφαγε, πότε παίζει, ποιο γήπεδο παίζει, ο προπονητής το ίδιο, ο διαιτητής το ίδιο. Θα υπάρχει ένα ιστορικό μετά από 3, 4, 5 χρόνια που ο κάθε ποδοσφαιριστής πλέον θα έχει το κινητό του. Και αντιλαμβάνεστε, κύριε Γιαλιτάκη, ότι όταν μιλάμε για μια τέτοια εφαρμογή, η οποία πιθανολογούμε σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε ότι θα έχει περίπου 1 εκατομμύριο χρήστες. Mm-hmm. Και αυτό το ποσό, το νούμερο που ακούγεται υπερβολικό, δεν είναι υπερβολικό όταν σκεφτούμε ότι μόνο σε τοπικά πρωταθλήματα σήμερα είναι 150.000 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΕΠΣΗ, των ΕΠΣΗ και της ΕΠΟ δηλαδή, όταν έχουμε περίπου 250 με 300.000 παιδιά στις ακαδημίες, βάλτε τώρα προπονητές, παρατηρητές κτλ. Αντιλαμβάνεστε τι εμπορικό προϊόν μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια κοινωνία 1 εκατομμύριου ανθρώπων για τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Είτε σχηματικές είναι αυτές, είτε εταιρείες αγγλικού υλικού, είτε τράπεζες κτλ. Δηλαδή, πέρα από τον εξυγχρονισμό, την καλύτερη οργάνωση που θα μπορεί να έχει ένα σωματείο, να παρακολουθεί, να βλέπει τις προπονήσεις, να βλέπει τους ποδοσφαιριστές, να βλέπει τις κίτρινες κάρτες, να μπορεί να συναλλάσσεται με την ΕΠΣΗ ούτως ώστε να μπορεί να αποφύγει πιθανά ταξίδια, να φύγει δηλαδή ο παράγοντας από τον Τυμπάκη και να έρθει στο Ηράκλειο για να καταθέσει κάποια δικαιολογητικά ή για να πάρει κάποια δικαιολογητικά. Αυτό αντιλαμβάνεστε πλέον θα γίνεται με το 90% δηλαδή.
0: Ηλεκτρονικά. Ναι, ηλεκτρονικά. Ναι, ναι.
4: Πέρα όμως από αυτή την οργάνωση, τη διασύνδεση, όλα αυτά, θα είναι τα ωφέλη που θα έχει το ερασιτεχνικό σωματείο, ο ερασιτέχνης παράγοντας, αφού πλέον η Adidas, ας πούμε, να πούμε ένα παράδειγμα, ναι, πλέον το σωματείο, ας πούμε, της Χερσονήσου δεν θα έχει να κάνει να μιλάει με την Adidas και να λέει ότι θέλω ένα ενδυματολογικό υλικό για 25 άτομα. Mm. Θα μιλάμε ότι θέλω ενδυματολογικό υλικό για 300.000 άτομα. Αντιλαμβάνεστε, θέλουμε ενδυματολογικό υλικό για 3.000 σωματεία ή θέλουμε μπάλες για 3.000 σωματεία. Αντιλαμβάνεστε το κέρδος που θα έχει ένα σωματείο πλέον μέσα από όλες αυτές τις
0: διαδικασίες
4: που αναφέρω.
0: Ναι. Κύριε Τζόρτζο, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίσατε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι να γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση από την Ομοσπονδία?
4: Εντάξει, υπήρχαν προβλήματα, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι για κάποιους λόγους
0: το αμφισβητούσαν.
4: Το αμφισβητούσαν στην αρχή, εννοείται, το αποδοκίμασαν κιόλας, αν θέλετε κάποιοι το πολέμησαν κιόλας. Γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και πολύ χαρούμενος. Και αυτό βεβαίως να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μάκη τον Καγκάτση, γιατί αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος δεν θα είμαστε, όπως είπε και ο ίδιος, μάλλον δεν το είπε ο ίδιος, εγώ το είπα, απλά αυτός έδωσε...
0: Το επιβεβαίωσε και σας ευχαρίσει κιόλας για αυτή την προσπάθεια.
4: Υπήρχαν προβλήματα. Όμως σημασία είναι το τι είναι σήμερα και σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Καταρχήν να πούμε ότι είναι η αφετηρία, έτσι, δεν ολοκληρώσαμε το... Είναι ένα ξεκίνημα το οποίο κάθε μέρα θα βελτιώνεται, κάθε μέρα θα προστίθενται διάφορες υπηρεσίες, θα λύνουμε κάποια προβλήματα που είναι λογικό να υπάρχουν
0: στο ξεκίνημα μιας τέτοιας προσπάθειας,
4: μιας τέτοιας εφαρμογής. Αλλά σίγουρα επαναλαμβάνω, θα το δει ο κόσμος του ποδοσφαίρου, οι ποδοσφαιριστές, οι παράγοντες, οι διαιτές. Επιτρέψτε μου και συγχωρέστε μου την αλαζονία και τον εγωισμό, αλλά θα είναι μια επανάσταση για το ελληνικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Κύριε Τζόρτζο, τι ήταν αυτό που σας όδησε τότε 17 χρόνια πριν να οραματιστείτε την ψηφιοποίηση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου?
4: Καταρχήν ήταν ο τρόπος που γενικότερα οι φορείς, η πολιτεία, η ομοσπονδία αντιμετωπίζουν τον ερασιτέχνη παράγοντα. Δηλαδή ο ερασιτέχνη παράγοντα ήταν πάντα όμοιρος το πότε θα πάρει χρήματα, το πότε θα βοηθηθεί. Με αυτόν τον τρόπο αποκτά το ερασιτεχνικό σωματείο σιγά σιγά, και θα το δούμε αυτό τα επόμενα χρόνια, μια αυτονομία, και όχι αυτονομία μόνο, και μια οικονομική αυτονομία, δηλαδή τα έσοδα που ελπιστούμε ότι θα έρθουν, επειδή ακριβώς αποκτάει πλέον, είναι τελείως, επαναλαμβάνω, διαφορετικό να μιλάς και να εκπροσωπείς ένα σωματείο με 30 αθλητές και αλλιώς να αντιμετωπίζεις ένα, όταν μιλάει ένας φορέας που έχει 1 εκατομμύριο χρήστες.
0: Σωστό.
4: Άρα λοιπόν, πέρα από όλες τις άλλες βοήθειες που λέμε, την διευκόλυνση του παράγοντα, που ηλεκτρονικά πλέον θα μπορεί να κάνει αρκετές διαδικασίες που μέχρι τώρα έπρεπε να φύγει από το τυμπάκι να έρθει στο Ηράκλειο να τις κάνει. Πλέον πολλές από αυτές, τις περισσότερες, θα τις κάνει ηλεκτρονικά. Αυτά ήταν τα οποία που έβλεπα τότε, κύριε Γιαγητάκη, και είπα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει αυτό το πράγμα όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, ούτως ώστε να, αν όχι να, γιατί δεν είναι εύκολο να κάνουμε το μαύρο άσπρο, αλλά τουλάχιστον το μαύρο όπως ήταν τότε να το κάνουμε σιγά σιγά γκρι μέχρι να του δώσουμε την απόχρωση του λευκού.
0: Αυτό σημαίνει ότι, ακούγοντάς σας κύριε Τζόρτζογλου, αλλάζει στην πράξη και η καθημερινότητα των αριστεχνικών σωματείων, των παραγόντων, των διαιτητών, των ποδοσφαιριστών μέσα από το app My Football, που με ένα κουμπί της εφαρμογής ή με μια αναζήτηση, εν πάση περιπτώσει, θα δει αυτό που τους ενδιαφέρει. Δεν θα πηγαίνει στην έψη να πάρει τα φύλλα αγώνος, παραδείγματος χάρη, την ώρα των παιχνιδιών κτλ. Θα ειδοποιούνται όλοι ηλεκτρονικά, έτσι. Και αυτό κερδίζει και ώρες και στον παράγοντα, έτσι, ειδικά στον αριστεχνή παράγοντα.
4: Και χρήματα και χρονοώρες, οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν χρωμένος. Κάποιες εργασίες, υπηρεσίες από αυτές να πρέπει να τρέξει, να κάνει χιλιόμετρα για να κάνει τέλος να εξυπηρετεί τις ανάγκες του σωματείου. Ναι. Πολλές, επαναλαμβάνω, από αυτές τις ανάγκες, τις υπηρεσίες, σιγά σιγά θα λύνονται από το κινητό του τηλέφωνο.
0: Πιστεύετε ότι η πλατφόρμα αυτή θα βοηθήσει στην οικονομική ενίσχυση και στην οργανωτική διαφάνεια των μικρών παραγωγικών δυνάμεων της περιφέρειας?
4: Φυσικά. Φυσικά. Αυτός άλλωστε είναι ένας ο βασικός στόχος, να βοηθήσει και την οργάνωση, επαναλαμβάνω όπως είπαμε, αλλά και οικονομικά να βοηθήσει. Έτσι, σίγουρα θα βοηθήσει, κύριε Γιαγητάκη.
0: Ποια ήταν η ανταπόκριση των ενώσεων ανά την Ελλάδα και πόσο έτοιμες είναι οι υποδομές να υποστηρίξουν αυτή την μετάβαση? Έχετε κάνει μια έρευνα να...
4: Βεβαίως, ναι. Εντυπωσιακές, δηλαδή ο τρόπος που δέχτηκαν οι ενώσεις, η συντριπτική πλειοψηφία των ενώσεων, αυτή την ψηφιακή εφαρμογή μας ικανοποιεί, μας δίνει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε.
0: Πότε θα αρχίσει η εφαρμογή της? Έχετε βάλει κάποιο χρονοδιάγραμμα?
4: Η εφαρμογή ξεκινάει και σήμερα, σιγά σιγά, με έστω αυτά τα πρώτα πράγματα που μπορεί να κάνει ένας παράγοντας, και κάθε μέρα, επαναλαμβάνω, θα πλουτίζεται η εφαρμογή με νέες υπηρεσίες.
0: Οι ΕΠΣΕ έχουν τις υποδομές να το υποστηρίξουν αυτό?
4: Βεβαίως.
0: Υπάρχει, έτσι. Ωραία. Θεωρείτε, κύριε Τζόρτζογλου, παράλληλα ότι το ΕΠΟ My Football μπορεί να φέρει τους νέους ανθρώπους και τα παιδιά των ακαδημιών πιο κοντά στο τοπικό ποδόσφαιρο? Μας ενδιαφέρει κιόλας, που είναι και η καρδιά, ο πνεύμονας του ελληνικού ποδοσφαίρου.
4: Φυσικά θα βοηθήσει, γιατί ξαναλέω και πάλι, είναι τέτοιες οι υπηρεσίες που θα έχει πλέον αυτό που θα δίνει το ΕΠΟ My Football, που σίγουρα θα παίξει σημαντικό ρόλο, ούτως ώστε και τα παιδιά και οι παράγοντες να διευκολυνθούν το να έρθουν σε μια ακαδημία, να έρθουν σε μια ομάδα.
0: Ποιο είναι το επόμενο βήμα στην εξέλιξη της πλατφόρμας? Γιατί βάζω εδώ τώρα στο τραπέζι και κάποιες σκέψεις, όπως για επιπλέον ψηφιακές πληροφορίες. Παραδείγματος χάρη, αν μπορεί κάποια ομάδα σε πραγματικό χρόνο να υπάρχουν στατιστικά, τη στοιχεία, το live streaming κτλ. Μπορούν, σημαίνει ότι θα... Και πώς θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο το site, παραδείγματος χάρη, η πλατφόρμα?
4: Πώς θα ενημερώνεται? Μα ο κάθε χρήστης θα έχει ένα κωδικό που είναι πανεύκολο να τον αποκτήσει ο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
4: Ο οποίος ποδοσφαιριστής, βάζοντας τον καθημί του, γιατί θα είναι διασυνδεμένο με τον Gov, θα μπορεί να έχει πότε έχει προπόνηση η ομάδα, πότε έχει αγώνα η ομάδα, σε ποιο γήπεδο αγωνίζεται την Κυριακή, αν είναι τιμωρημένος, αν δεν είναι τιμωρημένος. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, ο παράγοντας να πάει πλέον στην έψη και να πει ότι ποιοι είναι τιμωρημένοι. Αυτόματα θα ενημερώνεται η κεντρική και με την σειρά του ποδοσφαιριστής για οτιδήποτε τον αφορά. Το ίδιο θα έχει να κάνει ο προπονητής. Ο προπονητής θα ενημερώνει απλά ότι έχουμε προπόνηση την Τρίτη 3 ώρα στο τάδε γήπεδο, και μπαίνοντας οι ποδοσφαιριστές θα ξέρουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να κάνει τηλέφωνα πλέον ο προπονητής ή να στέλνει μηνύματα.
0: Λέω κάτι άλλο, κύριε Τζόρτζογλου. Σε πραγματικό χρόνο Υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον ψηφιακές υπηρεσίες, δηλαδή να παρακολουθεί παραδείγματος χάρη κάποιος το παιχνίδι.
4: Βεβαίως.
0: Να πω, αντιπάγει παραδείγματος χάρη για την ΓΑΜΑ Εθνική. Εγώ που είμαι στο Ηράκλειο και δεν είμαι στο γήπεδο.
4: Βεβαίως, εφόσον τα δικαιώματα της ομάδος τα έχει πάρει η ομάδα με τον ΑΒ τρόπο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι. Και βέβαια θα μπορεί η ομάδα μέσα από το δικό της κωδικό να δείχνει το παιχνίδι της Κυριακής, να δείχνει προπόνηση ή να ανεβάζει βίντεο για κάποιο ποδοσφαιριστή.
0: Α, ή... μάλιστα.
4: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, ωραία, ωραία. Ως αναπληρωτής πρόεδρος τώρα της ΕΠΟ, θεωρείτε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αφήνουν μια ισχυρή παρακαταθήκη για τη διοίκηση της Ομοσπονδίας?
4: Εντάξει, αυτό τώρα εμένα δεν νομίζω ότι εντάξει, θα είναι εγωιστικό το να εκφράσω εγώ τι είναι. Τα είπαν, θα έπρεπε αυτοί να τα πούν, τα είπανε. Οπότε μένω σε αυτά που είπαν ο Υπουργός, ο κύριος Βρούτσης και ο κύριος Γκαγκάτσης και τους ευχαριστώ. Εγώ
0: απλά ρίξατε το σπόρο, την ιδέα και υλοποιήθηκε έστω και μετά από 17 χρόνια. Να, και μια τελευταία ερώτηση για, πριν πάμε στην Εθνική Ομάδα για την πλατφόρμα το ΕΠΟ MyFootball. Πώς συνδέεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αν συνδέεται με τη μείωση της τοξικότητας και την ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου συνολικά?
4: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι θα βοηθήσει. Είμαι σίγουρος ότι στην πορεία του χρόνου θα βοηθήσει. Γενικότητα όμως η τοξικότητα αυτή, κύριε Γιαννιτάκη, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς υπήρχε, υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει και κυρίως υπάρχει από τους μεγάλους που κάποια στιγμή νομίζω θα πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι ότι αυτό που συμβαίνει με την τοξικότητα στη χώρα μας, το μόνο που κάνει είναι να κάνει ζημιά στις ίδιες τις ομάδες και γενικότερα να κάνει ζημιά στο ποδόσφαιρο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε Εθνική Ομάδα. Δεν ξέρω, θα πάτε Βελιγράδι εσείς?
4: Βελιγράδι δεν θα πάω. Θα πάω όμως στο Άουσμπρουκ να δω το παιχνίδι
0: Γερμανία. Με τη Γερμανία, ωραία. Το επόμενο εκτός έδρας μάτς. Πώς βλέπετε την εθνική μας ομάδα τώρα στα δύσκολα παιχνίδια στο Nation Link?
4: Σίγουρα είναι τρία παιχνίδια με τρεις ομάδες δύσκολες, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για Γερμανία, Ολλανδία, αλλά και η Σερβία, αλλά κυρίως οι δύο πρώτες ομάδες, η Γερμανία και η Ολλανδία, δύο ομάδες από τις μεγαλύτερες ομάδες σήμερα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι αισιόδοξος και από τη φύση μου, αλλά πολύ περισσότερο με κάνει να είμαι αισιόδοξος η ποιότητα της εθνικής ομάδας, η ποιότητα του προπονητή μας, αλλά κυρίως αυτά τα νέα παιδιά που σήμερα είναι στην εθνική μας ομάδα, νέα παιδιά, τα περισσότερα από αυτά παίζουν σε μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης και θέλω να πιστεύω και ελπίζω ότι αυτοί οι παίχτες θα μας δώσουν χαρές που είχαμε ζήσει στο παρελθόν και που είχαμε χρόνια να ζήσουμε.
0: Να συνδέσω τώρα τα κλιμάκια της εθνικής ομάδας με το ΕΠΟ MyFootball. Θεωρείτε ότι η πλατφόρμα και η ψηφιοποίηση των ταλέντων θα βοηθήσουν και το σκάουτινγκ της ΕΠΟ να εντοπίζει
4: φυσικά
0: πιο εύκολα νεαρούς παίκτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας?
4: Βεβαίως, σε μεγάλο βαθμό. Διότι θα είναι πανεύκολο σήμερα οι προπονητές, οι σκάουτινγκ, οι υπεύθυνοι των εθνικών ομάδων να πάρουν στοιχεία πατώντας σε ένα κουμπί ότι γίνεται στο Ηράκλειο. Η μειχτή ομάδα του Ηρακλείου τι κάνει, οι παίκτες αυτοί πώς είναι. Βλέποντας και τις προπονήσεις τους και τους αγώνες που παίζουν στα τοπικά πρωταθλήματα ή στις ακαδημίες των ομάδων, και βέβαια θα είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο.
0: Και μια τελευταία ερώτηση για την εθνική μας ομάδα. Πιστεύετε ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει βρει πλέον τον κορμό, τη συσπήρωση και τη διοικητική σταθερότητα που απαιτούνται για να επιστρέψει σταθερά στις μεγάλες διοργανώσεις?
4: Ναι, πιστεύω ότι το εθνικό μας συγκρότημα, το προπονητικό team και όλοι που εργάζονται για την εθνική ομάδα έχουν φέρει την εθνική μας ομάδα σε τέτοιο επίπεδο, σε τέτοια ούτως ώστε να μπορούμε να βλέπουμε στα μάτια τον κάθε αντίπαλο, ούτως ώστε να μπορούμε να διεκδικούμε νίκες και προκρίσεις σε μεγάλες διοργανώσεις.
0: Πάμε τώρα και στο Νόφι, έτσι, που είναι μια ομάδα της περιφέρειας της δικής σας. Όφι έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη χρονιά, προκρίθηκε στους ομίλους του Europa League, κατέκτησε το Super Cup, είναι τέταρτος στη βαθμολογία. Πώς βλέπετε τη φετινή πορεία του Όφη στο πρωτάθλημα και γενικότερα?
4: Σίγουρα, όπως τη βλέπει ο κάθε φίλαθλος, εντυπωσιακή. Μια πορεία η οποία το πιο αισιόδοξο, πιστεύω, αν έλεγε πριν ένα χρόνο, το πιο αισιόδοξο φανατικό ομιλήτη, ότι ο Όφη μέσα στο 2026-2025 θα είχε όλες αυτές τις επιτυχίες, θα έπαιρνε κύπελο, θα έπαιζε δύο φορές στο Super Cup, είχε αυτή την παρουσία στην Ευρώπη, θα είχε αυτές τις επιτυχίες με τους μεγάλους, με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αν του το έλεγε, θα σου έλεγε ότι αυτός είναι ονειροπόλος. Είναι μια πορεία η οποία οφείλεται κατά βάση σε μένα τη διοίκηση οπωσδήποτε για τις εκλογές που έχει κάνει, τον προπονητή και γενικότερα σε όλο αυτό το, στην ομάδα η οποία κάνει όλους τους κριτικούς σήμερα, όλους τους ομιλητές να είναι υπερήφανοι για την πορεία.
0: Ως πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου, κύριε Τζόλου, πώς αξιολογείτε τη συνεργασία της Ένωσης με την ΠΑΕ ΟΦΗ σε επίπεδο υποδομών, ακαδημιών και ανάδειξη τοπικών ταλέντων? Εκθεωρείτε ότι η ΟΦΗ εκμεταλλεύεται παρκώς το ταλέντο που υπάρχει στις τοπικές κατηγορίες της Κρήτης?
4: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό εκμεταλλεύεται, και αυτό φαίνεται άλλωστε στην πράξη από τα παιδιά που σήμερα είναι στην πρώτη ομάδα, που είναι επαγγελματίες. Δεν χρειάζεται να πει κανείς κάτι παραπάνω.
0: Και στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, 11 παίκτες έχουν κληθεί.
4: Των εθνικών ομάδων, είτε από την ΚΑΠΑ 19 και κάτω, από τα παιδιά που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα υποδομών. Όλα αυτά αποδεικνύουν αυτό που λέτε, ότι πράγματι όφι είναι...
0: Μάλιστα. Υπάρχουν σκέψεις ή πρωτοβουλίες από την ΕΠΟ και την ΕΨΗ για περαιτέρω αναβάθμιση των γηπαιδικών υποδομών στο Ηράκλειο, ώστε να φιλοξενούνται συχνότερα ευρωπαϊκοί αγώνες αλλά και παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος, που την έχουμε δει εδώ τρεις φορές τα τελευταία δύο χρόνια, που είναι μεγάλη επιτυχία. Είχαμε να τη δούμε χρόνια.
4: Έτσι, εντάξει, αυτό σίγουρα οφείλεται, και πρέπει να λέμε την αλήθεια, στο σημερινό υπουργό, στο Γιάννη τον Βρούτσι. Το οφείλεται στην Ομοσπονδία, η οποία εάν δεν έφερνε τα παιχνίδια αυτά της Εθνικής, ίσως δεν θα εκβιάζαμε κατά κάποιο τρόπο εισαγωγικά το Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό. Και βέβαια ο υπουργός, ούτως ώστε το Παγκρίτιο, από εκεί που ήταν πριν λίγα χρόνια ένα ερείπιο, γιατί ήταν ένα ερείπιο, τουλάχιστον όσον αφορά τα παιχνίδια, τα μεγάλα παιχνίδια, δεν θα μπορούσαμε δηλαδή να φιλοξενήσουμε ούτε καν, όχι παιχνίδια εθνικών ομάδων, ούτε παιχνίδια Β ή Α εθνικής. Μπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Είναι όμως κάτι το οποίο νομίζω εξαρτάται περισσότερο όχι από την ΕΠΣΗ, γιατί η ΕΠΣΗ δεν είναι ένα
0: πολιτικό
4: σχεδιασμός. Εξαρτάται από τον υπουργό, ο οποίος δείχνει κι αυτός με έργα ότι βοηθάει το Ηράκλειο. Και βέβαια ο Δήμος και η Περιφέρεια Κρήτης, οι οποίοι συνδράμουν δυναμικά στην κατεύθυνση αυτή.
0: Λοιπόν, κύριε Τζόρτζογλου, να σας ευχαριστήσω θερμά για τον πολύτιμο χρόνο. Να ευχηθώ και εγώ κάθε επιτυχία στο ΕΠΟ My Football, μια ιδέα που γεννήθηκε από εσάς στο Ηράκλειο πριν από 17 χρόνια. Παίρνει σάρκα και οστά. Κάλιο αργά, παρά ποτέ, που λέει και ο λαός μας.
4: Ακριβώς.
0: Και ελπίζω λίγα συντόμως να είναι σε πλήρη δράση και εξέλιξη, ώστε να μπορεί ο κόσμος του ερασιτεχνικού αθλητισμού και όχι μόνο να ενημερώνεται από το πιο μικρό χωριό στο βορρά μέχρι το πιο μικρό χωριό στο νότο.
4: Να είστε καλά, κύριε Γιαϊδέ.
0: Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλά, για
0: σας. Καλημέρα. Ήταν ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Νίκος Τζόρτζογλου, ο οποίος είναι και πρόεδρος βεβαίως στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Μας μίλησε για το ΕΠΟ My Football, που είναι η νέα ενιαία και ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μια μεγάλη καινοτομία. Ακούσατε, ο κάθε άνθρωπος που ασχολείται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ήταν παράγοντας, ποδοσφαιριστής, διαιτητής, προπονητής, φίλαθλος προπονητής, μπορεί ανά πάσα στιγμή μόλις ενημερωθεί η πλατφόρμα, η συγκεκριμένη πλατφόρμα μέσω μιας ειδικής εφαρμογής να βρίσκει όποια πληροφορία θέλει, είτε προσωπική, είτε για την ομάδα του, είτε για την ώρα των παιχνιδιών και εν πάση περιπτώσει ό,τι άλλο έχει σχέση με, για ό,τι έχει σχέση με τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Να πούμε ότι στην χθεσινή εκδήλωση που έγινε στην ΕΠΟ, εκτός από τον πρόεδρο της ΕΠΣΗ, το παρόν έδωσε ο αναπληρωτής, εκτός από τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΟ και πρόεδρο της ΕΠΣΗ Ηρακλείου, τον Νίκο Τζόρτζογλου, το παρόν έδωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΣΗ, ο Γιώργος Πλούταρχος Κουντεντάκης, που συνέβαλε και εκείνος στην υλοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας ως μέλος της Επιτροπής Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου ΕΠΟ, όπως και ο δεύτερος αντιπρόεδρος της ΕΠΣΗ, ο Γιώργος Φανουράκης. Πάντως πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον κύριο Τζόρτζογλου και στην συμβολή του επιστημονικού συνεργάτη Σπύρου Κοκολάκη με καταγωγή από το Άρκαλο Χώρι.

Να πούμε ακόμα και μια είδηση που αφορά την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Φανά αναφερθήκαμε για το Αρκαλοχώρι. Η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου παίζει σήμερα κύπελο μπάσκετ στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης, της 6 παρατέταρτου. Θα αντιμετωπίσει τη Χάνθ εκτός έδρας. Ο Αγόρ αποκλείστηκε την περασμένη εβδομάδα από την Πέφκη. Σήμερα λοιπόν 6 παρατέταρτου Χάνθ αναγέννηση Αρκαλοχωρίου για την δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του κυπέλου μπάσκετ ανδρών. Ενώ μια και μιλάμε για μπάσκετ, να πούμε το Σαββατοκύριακο θα γίνει το τρίτο τουρνουά Νίκος Τούλης στο μπάσκετ με τη συμμετοχή του Εργοτέλη, του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Όφη, ενώ την Κυριακή θα υπάρχει και παιχνίδι παλεμάχων στις 5. Στις 6 το Σάββατο θα παίξουν Εργοτέλης, Ρεθύμνου και στις 8 Ηρακλείο, Όφη. Οι νικητές θα παίξουν στο μεγάλο τελικό την Κυριακή στις 8:30 και οι τιμένοι στο μικρό τελικό στις 6. Τα μάτς αυτά θα γίνουν στο κλειστό γυμναστήριο στο Λίντο. Πάμε και στο βόλεο, που η ομάδα βόλεο του Όφη μπήκε αισίως στην τρίτη εβδομάδα προετοιμασίας της στο αθλητικό κέντρο σε Μάριτρον, που στο Αίγιο, εκεί όπου χτίζεται η κριτική ομάδα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο προπονητής του Όφη, ο Φράγκα Ντεμπέστελε, είναι πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών. Όφη θα μείνει εκεί μέχρι τις 11 Οκτωβρίου και θα δώσει σε Αίγιο και Αθήνα δυνατά φιλικά παιχνίδια με ομάδες της Βόλεϊ-Λινγκ. Μάλιστα, πρώτο φιλικό του Όφη θα είναι την Παρασκευή μεθαύριο με την Κηφισιά στο Ζιρίνιο. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή, πάντα την ίδια ώρα. Από τον Γιώργο Γελιντάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν σε γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Κβαντική βιοανάδραση και συσκευές βιοσυντονισμού για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους σε ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά είναι μερικά από τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων που ξεκίνησαν για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών στο χώρο της υγείας. Έγιναν έλεγχοι σε 118 δομές και διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι θα ελεγχθούν τα πάντα. Στα στοιχεία που παραθέτει ο Υπουργός Υγείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, στο οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου και λιπόλυση. Παράλληλα, καταγράφηκε περίπτωση παρόχου κβαντικής βιοανάδρασης, ο οποίος παρουσίαζε τον χώρο του ως ιατρείο χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι όταν ξεπερνιούνται αυτά τα όρια, το φορτίο επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε ο κύριος Βαρελίδης. Στο σταθμό μας μίλησε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα. Υπάρχει πρόσθεση συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στην ειδική υπηρεσία για τις συγκεκριμένες υποθέσεις που στεγάζεται στη Γαδά, τονίζοντας ωστόσο τη σημαντική βοήθεια των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Από σήμερα έως και την Παρασκευή θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Μπεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση. Την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες μετέδωσαν τόσο το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα όσο και η κρατική τηλεόραση ΙΡΙΜ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Βίτκοφ με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος μετέφερε τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματιών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

0: για να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Εχμές κατά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ άφησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αφορμή τις πιέσεις της Ουάσιγκτον προς το Κίεβο να περιορίσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. «Οι ζωές μας είναι πιο σημαντικές από την τιμή της ενέργειας», τόνισε ο Ουκρανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. «Σήμερα θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ». Στο περιθώριο της συνέλευσης, η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων. Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα, κάθε Τετάρτη, από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση, Άρτεμις Κατράκη.

Χθες, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επί της ουσίας έστρεψε την πλάτη του στην ιδέα για την οποία αυτός ο οργανισμός έχει ιδρυθεί. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι η κεντρική ιδέα για την δημιουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι να υπάρχει ένα παγκόσμιο βήμα που τα κράτη θα μπορούν να συζητούν και να επιλύουν τις διαφορές τους ειρηνικά και να συνεργάζονται, και όλα αυτά βεβαίως αντί για να οδηγούνται στις πολεμικές συγκρούσεις. Χθες λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ έκανε ακριβώς το αντίθετο, απείλησε με εξαφάνιση το Ιράν την ίδια ώρα που, μάλλον λίγο αργότερα, μετά από τρίωρη συνάντηση, ο ίδιος δήλωνε ότι έγιναν πολύ καλές τρίωρες συνομιλίες με το Ιράν, και όλη αυτή την αντίφαση αλλά και την ομιλία του Προέδρου Τραμπ θα την αναλύσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, σήμερα με τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.

Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και σχεδόν 14 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Και ο Γιάννης Πρίντεζης είναι, φίλες και φίλοι, στην ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στον μουσικόλογο της εκπομπής. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της. Και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων από το Viber. Πάτε εκεί λοιπόν, στο Viber, μας αναζητάτε ως Earth News Radio 105,8 και στέλνετε, σημειώνετε, γράφετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Το περιμένουμε.

εσωτερική επικαιρότητα εδώ την δική μας φίλες και φίλοι. Η δημόσια συζήτηση εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην ακρίβεια, στις τιμές των καυσίμων, στις αντιπαραθέσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης επί του θέματος αυτού, αλλά κρατάμε και την παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη και χθες και σήμερα, που προτρέπει συναδέλφους της, κυρίως υπουργούς της κυβέρνησης, να αφήσουν στην άκρη την αλαζονία ή τα καβαλημένα καλάμια, όπως η ίδια λέει. Και επίσης κρατάμε την σημερινή συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Ο πρόεδρος της Ελλάς υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί έγνοια και παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Σημείωσε ότι για κάποιους ο λογαριασμός βγαίνει και έχουν και υπερκέρδη. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μπορείτε να την αναζητήσετε, να την δείτε, αλλά ούτως ή άλλως θα έχετε όλα τα βασικά σημεία και αυτής της συνέντευξης, φίλες και φίλοι, εδώ στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα του Earth News Radio.

0: Εμείς φίλες και φίλοι θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας για να κατανοήσουμε μία πτυχή του ταξιδιού του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφέρομαι φίλες και φίλοι στο ταξίδι του στην Silicon Valley. Είναι η περιοχή που κυριαρχεί η κατά αποκλειστικότητα, θα έλεγα, η τεχνητή νοημοσύνη. Ο κύριος Μητσοτάκης εκεί είχε επαφές με πολύ μεγάλες εταιρείες και το τι ακριβώς συζήτησε, με τι στόχευση έγιναν αυτές οι επαφές, θα τις συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστούμε πολύ με τον κύριο Γιάννη Μαστρογεωργίου, είναι ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, συντονιστής της Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης. Κύριε Μαστρογεωργίου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε εδώ. Για λοιπόν διευκρινίστε μας, το ερώτημα είναι τι δουλειά είχε η Αλεπού στο παζάρι, θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί πραγματικά σε μια εποχή που τουλάχιστον από αυτήν εδώ τη συχνότητα το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, η τεχνητή νοημοσύνη φεύγει κυριολεκτικά, τρέχει αφρενάριστη σε σημείο που έχουν διατυπώσει τις ενστάσεις αλλά και τις ανησυχίες τους πρωταγωνιστές της εξέλιξης αυτής. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν πήγε στη Silicon Valley. Είχε εκεί επαφές με πολύ μεγάλες εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και γενικώς της τεχνολογίας. Ποιος ήταν ο στόχος αυτών των επαφών, τι πλάνο υπάρχει? Υπάρχει προφανώς κάποιος σχεδιασμός.
1: Ο στόχος αυτών των επαφών είναι διαρκής. Από τη στιγμή που είχαμε την μεγάλη χαρά πριν από 2 χρόνια μαζί με τον Κωστή Δασκαλάκη να παραδώσουμε στον Πρωθυπουργό την εθνική στρατηγική της χώρας για την τεχνητή νοημοσύνη. Από τότε, από τα τέλη του 2024 που παραδώσαμε το έργο στον Πρωθυπουργό, έχει ξεκινήσει και μια διπλωματία, μια διεθνής διπλωματία, τεχνολογική διπλωματία της χώρας στο εξωτερικό, με τον Πρωθυπουργό να συμμετέχει σε πολλά διεθνή φόρα εντός και εκτός Ευρώπης σχετικά με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν στο Παρίσι στην Παγκόσμια Διάσκεψη, ήταν στο Δελχή πριν από λίγους μήνες το Φεβρουάριο, είχα την χαρά να τον συνοδεύσω σε εκείνα τα ταξίδια και το ταξίδι του αυτό που αναφέρατε στην Silicon Valley εντάσσεται μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Δηλαδή, ενημερώνουμε ότι η Ελλάδα έχει μια συγκεκριμένη, συγκροτημένη εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, όχι στα χαρτιά μόνο, αλλά πλέον υλοποιείται μεγάλο εύρος των προτάσεων που είχαμε τότε καταθέσει.
0: Σε ποιο πεδίο?
1: Κοίταξε, στο
0: εξηγήστε
1: πεδίο...
0: μας λίγο για να το καταλάβουμε, γιατί έχουμε την εντύπωση ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που βρίσκεται πίσω σε αυτό το πεδίο και πολλοί από εμάς δεν το εντάσσουμε με ψώνει και καλά αρνητικό πρόσημο, που φέρει ένα αρνητικό πρόσημο αυτό εάν ισχύει, αλλά αν δούμε και τη μεγάλη εικόνα της Ευρώπης, επειδή και η Ευρώπη έχει θέματα στο να ανταγωνιστεί στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, θεωρούμε ότι εν πάση περιπτώσει ως κάτι φυσιολογικό, να το πω έτσι.
1: Η Ελλάδα, όπως σας είπα, έχει κάνει όχι στα χαρτιά, αλλά εμπράκτως βήματα προς τα μπρος. Και υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν. Θα αναφέρω κάποια πράγματα για να γνωρίζουν και οι ακροατές. Η Ελλάδα σε λίγο χρονικό διάστημα θα βάλει στην πρίζα για να λειτουργεί ένας από τους πιο ισχυρούς υπολογιστές που υπάρχουν στον κόσμο, ο Δέδαλος. Θα λειτουργεί στο Λαύριο και ο Δέδαλος θα είναι η καρδιά του ελληνικού εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης του Φάρου, που ήταν ένα από τα πρώτα 7 ευρωπαϊκά εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης. Μην φανταστεί ο κόσμος ότι θα χτίσει κάποιο κτίριο. Εννοούμε υπολογιστικές υποδομές. Δεν θα χτίσουμε δηλαδή κάτι με τούβλα σαν εργοστάσιο, το οποίο θα παρέχει μεγάλη υπολογιστική ισχύ στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στα ελληνικά ιδρύματα ακαδημαϊκά και πανεπιστημιακά και σε υπηρεσίες που θα έχει ανάγκη το κράτος.
0: Άρα ο Φάρος, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά για να τα κατανοούμε όλα αυτά, κύριε Μαστρογεωργίου, είναι ένα κεντρικό έργο υποδομής και εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, φαντάζομαι σε κρίσιμους τομείς, έτσι?
1: Ακριβώς. Είναι σε τομείς που έχει να κάνει με την ενέργεια, με την κλιματική προστασία, με την υγεία, όπως είπατε πολύ σωστά, και με κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το είχαμε μέσα στην εθνική στρατηγική που σας ανέφερα πριν, με την προστασία, την ανάδειξη, της ελληνικής γλώσσας μέσα στον χώρο του διαδικτύου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα γλωσσικά μοντέλα, τα οποία όλοι χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, και όταν λέμε γλωσσικά μοντέλα εννοούμε το ChatGPT κτλ., είναι δουλεμένα, ταϊσμένα όπως λέγονται, με τον αγγλοσαξονικό τρόπο σκέψης, γραφής, το οποίο είναι φυσιολογικό να είναι, γιατί αυτή είναι η κυριάρχη γλώσσα, αλλά τα ελληνικά είναι μια γλώσσα η οποία δεν πρέπει να μένει εκτός αυτής της εξέλιξης. Θυμίζω ότι η ελληνική γλώσσα έχει και παγκόσμια μέρα προς τιμήν της, κάθε 9 Φεβρουαρίου.
0: Την τιμάμαι, έχω να σας πω. Κυρία Μαστρογεωργίου, από αυτά που μας είπατε, κράτησα σε σχέση με το Φάρο και αυτό που είπατε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το να ενσωματωθούν. Ναι, να ρωτήσω λοιπόν. Προφανώς έχουμε γι' αυτό μένω εκεί. Το να ενσωματωθούν λοιπόν εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ένα μείζον θέμα.
1: Το μείζον θέμα. Είναι το ζήτημα της επόμενης τετραετίας.
0: Ναι. Άρα πώς θα εφαρμοστεί και σε τι.
1: Κοιτάξτε τώρα. Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει. Και το λέω το πρέπει, αυτή είναι η άποψή μου, η εκτίμησή μου, αλλά δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κάποιος, επειδή είναι ένα συγκλονιστικό εργαλείο, μια συγκλονιστική τεχνολογία. Είναι ίσως η σημαντικότερη τεχνολογία που έχει βιώσει ποτέ ο άνθρωπος. Το ζήτημά της είναι η διάχυση. Ο Δέδαλος, σας είπα, το Pharos AI Factory και άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε και εμείς στρατηγική και που ήδη υλοποιεί η κυβέρνηση, που έχουν να κάνουν με τη διάχυση στα ερευνητικά κέντρα κτλ., αφορούν το να περάσει τεχνολογία στο λογιστή στη Λάρισα, στο ξενοδοχείο στην Κρήτη, στη μεταποίηση στη Βόρεια Ελλάδα, στον γιατρό του ΕΣΥ, στον εκπαιδευτικό, στο μηχανικό, στο δημόσιο υπάλληλο. Εκεί πρέπει να γίνει διάχυση χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί θα κρυφθεί όλη η υπόθεση. Η Ελλάδα έχει κάνει βήματα, όπως σας είπα, όμως, επειδή εγώ δεν είμαι εδώ για να εξοραίζω καταστάσεις, υπολείπεται ακόμα άλλων χωρών. Υπολείπεται της Ιταλίας, Πορτογαλίας, Κροατίας.
0: Υπολοιπόμεθα γιατί, κύριε Μαστρογεωργίου, δεν επενδύουμε, δεν έχουμε χρήματα να επενδύσουμε. Εντάξει,
1: τα χρήματα της Γαλλίας και της Γερμανίας, προφανώς αντιλαμβάνεστε, ή άλλων χωρών που είναι παραπάνω από εμάς, έχει αυτό μια ουσία, αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Είναι η αίσθηση που έχουμε με την τεχνολογία. Η Ελλάδα δεν έπιασε τις προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις στο χρόνο που έπρεπε να τις πιάσει.
0: Μάλιστα.
1: Έτρεξε από πίσω και σε κάποιες μπορεί να μην τις έπιασε και καθόλου τώρα, αλλά αυτή είναι ιστορική συζήτηση. Αυτή όμως, την τεχνητή νοημοσύνη, εξ αρχής είχαμε καταλάβει ότι είναι κάτι το οποίο αλλάζει άρδιν και συγκλονιστικά την ανθρωπότητα. Και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα και καμία πολυτέλεια να την αφήσουμε να μας φύγει όπως η άμμος μέσα από τα χέρια. Και το κάναμε νωρίς. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα είναι μια χώρα που, σας είπα, επειδή μην ξεχνάμε και που πέρασε η Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια, προσπαθεί τώρα να κάνει τα άλματά της. Αυτό έχει μία ανάγκη να πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί και οι υπόλοιποι τρέχουν, ξέρετε. Απλά εμείς πρέπει να τρέχουμε πιο γρήγορα. Εμείς ήδη έχουμε κάνει άλματα, αλλά και ήδη προπορεύονται. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό λείπει η επίγνωση. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουν να ακουμπήσουν το χώρο, το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά οι άνθρωποι λένε, εντάξει, αλλά τώρα έχω το ενεργειακό μου κόστος, έχω άλλα θέματα τα οποία πρέπει και αυτά να τα δούμε σοβαρά, θα έρθει πιο μετά η τεχνολογία. Όμως εδώ υπάρχει δυστυχώς το ρίσκο. Αν αφήσουμε ακόμα και τώρα να φύγει λίγο χρόνος, μετά θα είναι πάρα πολύ αργά. Εδώ
0: ναι, γιατί αυτή είναι για μια τεχνολογία που είναι αυτό που έλεγα στην αρχή. Φεύγει με απίστευτη ταχύτητα.
1: Έτσι,
0: δεν ξέρω τι σημαίνει πιο αργά. Είμαστε σε νέα πίστα τεχνολογική,
1: έτσι,
0: που η ταχύτητα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Και αυτό δημιουργεί και τους φόβους. Αυτό δημιουργεί τους φόβους, ότι επειδή τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, δεν προλαβαίνουμε να συνειδητοποιήσουμε τις αλλαγές και εκ των πραγμάτων μετά αποκτούμε μία συστολή, φοβόμαστε και έρχεται και η αγωνία τι θα γίνει, γιατί δεν προλαβαίνουμε να το μεταβολήσουμε όλο αυτό που γίνεται.
0: Προφανώς δεν προλαβαίνουμε. Τώρα, εξηγήστε μας λοιπόν τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στη Silicon Valley. Ωραία,
1: ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, με αφορμή, όπως σας είπα,
0: δεν ξαναγήθηκε απλώς
1: στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επικοινωνεί το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον είναι μαγνήτης μεγάλων επενδύσεων. Θυμίζω την είδηση της προηγούμενης εβδομάδος ότι η ΔΕΗ συμφώνησε με την Amazon Web Systems για μια τεράστια επένδυση σε υπολογιστικές υποδομές στην Δυτική Μακεδονία. το οποίο είναι ένα έργο, επιτρέψτε μου να σας πω, εκτιμώ ότι είναι ευρωπαϊκού και πάνω επίπεδου,
0: ναι,
1: αυτό το οποίο θα γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Η Ελλάδα λοιπόν είναι πόλος έλξης. Η Ελλάδα έχει πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες.
0: Οι περισσότεροι όμως έφυγαν. Αυτό θέλω να σας πω.
1: Ελλάδος, mm-hmm. Εντός και εκτός Ελλάδος έχουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό.
0: Αυτό το ανθρώπινο δυναμικό του εξωτερικού μπορούμε να του δώσουμε κίνητρα να γυρίσει για να μπορέσει αυτή η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να έχει μια εφαρμογή η οποία να...
1: Νομίζω ότι ήδη γίνεται αυτό. Νομίζω ότι ήδη γίνεται. Νομίζω ότι ήδη υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι επιστρέφουν πίσω και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ξαναβρούν εδώ την δικιά τους την περπατησιά. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα από τον Φάρο που σας ανέφερα πριν.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος του Φάρου είναι ο κύριος Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει χρόνια στο εξωτερικό, έχει ασχοληθεί ενεργά ακαδημαϊκά και επιχειρηματικά με την τεχνητή νοημοσύνη στο εξωτερικό, και ο Θάνος Παπαδημητρίου είναι πρόεδρος του ελληνικού AI Factory εδώ και λίγους μήνες. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος δεν γύρισε απλά και μόνο γιατί γοητεύτηκε ξανά από την χώρα η οποία του λείπει, γύρισε για να αναλάβει και ένα συγκεκριμένο ρόλο στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μόνο ένα από τα παραδείγματα που θέλω να σας αναφέρω. Παρ' όλα αυτά, mm-hmm. θέλω να κρατήσουμε ότι η επόμενη, αν θέλετε έτσι, τετραετία, η επόμενη θητεία, η επόμενη θητεία αν έχει ο Πρωθυπουργός, αλλά η επόμενη ο επόμενος κυβερνητικός κύκλος, για να το πω γενικότερα,
0: mm-hmm.
1: θεωρώ ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός για την εξέλιξη τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα. Οφείλουμε να τρέξουμε περισσότερο, οφείλουμε να μετατρέψουμε τις υποδομές που σας είπα πριν σε χρήση, τη χρήση σε νέα γνώση και παραγωγικότητα και την παραγωγικότητα σε ευρύτερη κοινωνική ευημερία. Αυτό είναι ένα στίχημα διάχυσης της τεχνητής νοημοσύνης. Για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, έχουμε τα εργαλεία, έχουμε τις υποδομές, έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε την γνώση και το σχέδιο. Πρέπει να οδηγηθούμε στην διάχυση αυτής της τεχνολογίας έτσι ώστε να μπορέσει να αποτελέσει πραγματικά εφαλτήριο για την αύξηση παραγωγικότητας παντού.
0: Επειδή εσείς τρέξατε την Generative AI Greece έως το 2030, που επί ουσίας είναι η εθνική στρατηγική, έτσι, στην παραγωγή, σε αυτό που λέμε παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Έχετε και εικόνα. Μέχρι τώρα αυτό μας αναφέρατε πριν από λίγο δύο παραδείγματα. Έχει μία προοπτική η οποία είναι αισιόδοξη.
1: Κοιτάξτε, τώρα εξαρτάται με ποιον θα μιλήσετε σε αυτή την υπόθεση, γιατί εδώ έχει να κάνει με διαφορετικές αναγνώσεις. Εγώ ανήκω σε αισιόδοξους και ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως σε κάποιους χώρους όπως τον κλάδο της ιατρικής, την επιστήμη της ιατρικής, έχει να μας δώσει αδιανόητες ανακαλύψεις που θα βελτιώσουν την ανθρωπότητα με τρόπο που ακόμα και σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε. Όμως, δεν θέλω να πετάω στα σύννεφα, δεν θέλω να είμαι ούτε υπερφύαλος, ούτε τεχνοαισιόδοξος χωρίς βάση. Mm-hmm. Υπάρχουν και σοβαροί υπαρκτοί κίνδυνοι. Υπάρχει κίνδυνο από την τεχνητή νοημοσύνη, του οποίου πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Είναι ο κίνδυνος της πνευματικής μας αποδυνάμωσης.
0: Ναι, για αυτά ξέρετε πρέπει να υπάρξει πλαίσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται με ένα πλαίσιο σε αυτά. Αντίθετα, πέραν του Ατλαντικού, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο απροσδιόριστα.
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, δεν νομίζω τόσο απροσδιόριστα. Νομίζω ότι υπάρχει λίγο μια επίγνωση του προβλήματος υπάρχει σε όλο τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι διαφορετικές λίγο οι προσεγγίσεις και η οπτική, αλλά επίγνωση του ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει και υπαρκτούς κινδύνους πλέον, δεν νομίζω ότι είτε πας στη Silicon Valley που είναι η κοιτίδα, είτε πας στο Πεκίνο που έχει μια άλλη άποψη, είτε πας στη Σεούλ είτε στην Ευρώπη,
0: mm-hmm.
1: δεν θα βρεις κάποιον ο οποίος διαφωνεί ότι υπάρχουν κίνδυνοι πάνω στους οποίους οφείλουμε να σταθούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαστρογεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Εύχομαι η πατρίδα μας να πάει με ταχύτητες και αυτοί, δεν θα πω εγώ αφρενάριστες, αλλά γρήγορες, ψηλές ταχύτητες μάλλον.
1: Χρειάζεται πάντα. Λογική χρειάζεται, σωστή οδήγηση και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Για χαρά. Ο κύριος Μαστρογεωργίου, Γιάννης Μαστρογεωργίου, φίλες και φίλοι, είναι ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, συντονιστή στην Επιτροπή Τεχνητής Νοημοσύνης. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα γυρίσουμε για να αναλύσουμε, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, την ομιλία Τραμπ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέση μεστεραπείες, υαλουρανικά, φίλερ, συσκευές βιοσυντονισμού και εκβατικής βιοανάδρασης για αφαίρεσης πλαχνικού λίπους, χωρίς παραστατικά και τίτλους σπουδών, τα πρώτα ευρήματα της αρχής διαφάνειας σε 118 δομές στο χώρο της υγείας. Διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις, θα ελεγχθούν τα πάντα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στον εισαγγελέα σήμερα, οι τρεις ληφθέντες που φέρεται να άδειαζαν βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο βενζινάδικου βιτιοφόρα ιδιωτικής εταιρείας. Το υγρό φορτίο κατέληγε τελικά στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετερώση ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα, τόνισε επίσης το ΕΡΤ News Radio η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλείδου. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός σήμερα για συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Η Ελλάδα αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Στόχος ρωσικής επίθεσης, εμπορικό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα στη Μαύρη Θάλασσα στο λιμάνι της Οδυσσού. Σκοτώθηκε ο Ουκρανός καπετάνιος, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά σε αποθήκες με φάρμακα και τρόφιμα. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες, έως το μεσημέρι στα ανατολικά, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ, είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ναι Μεν Αλλά. Υπενθυμίζω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ένας είναι βασικά η πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Αν μας αναζητάτε, γράφετε Earth News Radio 105,8 και στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Σας έχω προαναγγείλει από την έναρξη της εκπομπής, φίλες και φίλοι, πως αυτό το δεύτερο μέρος το αφιερώνουμε στην ομιλία του Προέδρου Τραμπ χθες στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Θα μας βοηθήσει λοιπόν να την αποκωδικοποιήσουμε. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Λοιπόν, χθες ο Τραμπ μίλησε από το βήμα του ΟΗΕ, γιατί κάθισα και τον άκουσα, και αυτό που παρατήρησα ότι επί της ουσίας, το έλεγα μάλιστα στην έναρξη της εκπομπής, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, ότι ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του, επί της ουσίας, στην πραγματικότητα δηλαδή, ήταν μια αμφισβήτηση της ίδιας της λογικής του ΟΗΕ. Και θέλω λοιπόν να ρωτήσω αν αυτό είναι απλώς μια αντίφαση ή αν αυτό αποκαλύπτει ακριβώς την αντίληψη Τραμπ για το μοντέλο της διεθνούς τάξης που επιδιώκει.
1: Κοιτάξτε, παραδοσιακά οι πρόεδροι των ΗΠΑ όταν έκαναν τέτοιες ομιλίες στα Ηνωμένα Έθνη ξετύλιγαν ένα πρόταγμα ιδεαλισμού, το οποίο αν θέλετε ήταν πάντοτε η χρυσόσκονη, δηλαδή το επίχρησμα πάνω από τα συμφέροντα της υπερδύναμης. Υπήρχε όμως ένας ιδεαλισμός και μια προσήλωση σε ένα αξιακό πρόταγμα. Αυτή ήταν μια παράδοση στις ΗΠΑ που αν τη μεταφέραμε στην εκδίπλωση της εξωτερικής πολιτικής θα λέγαμε ότι πάντοτε η αμερικανική εξωτερική πολιτική ήταν ένας συνδυασμός αρχών ιδεαλιστικών αλλά και συμφερόντων. Εδώ είχαμε για άλλη μια φορά, γιατί είναι μια επανάληψη, δεν είναι η πρώτη φορά, μια ομή έκθεση ισχύως, μια κοινική έκθεση ισχύως, η οποία άλλωστε και η οποία όμως συρρυκνώνεται κιόλας, γιατί η Αμερική υπό την διοίκηση Τραμπ ουσιαστικά δεν βιώνει τις καλύτερες μέρες της. Εδώ λοιπόν είχαμε μια ομή έκθεση ισχύως, η οποία θα έλεγα ότι συμπυκνώνεται σε αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ότι ο νικητής μπορεί να λαφυραγωγεί. Δηλαδή στο νικητή ανήκουν τα λάφυρα. Βλέπει δηλαδή την διεθνή πολιτική αρένα, την διεθνή σκηνή σαν μια χοψιανή φύση, σαν μια άναρχη φύση η οποία καθορίζεται μόνο από όρους ισχύως σε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Σε αυτό το πρόταγμα φυσικά επιτέθηκε για άλλη μια φορά στα Ηνωμένα Έθνη και στην UNESCO, επιτέθηκε στην πομφόλιγα, όπως είπε, της κλιματικής αλλαγής, αλλά και το Διεθνές Δικαστήριο. Δηλαδή οποιαδήποτε προσπάθεια θέσμησης της διεθνούς πραγματικότητας την απαξίωσε.
0: Αυτή η απαξίωση λοιπόν όμως, επιτρέψτε μου τώρα κύριε Αρβανιτόπουλε, αυτή η απαξίωση όλη αυτή τη, όπως συνηθίζουμε λέμε, της πολυμερούς διπλωματίας του ΟΗΕ, όλα αυτά που είπατε, τι σηματοδοτούν για το μέλλον? Θέλω να πω, γι' αυτό είπα.
1: Όχι για το μέλλον, είμαστε και εκεί. Είμαστε
0: ναι, και για το παρόν. Και για το παρόν, σωστά. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Δηλαδή, τι μας περιμένει, να σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά.
1: Αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή, ναι, βλέπουμε την κάμψη της υπερδύναμης όσον αφορά το κύρος της. Βλέπουμε τους συμμάχους και τους εχθρούς να μην την υπολείπτονται. Κοιτάξτε για παράδειγμα τι έγινε με την υπογραφή της συμφωνίας με τη Γρυλανδία, μια συμφωνία δηλαδή η οποία προϋπήρχε,
0: ξαναγύρισε εκεί δηλαδή όλος αυτός ο θόρυβος.
1: Ακριβώς, ναι. Θυμάστε τι έλεγε ο
0: Τραμπ,
1: δεν θα δεχθώ τίποτα πέρα από την κυριαρχία, να μου ανήκει η κυριαρχία της Γρυλανδίας, η Γρυλανδία είναι Αμερική και όλα αυτά που
0: και στην ουσία κατέληξε σε ό,τι προϋπήρχε
1: και στην ουσία κατέληξε σε αυτό που προϋπήρχε, δηλαδή ότι η Αμερική θα συνεχίσει να έχει το δικαίωμα που είχε και δεν της είχε αφαιρέσει κανείς, ούτε η Γρυλανδία ούτε η Δανία, να διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στο νησί. Αυτό και κοιτάξτε την γλώσσα του σώματος κατά την υπογραφή της συμφωνίας από τον, από τον ηγέτη της Γλανδίας αλλά και από την Δανέζα Πρωθυπουργό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σαν να συμπεριφέρονται σε ένα μικρό κακομαθημένο παιδί με έναν τρόπο που να μην διαλύσουμε το σύμπαν.
0: Δεν ξέρουμε πώς νιώθει ο Τραμπ. Ναι, αν νιώθει ως ένα μικρό κακομαθημένο παιδί, αλλά μια και αναφέρεστε τώρα στην Γρυλανδία και πού τελικά κατέληξε. Έχει βάλει σε κίνδυνο την παγκόσμια οικονομία. Βλέπουμε σε επίπεδο ενεργειακό τι συμβαίνει, κύριε Αρβανιτόπουλε.
1: Βεβαίως.
0: Και εάν είναι ένα κακομαθημένο παιδί, υπάρχουν τρόποι, εν πάση περιπτώσει, για να επανακάμψει στη λογική αυτό το κακομαθημένο παιδί. Την ίδια ώρα λοιπόν που απειλούσε το Ιράν, παραδίπλα γινόταν 3 ώρες συνομιλίες για να βγει, χωρίς κανένα δισταγμό να πει: α, είναι καλές οι προοπτικές. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, εδώ που βρίσκεται πια αυτή η ανοιχτή πληγή του Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ έχει μπροστά του την προοπτική μιας Γρυλανδίας?
1: Όχι, η κίνδυνη είναι μεγάλη. Στο Ιράν η Αμερική έχει υποστεί μια στρατηγική, τα δεν χωρά καμία.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Μα γι' αυτό το λέω.
1: Και αυτό το οποίο βλέπουμε ότι γίνεται είναι μια επαμφωτερίζουσα στάση, μια αλλαγή θέσεων συνεχώς, γιατί ουσιαστικά ο Τραμπ προσπαθεί να διαχειριστεί την ήττα αυτή και δυσκολεύεται να διαχειριστεί αυτή την ήττα, δυσκολεύεται να διαχειριστεί το γεγονός ότι η Αμερική δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους της, το γεγονός δηλαδή ότι δεν έχουμε καθεστωτική αλλαγή όπως ήταν η αρχική στόχευση,
0: το τρίπτυχο το γνωστό, ναι,
1: ή έχουμε έπειτα χείρο, είναι η σκληροπυρηνική πια, οι έρακες στο Ιράν που έχουν πάρει το πανοχέρι,
0: mm-hmm.
1: δεν αφόπλησε το Ιράν, το αντίθετο θα λέγαμε, το Ιράν πρόβαλε μια δυνατότητα πυραυλικής απειλής η οποία παραμένει αναλύωτη.
0: Έτσι.
1: Το πυρηνικό του πρόγραμμα παραμένει εκεί.
0: Έτσι.
1: Και βεβαίως απέκτησε ένα μεγάλο όπλο το οποίο δεν είχε πριν από όλη αυτήν την αλόγιστη σύγκρουση, δηλαδή τον έλεγχο των στενών.
0: Mm.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε είναι ότι στην αρχή ο Τραμπ κατέληξε σε έναν συμβιβασμό τον οποίο μετά θεώρησε ταπεινωτικό, αναφέρομαι στο MOU, στο Memorandum of Understanding με το Ιράν,
0: στο μνημόνιο, ναι.
1: Και υπαναχώρησε από αυτό αρχίζοντας μια σειρά από tit for tat, δηλαδή αλληλοεπιθέσεις, επιτίθεμαι mm-hmm. εγώ, επιτίθεται ο αντίπαλος και έχουμε αυτούς τους διαξηφισμούς.
0: Εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, ποια είναι η διέξοδος?
1: Σήμερα δεν υπάρχει εύκολη διέξοδος.
0: Ναι, όσο περνάει ο καιρός γίνεται χειρότερα, φαντάζομαι.
1: Γίνεται χειρότερα
0: και
1: δυστυχώς έχουμε και ένα δεύτερο μέτωπο. Έχουμε μάλλον τρία σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι έχει ανατραπεί η ισορροπία ισχύως στον κόλπο. Η ισορροπία του πετροδολαρίου που επέτρεψε στις χώρες του κόλπου να γίνουν ο ασφαλής παράδεισος για επενδύσεις και τουρισμό βασιζόμενοι στην προστασία της αμερικανικής ασπίδας και ως αντάλλαγμα κάνοντας όλες τις συναλλαγές σε δολάρια, αυτό έχει καταστραφεί πλήρως. Και οι χώρες του κόλπου βλέπουν ότι η Αμερική δεν μπορεί να τις προστατεύσει και οι ενεργειακές τους συναλλαγές πια αρχίζουν και δυσκολεύουν.
0: Τα βλέπουμε, τα ζούμε στην ουσία. Τα ζούμε.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η ροή των ενεργειακών πόρων. Γιατί βλέπουμε τώρα ότι ανοίγει και δεύτερο μέτωπο με τους Χούθη και δημιουργούνται και προβλήματα στην έξοδο στην αγορά όλων των ενεργειακών του πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, αλλά και ρίγματα στις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας με την Αμερική.
0: Με Αμερική, βέβαια.
1: Αυτό το οποίο όμως συμβαίνει είναι ότι αρχίζει η ενεργειακή κρίση να απειλεί την παγκόσμια οικονομία και βλέπουμε δύο βασικά δείγματα επ' αυτού. Το πρώτο είναι το benchmark που λέμε, δηλαδή η αμερικανική αγορά ομολόγων, η οποία πάντοτε είναι ο δείκτης, ο σοβαρός δείκτης για το που πάει η παγκόσμια οικονομία, να αυξάνουν τα επιτόκια. Αυτό δημιουργεί τρομακτικά προεσωτερικά προβλήματα για τον Τραμπ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο από τα δικά μας προβλήματα, γιατί αυτό δείχνει και που πάει η παγκόσμια οικονομία, δηλαδή αρχίζουν και συσσωρεύονται μαύρα σύννεφα γύρω από την παγκόσμια οικονομία. Αλλά βλέπουμε και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να προσέξουμε, ότι πολλές κεντρικές τράπεζες άρχισαν να αποσύρουν τα αποθέματα χρυσού.
0: Ακριβώς.
1: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά όλα είναι δείγματα ότι έρχεται μια μεγάλη...
0: Είναι δυσίωνα όλα αυτά, κύριε, ναι, Αρβανιτόπουλε.
1: Ναι.
0: Και καλά και κάνετε και μας το επισημαίνετε για να το συνειδητοποιήσουμε, και μάλιστα το τεκμηριώνετε, γιατί. Παρακαλώ.
1: Και φυσικά έχουμε και την άλλη μεγάλη κρίση, η οποία... Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ από την έναρξη της θητείας του υπόσχεται ότι θα λύσει 24 ώρες, συνεχίζεται
0: το
1: μέτωπο της Ουκρανίας.
0: Α, ναι. Στην
1: το οποίο, ναι, και εκεί δεν υπάρχει εύκολη λύση. Και είναι και ένα πρόβλημα το οποίο δείχνει δυστυχώς δείγματα κάποιας απειλής γενίκευσης. Βλέπουμε τους επικεφαλής των Οργανισμών Ασφαλείας πολλών ευρωπαϊκών χωρών να είναι πολύ ανήσυχοι για τις προθέσεις της Ρωσίας.
0: Είναι ανήσυχοι και ενεργοποιούνται απολύτως, κύριε Αρβανιτόπουλε, ναι, και αυτήν την ανησυχία την ευρωπαϊκή που πολύ ωραία μας περιγράφεται, θέλω να την κατανοήσω. Τι είναι αυτό που ενεργοποιεί τόσο πολύ τους μηχανισμούς ασφαλείας της Ευρώπης? Είναι σαν να δείχνουν ότι έρχεται κάτι πάρα πολύ κακό.
1: Αυτό φαίνεται να τους ανησυχεί. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι θα ήταν οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση ή, αν θέλετε, προσπάθεια απόπειρα από την Ρωσία σε ευρωπαϊκό έδαφος, νομίζω θα ήταν απονενοημένη. Και το λέω αυτό μιλώντας στηριζόμενος στους δείκτες ισχύως. Διότι γιατί δικαστές προθέσεων δεν μπορούμε να γίνουμε. Αλλά βλέποντας τους δείκτες, είναι πασιφανές ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει μια τεράστια δυσκολία στο ουκρανικό μέτωπο. Φυσικά καταστρέφεται η Ουκρανία, αυτό είναι το ένα, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τη Ρωσία. Έχει τρομακτικές απώλειες, εννοώ σε ανθρώπινο δυναμικό.
0: Άρα από πού προκύπτει αυτή η απειλή,
1: λοιπόν,
0: της Ρωσίας?
1: Θα έβλεπα πολύ
0: απειλή.
1: Δύσκολο η Ρωσία να γενικεύσει έναν πόλεμο σε ευρωπαϊκό ή νατοϊκό έδαφος. Παρά τα αυτά, όταν έχεις έναν πόλεμο στη γειτονιά σου, προσέχεις για να έχεις. Δηλαδή υπάρχουν φόβοι, υπάρχει η παρελθούσα ιστορία, αν θέλετε, υπάρχει των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, δηλαδή προετοιμάζεται ενδεχομένως η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, γιατί όλος αυτός ο πόλεμος γίνεται στην καρδιά της Ευρώπης, επομένως καλά κάνουν και δεν αποκλείουν τίποτα. Και εγώ στη θέση τους ενδεχομένως αυτό θα έκανα,
0: ναι,
1: αλλά νομίζω ότι σαν παρατηρητές εμείς μπορούμε να πούμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί ένας γενικευμένος πόλεμος από τη Ρωσία σε ευρωπαϊκό νατοϊκό έδαφος, με βάση τους δείκτες ισχύως και με βάση αυτό που βλέπουμε να εξελίσσεται στο ουκρανικό μέτωπο.
0: Άρα
1: από
0: να ρωτήσω,
1: τους οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι νομίζω ότι προετοιμάζονται κοινή γνώμη και προετοιμάζονται με το χειρότερο δυνατό σενάριο, και νομίζω ότι αυτό ενδεχομένως να είναι και φρόνιμο.
0: Να είναι και φρόνιμο, αλλά η Ευρώπη έχει οικοδομήσει τη δική της ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, κύριε Αρβανιτόπουλε.
1: Όχι,
0: το
1: όχι,
0: λέω
1: όχι,
0: γιατί από τη μία μεριά βλέπουμε ότι οι τοποθετήσεις Τραμπ στο ΟΗΕ τι στέλνουν, ένα σταθερό μήνυμα στην Ευρώπη, ότι η αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας μην τη θεωρείτε δεδομένη, μην σας πω ότι είναι προς το τέλος της.
1: Μα δεν νομίζω ότι κανένας Ευρωπαίος θεωρεί δεδομένη
0: την
1: αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας. Αλλά για να απαντήσω στο ερώτημά σας, όχι, δεν είμαστε στην ευρωπαϊκή αυτονομία. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο όπου οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τα έξοδα, τις αμυντικές τους δαπάνες, αλλά δεν αρκεί αυτό. πρέπει να γίνουν πάρα πολλά βήματα. Είμαστε πολύ πίσω σε θέματα επιμελητίας, logistics δηλαδή, σε θέματα...
0: Στην ουσία έχουμε, η Ευρώπη, κύριε Αρβανιτόπουλε, καταλαβαίνω ότι έχει βασιές δομικές και πολιτικές αδυναμίες για να μπορέσει να λειτουργήσει.
1: Είμαστε πολύ
0: ας το πίσω. Πω έτσι, ως ένας ενιαίος γεωπολιτικός δρόμος, πώς να σας
1: και
0: το πω.
1: Και ενδεχομένως αυτές όλες οι επισημάνσεις και αυτές οι δηλώσεις φόβου, ας πούμε, ότι περιμένουμε ενδεχομένως κάτι να η Ρωσία να αποπειραθεί να κάνει, είναι για την προετοιμασία και για την επίσπευση όλων αυτών των λειτουργιών που πρέπει να επιτελέσει η Ευρώπη για να προχωρήσει αυτό το μεταβατικό στάδιο με πιο γρήγορα βήματα για τη στρατηγική αυτονομία.
0: Και πού καταλήγουμε, κύριε Αρβανιτόπουλε, μετά από όλα αυτά? Δηλαδή, το ένα που καταλαβαίνω εγώ ότι πια μεταβαίνουμε σε έναν κόσμο που η ισχύς καταρχάς έχει αντικαταστήσει πλήρως το διεθνές δίκαιο, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό
1: μας το... έχουμε, είμαστε σε έναν, κοιτάξτε, είμαστε σε έναν κόσμο όπου οι σταθερές που είχαμε τα προηγούμενα 70
0: δεν υπάρχουν,
1: δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χωράει πολύ, ότι παραμένουν μια πανίσχυρη δύναμη, αλλά είναι μια δύναμη η οποία δεν συμπεριφέρεται με τον τρόπο που είχαμε συνηθίσει.
0: Mm-hmm.
1: Συμπεριφέρεται με γνώμονα το πολύ βραχυπρόθεσμο συμφέρον και με μια εντελώς συναλλακτική νοοτροπία. Δεύτερον, βλέπουμε ότι υπάρχει άνοδος άλλων μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή είμαστε ένα πολυκεντρικό σύστημα.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει η άνοδος της Κίνας και βλέπουμε και μια έναν μεγάλο ανταγωνισμό σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης ή σούπερ νοημοσύνης, όπως την μετονόμασε
0: ο Ρωσάν. Ναι.
1: Και βλέπουμε επίσης και μια προσπάθεια από μεσαίες δυνάμεις να μπορέσουν να συγκρατήσουν τα απομεινάρια της φιλελεύθερης τάξης. Δηλαδή τον Καναδά, ευρωπαϊκές δυνάμεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωπαϊκά κράτη, την Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία, την Νότια Κορέα, ότι μπορούν αυτές οι μεσαίες δυνάμεις
0: ό,τι μπορεί κάθε μια από
1: να
0: αυτές,
1: συγκρατήσουν
0: ναι, ναι, ναι.
1: από την φιλελεύθερη τάξη. Ναι, είμαστε σε μια realpolitik που θυμίζει άλλες εποχές.
0: Αυτό το άλλες εποχές το έχω ακούσει, κύριε Αρβανιτόπουλε, το ακούω τώρα και από εσάς και από έναν έμπειρο και αγαπημένο φίλο. Να σας ρωτήσω κάτι. Ελάτε λίγο να μας πείτε για την Ελλάδα. Θέλω να πω για τη χώρα μας, για μια χώρα όπως η Ελλάδα που είναι ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή. Τι σημαίνει ένας κόσμος στον οποίο, παραδείγματος χάρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν μεγαλύτερο βάρος στις διμερείς συμφωνίες και μάλιστα στις συναλλαγές ισχύως?
1: Είναι ένας κόσμος.
0: Τι κάνουμε εμείς?
1: Ναι, είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι πολύ δύσκολος για ένα μικρό κράτος έθνος, το οποίο έχει βασίσει, όπως θα έπρεπε άλλωστε, την εξωτερική του πολιτική στην επίκληση των κανόνων διεθνούς δικαίου και τη συμμετοχή του στους διεθνείς θεσμούς. Είναι ένας κόσμος όπου πρέπει να μπορέσεις να αυξήσεις την αμυντική σου επαρκία, να αυξήσεις την αντεκτικότητά σου, την αυτονομία σου, και να μπορείς, πέραν από την θέση σου στους διεθνείς θεσμούς που περιγράψατε, να συνάπτεις και διμερείς συμφωνίες οι οποίες λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής ισχύως. Από αυτά τα πράγματα κάποια τα κάνουμε, κάποια χρειάζονται ενδεχομένως ενίσχυση, αλλά νομίζω ότι προσπαθούμε να επιβιώσουμε σε αυτό το νέο περιβάλλον.
0: Για να επιβιώσουμε σε αυτό το νέο περιβάλλον, όχι εμείς, φαντάζομαι κάθε χώρα σαν την Ελλάδα, επί της ουσίας θέλει να ξαναδεί την εθνική σου στρατηγική.
1: Σαφές. Δηλαδή πρέπει να αυξήσεις την αποτρεπτική σου αξιοπιστία.
0: Ακριβώς.
1: Να χαλιβδώσεις την αμυντική σου ικανότητα. Να έχεις συμμαχικές σχέσεις,
0: ναι.
1: Να έχεις αμυντικές σχέσεις αλλά με χειροπιαστά ανταλλάγματα, και να κινείσαι και μέσα στους διεθνείς θεσμούς, βάζοντας τα δικά σου προτάγματα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όπου μπορεί να δημιουργήσουν πλειοψηφίες.
0: Μάλιστα. Δύσκολα πράγματα αυτά σε τέτοιους καιρούς. Τέτοιοι καιροί είναι εξαιρετικά δύσκολοι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία, κύριε Αρβανιτόπουλε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια χαρά σας. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπε ο κύριος Αρβανιτόπουλος. Καταλάβατε ότι είναι δυσίωνο όλο το διεθνές περιβάλλον, το οποίο προφανώς και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Μέσα σε αυτό λειτουργούμε, και στην Ευρώπη ήρθαμε και στην Ελλάδα ήρθαμε. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, για τα σχόλιά σας. Να σας πω ότι έχει ενδιαφέρον μια ανάλυση στο New York Times για την ομιλία Τραμπ. Μεταξύ όλων των άλλων αναφέρει ότι η ομιλία του φάνηκε να υιοθετεί το βασικό δόγμα της δεύτερης θητείας του. Τι δηλαδή? Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιοποιούν τον συνδυασμό της συντριπτικής στρατιωτικής και οικονομικής τους ισχύος για την εξυπηρέτηση των δικών τους σκοπών και για την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, αντί να ακολουθούν την επίπονη και συχνά χρονοβόρα διπλωματική οδό της επίτευξης συμφωνιών. Είναι ένα μέρος της ανάλυσης των New York Times, φίλες και φίλοι. Ας τα συγκρατήσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, γιατί αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Αρβανιτόπουλος, το παρόν, αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μας, είναι αυτό που είναι και το πάρα πολύ δύσκολο, και δεν είναι δύσκολο, είπε, με μαύρα σύννεφα που μαζεύονται. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τη διάδρασή σας. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακρότες, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα κάνουμε μία βόλτα σε όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά, με βοήθεια φυσικά των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Περισσότερα από 300 κιλά κάναβης εντοπίστηκαν σε φορτηγό στο αποστολιμάνι της Ιγουμενίτσας. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος που επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Πυροβολισμοί στο κέντρο της Καλαμάτας ανησύχησαν τους κατοίκους σήμερα το πρωί. Δεν τραυματίστηκε κανείς, σε πλήρη εξέλιξη έρευνα. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με την Ιγουμενίτσα, όπου εκεί βρέθηκαν σε φορτηγό στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας περισσότερα από 300 κιλά κάναβης. Η Βάσο Γκόρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βάσο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το απόγευμα της Δευτέρας η Διεύθυνση Δίωξης και Ξεχνίας Εγκλημάτων, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε το ελληνικό FBI, σε επιχείρηση εντόπισε φορτηγό το οποίο σε παλέτες, σε 24 παλέτες που είχε μέσα στο όχημα, να αποβιβάζεται στη χώρα μας από την Αγκόνα της Ιταλίας και να φέρει πάνω μέσα στο φορτίο 300 κιλά κάναβης και 800 γραμμάρια, επιμελώς συσκευασμένα και κρυμμένα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και στελέχη της τοπικής υποδιεύθυνσης δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων, αλλά και η περιφερειακή δύναμη του λιμενικού για τέτοιες υποθέσεις και ο αστυνομικός σκύλος Βλάντ του λιμενικού σώματος, ο οποίος εντόπισε αρχικά τα κυβότια και στη συνέχεια επενέβησαν οι άνδρες ή τα στελέχη των αρχών. Τώρα ο 36χρονος οδηγός του οχήματος είχε καταδικαστικές από των αρχών. Τώρα ο 36χρονος οδηγός του οχήματος είχε

0: Κιέφ μέσω Ανκόνας έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Εικάζεται ότι η μεγαλύτερη ποσότητα των ναρκωτικών της υδροπονικής αυτής κάναβης προορίζονταν για την τουρκική αγορά.
1: Μάλιστα. Βάσου, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς χθες η κακοκαιρία έπληξε περιοχές της Ηπείρου, μάλιστα στα Ιωάννινα και Ραυνός, χτύπησε βοσκοτόπι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 30 πρόβατα.
0: 88 πρόβατα.
1: 88, μάλιστα, ναι.
0: 88 πρόβατα από ένα μεγαλύτερο κοπάδι στην περιοχή του περιστερίου του νομού Ιωαννίνων, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρα, χτύπησε ο κεραυνός. Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο κοπάδι την ώρα του περιστατικού, δεν τραυματίστηκε, ενώ σώθηκε και το υπόλοιπο κοπάδι. Θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ντόπια φυλή την οποία ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος συντηρεί εδώ και 5 γενιές, και σήμερα το πρωί που συνομίλησα μαζί του μου είπε ότι το πρόβλημά του είναι ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για μια ντόπια φυλή θα αργήσει πολύ να καταφέρει να αναπαράξει τα πρόβατα. Ήδη έχει γίνει καταγραφή από τον ΕΛΓΑ και αυτή τη στιγμή γίνεται και η υγειονομική ταφή των ζώων. Τώρα, ανεμοστρόβιλος έπληξε και το προδρόμι Σουλίου και προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε κτηνοτροφική μονάδα. Ισοπαίδωσε στην ουσία τμήμα των εγκαταστάσεών της. Δεν υπήρξε απώλεια ζώων, δεν ήταν μέσα τα ζώα εκείνη τη στιγμή. Ζημιές καταγράφηκαν και σε σημεία του οδικού δικτύου, όπου έγιναν παρεμβάσεις από συνεργεία του Δήμου. Να πούμε ότι χθες είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα μικρής διάρκειας και τοπικά. Σε κάποια σημεία έβρεχε καταρακτοδός, σε κάποια σημεία ισχυρή άνεμη και σε κάποια άλλα σημεία στα παράλια ο κόσμος ήταν στην παραλία.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς προβλήματα δημιούργησε και εκεί η έντονη καταιγίδα η οποία έπληξε την Κέρκυρα. Υδροστρόφιλοι, πλημμυρικά φαινόμενα και κεραυνοί κινητοποίησαν κατοίκους και επαγγελματίες. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος θα μας πει τώρα περισσότερα. Λικούργε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Νέα προβλήματα είχαμε στην πόλη της Κέρκυρας από την έντονη χθεσινή βροχόπτωση και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σπηλιάς. Επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 25 χρόνια. Καταστήματα και περιουσίες πλημμύρισαν, με επαγγελματίες της περιοχής να εκφράζουν την αγανάκτησή τους. Το πρόβλημα συνδέεται με το αποχητευτικό δίκτυο και τις υπερχυλήσεις, όταν οι αγωγοί δεν μπορούν να απορροφήσουν τον μεγάλο όγκο νερού. Κάτοικοι και επαγγελματίες ζητούν από τους αρμόδιους φορείς άμεσες τεχνικές παρεμβάσεις, ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. Στην θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας εμφανίστηκαν επίσης ταυτόχρονα 5 υδροστρόβιλοι, οι οποίοι όμως δεν δημιούργησαν περαιτέρω προβλήματα. Χθες εξάλλου, μετά από πτώση κεραυνού κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην περιοχή του Κανονίου στην Κέρκυρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν την φωτιά. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά καταστράφηκε ολοκληρωτικά η τριώροφη οικία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργία. Στην Πάτρα, εντωμεταξύ, εκεί η ισχυρή καταιγίδα που εκδηλώθηκε χθες δημιούργησε κάποια προβλήματα σε αρκετές περιοχές εκεί στην Πάτρα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης θα μας ενημερώσει. Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι. Τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργήθηκαν από την συσσόρευση νερών στην περιοχή της Ακτής Δημαίων. Είναι η περιοχή μπροστά από το νέο λιμάνι της Πάτρας. Είναι μια περιοχή στην οποία εντοπίζεται πρόβλημα κυρίως επειδή η στάθμη του θαλασσινού νερού είναι ψηλότερα από το ύψος των πεζοδρομίων. Επίσης, προβλήματα είχαμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Εκεί σημειώθηκαν υπερχυλήσεις φρεατίων. Σε μια άλλη περιοχή, στα Δεμένικα, αλλά μιλάμε πάντα για το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας, του Δήμου Πατρέων. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγειοι χώροι σε επιχειρήσεις και κατοικίες και μάλιστα χρειάστηκε να αντλήσουν τα νερά η πυροσβεστική υπηρεσία με το προσωπικό της. Η εισρωή όμως υδάτων είχαμε και στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που εδρεύει στο Ρίο και στον Άγιο Ανδρέα. Στα συγκεκριμένα νοσοκομεία.

0: ταμεία στα κτίρια τους βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, ειδικά για την περίπτωση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Το ταχύρυθμο τμήμα του νοσοκομείου θα μείνει και σήμερα κλειστό μετά την εισρωή υδάτων κατά τη χθεσινή νεροποντή. Η διοίκηση, ουσιαστικά με ανακοίνωση που εξέδωσε, αποδίδει ευθύνες στον ανάδοχο των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου και υποστηρίζει ότι τα προβλήματα προκλήθηκαν από εργασίες που γίνονταν στην οροφή του, κάτι το οποίο είχε συζητηθεί πριν από λίγες μέρες σε σύσκεψη και είχε επισημανθεί το γεγονός, όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, πως οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν την έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών. Πάντως, μέχρι τώρα η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει γνωστοποιήσει τη θέση της για το περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στο νοσηλευτικό ίδρυμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Καθώς, Μπάμπη, μία οικογένεια στον Πύργο φαίνεται πως βρίσκεται στο στόχαστρο αντιπίνων από τους συγγενείς ενός 17χρονου Ρωμά που έχασε τη ζωή του πρόσφατα σε τροχαίο. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Πατρίς, όπου η μητέρα της οικογένειας κατήγγειλε ότι η 12χρονη κόρη της δέχθηκε επίθεση στο δρόμο από γυναίκες Ρωμά.
1: Πάρα πολύ σωστά, έτσι είναι τα πράγματα, μόνο που δεν είναι θέμα αντιπίνων, καθώς λέει η μητέρα της 12χρονης ότι δεν εμπλέκεται καν στο περιστατικό. Απλά έχει μπει στο στόχαστρο, προφανώς λόγω λανθασμένης πληροφόρησης που έχουν οι συγγενείς του 17χρονου Ρωμά που έχασε την ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα, το οποίο έγινε κοντά στο κέντρο του Πύργου στις 7 Σεπτεμβρίου. Τώρα, το περιστατικό έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν η 12χρονη κόρη της συγκεκριμένης γυναίκας που κατήγγειλε το περιστατικό ήταν στο σχολείο και έκανε για τον καθιερωμένο αγιασμό. Αμέσως μετά την λήξη επισκέφθηκε τη μητέρα της στο κατάστημα το οποίο διατηρεί και στη συνέχεια πήγε προς το σπίτι της, όπου στο δρόμο κατάλαβε ότι την ακολουθούσαν 4 γυναίκες Ρωμά. Φοβήθηκε το κορίτσι, επικοινώνησε με το κινητό τηλέφωνο με την μητέρα της, της είπε το περιστατικό, ότι δηλαδή την εξύβριζαν, της πετούσαν μπουκάλια, πέτρες, οι 4 γυναίκες, και πήρε την οδηγία από τη μητέρα της να πάει σε κάποιο παρακείμενο κατάστημα και να μπει μέσα έτσι ώστε να προφυλαχθεί. Πράγματι πήγε η μητέρα της και την βρήκε την 12χρονη, η οποία καταλαβαίνετε ότι ψυχολογικά ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία, έγινε η σύλληψη των 4 γυναικών και μάλιστα οι 4 γυναίκες καταδικάστηκαν στη συνέχεια από το αυτόφορο σε ποινή φυλάκισης 2 μηνών με αναστολή 15 μηνών. Ωστόσο, για την οικογένεια τώρα αυτή η δικαστική απόφαση δεν έβαλε τέλος στην όλη περιπέτεια, καθώς η γυναίκα τονίζει ότι δέχεται συνεχόμενες απειλές και μάλιστα αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της, να πάρει και τα παιδιά της για να μείνει κάπου αλλού, γιατί δεν ένιωθε ασφαλής η ίδια και η οικογένειά της. Το κακό με όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι η γυναίκα δεν εμπλέκεται καν στο περιστατικό με το θανατηφόρο τροχαίο. Μάλιστα λέει η ίδια ότι δεν έχει καν αυτοκίνητο. Και δεν ξέρει για ποιο λόγο έχει μπει στο στόχαστρο της οικογένειας του 17χρονου Ρωμά που έχασε την ζωή του. Προφανώς από λανθασμένη πληροφόρηση της οικογένειας έχει μπει στο στόχαστρο.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι και η ίδια και η οικογένειά της έχουν απευθυνθεί στην αστυνομία, φαντάζομαι.
1: Ναι, σαφώς, αλλά εκτός από την αστυνομία παίρνουν και τα δικά τους μέτρα. Δηλαδή έχουν φύγει από το σπίτι το οποίο έμεναν.
0: Μάλιστα.
1: Και μένουν σε κάποιο άλλο χώρο. Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πυροβολισμοί τώρα είχαμε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Καλαμάτας, οι οποίοι ανησύχησαν τους κατοίκους. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς και σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ένας 38χρονος για το περιστατικό. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Ένα πραγματικά ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό, Βίκη, συνέβη σήμερα λίγο πριν τις 8 το πρωί στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, όταν περίοικοι άκουσαν 2 πυροβολισμούς. Στη συνέχεια, μια γυναίκα φαίνεται πως κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο. Η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία εργάζεται σε ένα περίπτερο εκεί στην περιοχή, κλήθηκε για κατάθεση και φαίνεται ότι είχε αναγνωρίσει τον άνδρα, ο οποίος είχε πυροβολήσει. Μένει να δούμε αν είχε πυροβολήσει εναντίον της ή στον αέρα. Και λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 38χρονο, ο οποίος κρυβόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο που συνέβη το περιστατικό στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Ο συγκεκριμένος άνδρας κρυβόταν πίσω από καθιθάμενους. Αυτή τη στιγμή έχει συνελήφθει, βρίσκεται υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι ακόμα σε θέση ο ίδιος να δώσει την κατάθεσή του. Φαίνεται ότι είχαν σχέση με την συγκεκριμένη γυναίκα και φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ληστείας ή της κλοπής. Δηλαδή οι προβολισμοί δεν είχαν αυτό το σκοπό. Μένει να δούμε αν ήταν λόγω της σχέσης που είχαν, και είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν αυτοί οι προβολισμοί ήταν στον αέρα για εκφοβισμό ή αν είχαν στόχο την γυναίκα και στάθηκε πολύ τυχερή που δεν την βρήκαν. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που διερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, και σίγουρα θα έχουμε νεότερα τις επόμενες ώρες, Βίκυ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος, ο οποίος επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη, είναι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Κώστα.
3: Ολοκληρώθηκε η απολογία του ανήλικου, ο οποίος το πρωί της περασμένης Πέμπτης κατηγορείται πως πήρε ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ της περιοχής στα Λαγκαδίκια και προσπάθησε να χτυπήσει ένα συμμαθητή του στο σχολείο. Αποτράπηκε όμως η επίθεση αυτή και στη συνέχεια κατηγορείται ότι πήρε και δεύτερο μαχαίρι, πάλι από το ίδιο σούπερ μάρκετ, και προσπάθησε να επαναλάβει αυτό που έκανε σε δεύτερο συμμαθητή του. Ο συγκεκριμένος, σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του υποστήριξε ότι εδώ και καιρό έχει πέσει θύμα bullying. Ανέφερε ότι αποπειράθηκαν τα παιδιά τα οποία επιτέθηκε να το κακοποιήσουν και σεξουαλικά, και επικαλείται μάλιστα ότι η μητέρα του έχει καταθέσει ήδη μήνυση εδώ και 1,5 μήνα για τα γεγονότα αυτά, όπως ο ίδιος τα εξιστορεί. Βρίσκεται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να πάρει σύμφωνη γνώμη για την ποινική του μεταχείριση από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Τώρα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγεται ένορκη διοικητική εξέταση, και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο η Δέσποινα Κουλούμπρη τώρα θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, δυστυχώς, τραγική κατάληξη. Χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12, η επιχείρηση διάσωσης δύο τουριστών σε δύσβατη περιοχή εδώ στο νησί της Ρόδου. Όπως είπατε και εσείς, ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στην προσπάθειά του να προσεγγίσει δύο Ιταλούς περιπατητές και να τους μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο. Πρέπει να πούμε ότι οι εικόνες από το φαράκι της Σιδερίτισσας εδώ στη Ρόδο αποτυπώνουν τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε αυτή η επιχείρηση διάσωσης των δύο τουριστών. Απόκρινο, ανάγλυφο και βραχώδες πλαγιές, στενά περάσματα, και υπάρχει και μια δυσκολία πρόσβασης. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο για τις δυνάμεις διάσωσης. Όπως είπα και πριν, το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 12 και 4 στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Είναι στον ορεινό όγκο του Αταβύρου, κοντά στο χωριό Σιάνα. Οι δύο ενοδαποί είχαν εγκλωβιστεί σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και βραχώδες σημείο. Ζήτησαν αμέσως τη συνδρομή της πυροσβεστικής και σύμφωνα με πληροφορίες, όπως ανέφερα και πριν, πρόκειται για δύο Ιταλούς αναρριχητές. Μετά από την αυτοσύμβο βοήθειας για την επιχείρηση, κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής και κατά την προσπάθεια προσέγγισης των δύο τουριστών, ο 52χρονος πυροσβέστης φέρεται να γλίστρησε σε βραχώδες σημείο και να έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα στο φαράγγι. Μάλιστα. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια της πτώσης δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι σε εξέλιξη η έρευνα και έχει διεταχθεί ΕΔΕ. Εδώ αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο πυροσβέστης εντοπίστηκε αρχικά με τη βοήθεια drone, το οποίο πραγματοποιούσε περιπολία στην ευρύτερη περιοχή, και μετά δυστυχώς ακολούθησε η επιχείρηση ανάστηση, ενώ η συνέχεια παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, και εκεί τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Απότομα μπήκε το φθινόπωρο και ήδη στην Καστοριά οι κάτοικοι ανάβουν τα τζάκια για να ζεσταθούν κατά τις νυχτερινές ώρες, οπότε και οι παραγγελίες για καυσόξυλα έχουν ήδη ξεκινήσει. Πάντως η διάθεση στην Καστοριά των καυσόξυλων ξεκίνησε με αύξηση. 10 ευρώ ο τόνος περισσότερα από πέρσι θα κληθούν να το πληρώσουν και ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Ο χειμώνας εδώ βρίσκεται ήδη πρώτων πυλών και οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Η θερμοκρασία την ώρα, Βίκη, είναι 15 βαθμοί Κελσίου. Νωρίτερα είχαμε ακόμα και το πρωί είχε πέσει και κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Ήδη τα βράδια οι πρώτες καμινάδες στα σπίτια έχουν αρχίσει να καπνίζουν, κυρίως σε νοικοκυριά όπου ζουν ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά, όπου η θέρμανση είναι ανάγκη πρώτης προτεραιότητας. Το μεγάλο ερώτημα όμως που βασανίζει κάθε νοικοκυριό στην περιοχή μας είναι ένα, Βίκη. Πώς θα βγει ο φωτεινός χειμώνας και τι θα κάψουμε. Η αγωνία είναι διάχυτη. Με το πετρέλαιο θέρμανση φυσικά οι φήμες είναι γνωστές, τα συζητάμε. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κίνηση θα είναι πολύ ανεβασμένη. Να δούμε τι θα γίνει και με το επίδομα θέρμανσης. Αν αναλογιστεί κανείς λοιπόν ότι πέρυσι η πλειοψηφία των κατοίκων αδυνατούσε να προμηθευτεί τις απαραίτητες ποσότητες, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε φέτος. Το πρόβλημα όμως δεν σταματάει εκεί. Μιλάμε και για τα καυσόξυλα, τα οποία πήραν και αυτά μία αύξηση του τάξης των 10 ευρώ. 10 ευρώ στο τόνο στο δρύς και 10 ευρώ τόνος στην οξιά. Το δρύς έχει 160 ευρώ τόνος και 150 έχει η οξιά. Η τιμή έχει πάρει την ανιούσα, η ζήτηση είναι μεγάλη τώρα όμως, αυτή την περίοδο, τα από τέλη Αυγούστου ξεκίνησαν τα σπίτια να παραγγέλνουν, να κάνουν τις παραγγελίες τους, διότι εδώ υπάρχει και ένα οξύμορο, η αλλαγή αυτή στην συμπεριφορά των καταναλωτών είναι αποκαλυπτική. Τις προηγούμενες χρονιές οι προμήθειες ξεκινούσαν από τον Απρίλιο και τον Μάιο, ώστε τα ξύλα να προλάβουν να στεγνώσουν και να στιβαχτούν στην ώρα τους. Φέτος είδαμε τα νοικοκυριά να κάνουν τις πρώτες δειλές παραγγελίες μόλις στα τέλη Αυγούστου. Και μάλιστα κανείς δεν παραγγέλνει την ποσότητα που χρειάζεται για να βγάλει όλη τη σεζόν, διότι υπάρχει αυτή η οικονομική δυσπραγία που όλοι καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Παραγγέλνουν μικρές ποσότητες, όσο δηλαδή αντέχει το υστέρημά τους εκείνη τη στιγμή. Το οποίο η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο αδιέξοδο, καθώς οι μέρες περνούν, το κρύο δυναμώνει και τα μέσα θέρμανσης μετατρέπονται σε είδη πελτελείας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παλιές βεβαιωμένες οφειλές διεκδικεί ο Δήμος Μυτιλίνης. Οφειλές από το 2012, είτε από απλήρωτα δημοτικά τέλη, είτε από κλήσεις της τροχέας. Αφορούν ακόμα και ανίσπρακτα δημοτικά τέλη από παρόχους ενέργειας. Μυρσίνη Τζινέλη τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
6: Πράγματι, Βίκη, 5.000 ειδοποιητήρια πληρωμής πήραν τις τελευταίες ημέρες πολίτες για οφειλές στο Δήμο από το 2012. Είτε από απλήρωτα δημοτικά τέλη, είτε από κλήσεις της τροχέας. Οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο και από την ηλεκτρονική πύλη του Συστήματος Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων, είτε επικοινωνώντας με την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου. Όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Μυτιλίνης, κάποιες οφειλές αφορούν δημοτικά τέλη που πάροχοι ενέργειας δεν τιμολογούσαν στους λογαριασμούς ρεύματος πριν από το 2023. Και τα ποσά αυτά είναι προσαυξημένα με τόκους. Κάποιος μπορεί να μην έχει καθόλου σπίτι, για παράδειγμα, ή αυτοκίνητο στη Μυτιλίνη, να είχε νοικιάσει σπίτι για κάποιο διάστημα στην πόλη και να είχε κάποιο πάροχο πλην της ΔΕΗ και να έλαβε ειδοποιητήριο πληρωμής. Πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ταμιακή Υπηρεσία, καθώς είναι βεβαιωμένες στις οφειλές πλέον στη ΔΟΗ και αν δεν πληρωθούν, καταλαβαίνετε ότι θα εισπραχθούν μέσω της εφορίας. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για αυτές τις οφειλές έχει αποστείλει 2 φορές επιστολές για την τακτοποίησή τους, όμως πολλές από αυτές δεν βρήκαν τους αποδέκτες λόγω αλλαγής διεύθυνσης και επέστρεψαν με αποτέλεσμα οι τόκοι να προσαυξάνονται. Να πούμε ότι για ποσά άνω των 100 ευρώ οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ρύθμιση με την Οικονομική Υπηρεσία. Να πω κλείνοντας, Βίκη, ότι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών μας ενημέρωσε επίσης ότι η Οικονομική Υπηρεσία εξετάζει και τη δυνατότητα ελάφρυνσης από δημοτικά τέλη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα διοικητικά του όρια που επλήγησαν από τον αυτόδη πυρετό. Ανάλογο αίτημα έχει υποβληθεί στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, στα διοικητικά όρια του οποίου είναι το σύνολο σχεδόν των μονάδων, τα ζώα των οποίων θανατώθηκαν. Ωστόσο, υπάρχουν στην περιοχή των Μυστεγνών και τις Θερμίες περί τις 25 εκμεταλλεύσεις και θα εξεταστεί με βάση το ισχύο νομικό πλαίσιο αυτή η δυνατότητα να απαλλαγούν δηλαδή ή να ανακουφιστούν από δημοτικά τέλη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. πρώτη εμφάνιση στις εκθέσεις του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου έκανε ο Εύρος, που μέχρι τώρα δεν είχε καταγεγραμμένο κρούσμα. Το θέμα, ωστόσο, δεν φαίνεται να προκαλεί μεγάλη ανησυχία στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που δηλώνουν ότι η φετινή έως τώρα εικόνα για την περιοχή είναι πολύ καλύτερη από προηγούμενες χρονιές. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, στην κορύφωση της περίοδου εμφάνισης κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, που είναι το δίμηνο ουσιαστικά Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, μπήκε και ο Εύρος στις εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΕΟΔΗ, που καταγράφουν αυτά τα περιστατικά λοιμόξεων. Τώρα, ο νομός εμφανίστηκε πρώτη φορά στην έκθεση της 9ης Σεπτεμβρίου, με δύο κρούσματα, ένα στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ένα στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου. Στην έκθεση της 17ης Σεπτεμβρίου, που είναι και η τελευταία, αναφέρονται και πάλι δύο κρούσματα από την περιοχή του Σουφλίου, το ένα μάλιστα και με εκδήλωση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το άλλο στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Όπως είπες, όλο το προηγούμενο διάστημα του καλοκαιριού, μέχρι και το τέλος Αυγούστου δηλαδή, ο Εύρος δεν ήταν ποτέ στις περιοχές της χώρας όπου είχαν εκδηλωθεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως και καμιά άλλη περιφερειακή ενότητα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τώρα στις τελευταίες αυτές δύο εκθέσεις, του Σεπτεμβρίου ουσιαστικά, μαζί με τα κρούσματα στον Εύρο εμφανίστηκε και ένα πρώτο κρούσμα στη Ροδόπη. Όμως, όπως ανέφερες, αυτό δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Μας μίλησε στην ΕΡΤ ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης και είπε ότι αφενός οι παγίδες δεν δείχνουν επικίνδυνα υψηλούς αριθμούς μολυσμένων κουνουπιών, ούτε επικίνδυνα υψηλή μεταδοτικότητα, ενώ για τα πρώτα κρούσματα στους δύο νομούς δηλώνεται ότι και πολύ λιγότερα είναι σε σχέση με πέρυσι και με πιο ακόμα προηγούμενες χρονιές. Και σίγουρα η εικόνα για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Εκείνο, Δίκη, που έχει σημασία, και το λέω κλείνοντας, είναι ότι για πρώτη φορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης φέτος θα συνεχίσει το πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης των κουνουπιών και στη διάρκεια του χειμώνα.
0: Μάλιστα.
7: Με σκοπό να παρακολουθήσουν την τυχόν δραστηριότητα κουνουπιών σε αυτό το διάστημα που μέχρι τώρα όλοι θεωρούσαμε ότι είναι νεκρό για τα συγκεκριμένα έντομα. Γιατί δεν αποκλείεται αυτό να έχει αλλάξει λόγω των πιο ήπιων χειμώνων που έχουμε τα τελευταία χρόνια, Βίκη.
0: Μα έτσι ακριβώς, Χρυσούλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μείωση παρουσιάζουν οι γεννήσεις και μάλιστα άνω του 45% από το 2009 μέχρι το 2024. Έντονο πρόβλημα παρουσιάζεται στις Έρες, στο Κιλκί, στη Θεσσαλονίκη, στην Ιμαθία αλλά και στην Πιερία. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι το πρόβλημα εντοπίζεται εντονότερα στην Βόρεια Ελλάδα και δι' στην Κεντρική Μακεδονία, όπου σε Έρες, Θεσσαλονίκη, Κιλκί, Ιμαθία και Πιερία, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία, ξεπερνά κατά πολύ το 50% η μείωση της γεννητικότητας. Και σε ό,τι αφορά τις Σέρες, είναι χαρακτηριστικό και στα Γρεβενά ότι κάθε παιδί που γεννήθηκε το 2024, 3,5 ή και περισσότεροι άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή. Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι για το Δήμο Παιωνίας το 2001 ο πληθυσμός άγγιζε τους 34.000 κατοίκους και πλέον 20 χρόνια μετά είναι 10.000 λιγότεροι. Και μιλάμε για έναν νομό που είναι ουσιαστικά στα σύνορα τα ορεινά χωριά του Κιλκής. Μεγάλο το ζήτημα και αυτό που τονίζουν οι δήμαρχοι είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, καθώς αυτό αποτυπώνεται και στις σχολικές μονάδες, καθώς έχουν σχεδόν μειωθεί κατά το ίμιση οι εγγραφές των παιδιών που πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο. Βέβαια υπάρχουν και 5 περιοχές που αντιστέκονται σε όλο αυτό το κύμα υπογεννητικότητας, ουσιαστικά πλήττει την χώρα μας. Ναι. Είναι η Θήρα, η Ρεδί Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κο, η Νάξος και το Ρέθυμνο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Η μείωση τώρα των γεννήσεων συνεχίζεται, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΙΘΙΤΑ, Νίκος Καρανικόλας. Το 2025 έχουμε 65.000 γεννήσεις και πάνω από 120.000 θανάτους. Χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά προβλήματα, είπε ο κύριος Καρανικόλας, και συμπληρώσε πως θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες και θα παρουσιαστούν σημαντικές συνέπειες τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό ζήτημα. Στον ακούσουμε.
9: Είναι αμήλικτα τα νούμερα. η μείωση των γεννήσεων συνεχίζεται. Η θάνατη είναι ιδιαίτερα υψηλή. Σκεφτείτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το 25 έχουμε 65.000 περίπου γεννήσεις στην Ελλάδα και πάνω από 120.000 θανάτους. Δηλαδή έχουμε διπλάσιους περίπου θανάτους από τις γεννήσεις. Το 26 από τις εκθέσεις του πρώτου τριμήνου φαίνεται να είναι στα ίδια επίπεδα με το 25. Άρα λοιπόν, ναι, η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με τη φυσική κίνηση πληθυσμού, αφού χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Και δεν είναι ότι τους χάνουμε, είναι νέοι άνθρωποι, αυτοί σιγά σιγά θα μπουν στην εργασία. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ασφαλιστικές εισφορές, είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται, μειώνονται συνεχώς όλη τη χώρα. Και ξέρετε, επειδή λέμε για τη Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία, η πραγματικότητα είναι ότι πέρασε το δημογραφικό και η συρρήκνωση του πληθυσμού από τις ορεινές περιοχές, δηλαδή η Ήπειρος έχει μειωθεί, δεν έχει να πάει πιο κάτω, και σιγά σιγά έχει περάσει στην παιδινή ηπειρωτική χώρα. Ειδικά, ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα, τα οποία επεκτείνονται. Δηλαδή, τα επόμενα χρόνια θα μπουν σιγά σιγά, πέρασε από τους ορεινές οικισμούς, στους οικισμούς της επαρχίας, στις επαρχιακές πόλεις, και θα συνεχίσει αυτή η ιστορία συνεχώς στην Ελλάδα, αφού θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες, ιδιαίτερα σημαντική στη χώρα, με αποτέλεσμα να είναι και κοινωνικό και οικονομικό πια το ζήτημα, με πολύ σημαντικές συνέπειες.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και μαζί μας έχουμε τον Δήμαρχο Χάλκης, τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη. Κύριε Φραγκάκη, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για το σπίτι του γιατρού στην Χάλκη. Πρόκειται για ένα νέο σπίτι, το οποίο υπάρχει μόνο για τη διαμονή του εκάστοτε γιατρού που επιλέγει να υπηρετήσει στην Χάλκη. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
11: Καταρχάς να πω πολύ γρήγορα όσον αφορά το προηγούμενο σας θέμα για το δημογραφικό,
0: για τις
11: μικρές και τις κοινωνίες, ότι όντως είναι μια κατάσταση η οποία πιέζει πάρα πολύ τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό και μπορεί να είναι και παγκόσμιο. Πλέον η νέα γενιά δεν έχει ως φιλοδοξία να παραμείνει σε ένα ορεινό χωριό της Μακεδονίας, ούτε σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου. Έχουν άλλα πρότυπα, έχουν άλλες προτεραιότητες και όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι
0: επιδεινώνει την κατάσταση, ναι.
11: Και θα έλεγα ότι είμαστε και στο σημείο μηδέν, διότι οι τελευταίοι κάτοικοι αυτών των περιοχών είναι η προηγούμενη γενιά, η γενιά του μπαμπά μου, της μαμάς μου, 75-80 ετών δηλαδή, που έχουν παραμείνει σε αυτούς τους τόπους. Όσον αφορά το 12 μήνο μιλάω, έτσι. Γιατί εμείς λόγω τουρισμού, τη σεζόν,
0: καλά, την καλοκαιρινή σεζόν υπερδιπλασιάζεστε εσείς εκεί, για να μην πω τριπλασιάζεστε. Αλλά φαντάζομαι τους χειμερινούς μήνες μειώνεται κατά πάρα πολύ ο πληθυσμός εκεί.
11: Αν μιλάτε για μας εδώ στο νησί, είμαστε το χειμώνα 250 άτομα και τον καλοκαίρι μπορεί να φιλοξενούμε και μια μέρα μπορεί να είμαστε και 1500-1700 άτομα. Μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή 7 φορές και 8 φορές πάνω από τους μόνιμους κατοίκους. Αυτό δημιουργεί βέβαια πάρα πολύ πιέσεις σε όλες τις υποδομές, η ίδρυυση, η αποχέτευση, η διαχείριση απορριμμάτων και γενικώς στην καθημερινότητα, αλλά αυτό είναι το ζούμε από τον τουρισμό, οπότε πρέπει να το υποστηρίξουμε και όλοι κάνουμε την προσπάθεια, είτε είμαστε η κοινωνία, είτε είμαστε εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως Δήμος δηλαδή, προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά το θέμα που αναφέρομαι για το σπίτι του γιατρού, προσπαθούμε λόγω και της κατάστασης όπως είπαμε και λόγω του τουρισμού αλλά και λόγω του δημογραφικού να δημιουργούμε κίνητρα για τους δασκάλους μας, για τους καθηγητές μας, για τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς, τον γιατρό να έχουν μια καλή, να μην έχουν αυτή την πίεση και το άγχος τουλάχιστον που θα κοιμηθούν οι άνθρωποι. Οπότε με αυτή τη λογική, σε συνεργασία με την ομάδα Αιγαίου και την πρόεδρο την κυρία Ντενή Τσιμή, η οποία προς τιμήν της και εκείνη αλλά και οι συνεργάτες της και οι χορηγείς της έχουν φτιάξει από τα θεμέλια, από τις αρχές δηλαδή, ένα σπίτι, ένα νέο σπίτι, κόστος περίπου 160-170.000 ευρώ, ένα τεράστιο κόστος δηλαδή, μια καινούργια υγεία.
0: Από τα θεμέλια, χτίστηκε θέλετε να πείτε
11: σωστά,
0: αυτό το σπίτι.
11: Σωστά. Προκειμένου να μένει ο εκάστοτε αγροτικός γιατρός, ο οποίος υπηρετεί στο πολυδύναμο περιφερειακό γιατρείο του νησιού, εδώ το Δημήτρη Κρεμαστινός όπως ονομάζεται. Είναι ολοκληρό, δεν είναι κάτι μακέτα, ούτε είναι κάτι μελλοντικό, έχει ολοκληρωθεί, το έχουμε εγκαινιάσει, ο άνθρωπος μένει ήδη μέσα, Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες.
0: Σίγουρα.
11: Είναι και δίπλα στο πολυδύναμο, οπότε δεν χρειάζεται 12 η ώρα, γιατί ξέρετε, οι αγροτικοί δεν έχουν ούτε εφημερίες, ούτε ωράριο. Είναι 24 ως 24 ώρες.
0: Όποτε χρειαστούν.
11: Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε ο άνθρωπος είναι δίπλα στο πολυδύναμο. Αν χρειαστεί κάποιο πήγονι ή οτιδήποτε, βγαίνει από μια πόρτα, μπαίνει στην άλλη. Άρα νομίζω
0: δεν χάνεται πολύτιμος χρόνος περιστατικά.
11: Σωστά, σωστά. Και νιώθηκε, να σας πω κάτι, και νιώθηκε το ψυχολογικό, νιώθηκε πολύ καλύτερα από το εκείνη τη στιγμή που γίνεται το περιστατικό, πώς θα ανέβει, πώς θα πάει το περιστατικό εκεί και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Κύριε Φρακάκη, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, αφού αναφέρατε και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους λιμενικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, θα πω εγώ. Προσωπικό το οποίο θα έρθει για ένα χρονικό συγκεκριμένο διάστημα στο νησί, για αυτούς τους ανθρώπους. Έχετε σκεφτεί να μεριμνήσετε έτσι ώστε να μπορούν να μείνουν όσο πιο άνετα γίνεται και να μην έχουν το φόβο ότι τους θερινούς μήνες θα πρέπει να ξενικιάσουν, να φύγουν και να μην βρίσκουν εύκολα σπίτι?
11: Κοιτάξτε, για τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες δεν έχουμε θέμα σαν νησί. Τους αγκαλιάζει η κοινωνία, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος στο ίδιο σπίτι, οπότε δεν έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα σε σχέση με άλλες περιοχές. Έως τώρα, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
11: Ναι, ναι. Βέβαια, τώρα προβλέπουμε κάποιες κοινωνικές κατοικίες, ένα project νέο που κάνουμε εδώ στο νησί, ώστε να φτιαχτούν 20-30 οικίες με απότερο σκοπό να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Να ξέρετε πάντως ότι είναι ένα τεράστιο θέμα το στεγαστικό. Είναι πολύ δύσκολο και το αντιμετωπίζουν και οι μεγαλοπόλεις και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα και η Βαρκελόνη και γενικώς δηλαδή και μεγάλες κοινωνίες, όχι μόνο τα μικρά νησιά.
0: Ναι, σίγουρα δεν είναι μόνο τα μικρά νησιά. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, διότι είναι δύσκολο και να βρεις ένα σπίτι έτσι ώστε να μείνεις σε μια μεγαλούπολη και τα ενίκια είναι στο Θεό και πολλά πολλά άλλα ζητήματα. Κύριε Φραγκάκη, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλή συνέχεια.
11: Εμείς ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Καλή συνέχεια.
0: Τώρα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Υγεία βρέθηκε στην Τρίπολη με επικεφαλής της Επιτροπής τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόρδρα, με στόχο την ενημέρωση για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στους πολίτες. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καμία επιτροπή, 9 μελών, όπως πολύ σωστά είπες, επικεφαλής ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, ευρωβουλευτής, και ο κύριος Νίκος Παπανδρέου μαζί του. Ήταν στοχευμένη η επίσκεψη αυτή που έγινε στην Τρίπολη με σκοπό να αξιολογηθούν οι περιφερειακές δομές υγείας και ταυτόχρονα να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με την αναπτυσσόμενη εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Οι ευρωβουλευτές επισκέφθηκαν αρχικά το Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης. Εκεί συνομίλησαν με τη διοίκηση, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Εξέτασαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες δομές υγείας στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν σε υποδομές, σε στελέχωση και σε ψηφιακό μετασχηματισμό. Να πω ότι η περιοδία, το πρόγραμμα μάλλον της περιοδίας, περιλάμβανε και επίσκεψη στον αναπτυσσόμενο κόμβο φαρμακευτικής παραγωγής της Τρίπολης, στη βιομηχανική περιοχή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων με εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας βρέθηκαν η παραγωγική δυναμικότητα και οι επενδύσεις στην περιοχή, η έρευνα και η καινοτομία, αλλά και η κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμβολή της Ελλάδας είναι στρατηγική στην ευρωπαϊκή υγειονομική ασφάλεια και την αυτονόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγωγές βασικών φαρμάκων και εν κατακλείδη τα συμπεράσματα από τις επαφές αναμένεται να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να διαμορφωθούν μελλοντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτικές που θα ενισχύσουν τα εθνικά συστήματα υγείας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα λειτουργεί στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κύλα Κοζάνης μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως πολύ καλά προείπες, ανοίγει μετά από 10 χρόνια η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Επιστρέφει από σήμερα μέχρι την Κυριακή και βέβαια η φετινή διοργάνωση δεν σηματοδοτεί απλώς την επιστροφή μιας έκθεσης. Έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση αλλαγών, με την οικονομία και την παραγωγική της βάση να αναζητούν νέες κατευθύνσεις και με επιχειρήσεις της περιοχής να καλούνται να διεκδικήσουν μεγαλύτερο ρόλο την επόμενη μέρα. Και αυτό ακριβώς επιχειρεί να αναδείξει αυτή την διοργάνωση. Με 110 εκθέτες, η έκθεση φιλοδοξεί να γίνει ξανά ένας χώρος όπου οι τοπικές επιχειρήσεις συναντούν το κοινό, όπου τα προϊόντα της περιοχής αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση και όπου οι ιδέες, η τεχνογνωσία και η καινοτομία μπορούν να μετατραπούν σε νέες συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. Τα επίσημα εγγένεια πραγματοποιούνται σήμερα στις 7 το απόγευμα, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Η παρουσία του αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία δεν περιορίζεται μόνο στην Κοζάνη και στην έκθεση. Ο κύριος Χατζηδάκης βρίσκεται από το πρωί εδώ στην Δυτική Μακεδονία, στη Φλόρινα, Πτολεμαίδα και Κοζάνη. Και Κοζάνη με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επισκέψεις σε υποδομές και παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και συναντήσεις για έργα που συνδέονται με την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Σε λίγη ώρα, στις 2 το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί συνάντηση με δημάρχους της περιοχής, με αντικείμενο τον οδικό άξονα Ξινό Νερό Πτολεμαίδα, ένα έργο που εντάχθηκε τον Ιούλιο στις επενδύσεις στρατηγικής σημασίας. Και στις 6 το απόγευμα θα βρεθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Μανατίδη, παρουσία και στελεχών της ΔΕΗ. Την ίδια ώρα στην Κοζάνη όλα θα είναι έτοιμα για τα εγγένεια της έκθεσης.
0: Μάλιστα.
13: Μια διοργάνωση που επιστρέφει με βασικό ζητούμενο να αναδείξει όχι μόνο όσα παράγει σήμερα η Δυτική Μακεδονία, αλλά και όσα μπορεί να δημιουργήσει τα επόμενα χρόνια. Οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης θα κινηθούν γύρω από την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια, την αγροδιατροφή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη σύγχρονη εστίαση, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους νέους ανθρώπους που επέστρεψαν στην περιοχή και επέλεξαν να επιχειρήσουν και να εργαστούν στον τόπο τους. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται δράσεις για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, τη σύγχρονη αγροτική παραγωγή, τη μικρή μεταποίηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Παράλληλα, μέσα στην έκθεση, η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης συμμετέχει με 3 ενημερωτικά περίπτερα, μεταφέροντας στο χώρο της διοργάνωσης μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Στο περίπτερο του Τμήματος Τροχιάς Κοζάνης, το ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει ο προσωμιωτής σύγκρουσης, αλλά και τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας που προσωμιώνουν τις συνθήκες μέθης και κόπωσης. Οι ενήλικες επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία το πώς επηρεάζεται η αντίληψη και η αντίδραση ενός οδηγού και να αντιληφθούν με βιωματικό τρόπο τους κινδύνους που κρύβει η οδήγηση μέσα από την κατανάλωση αλκοόλ ή σε καταστάσεις κόπωσης. Το μήνυμα της τροχέας είναι σαφές. Ζώνη ασφαλείας, κράνος και υπεύθυνη οδήγηση. Βέβαια, την ίδια ώρα, στο περίπτερο του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης, το κοινό θα μπορέσει να ενημερωθεί για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και για το ρόλο των αστυνομικών υπηρεσιών.
0: Έτσι λοιπόν θα
13: σήμερα σε αυτά τα εγγένεια. Παρακαλώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.

0: Την έντονη αγανάκτησή τους αλλά και την ανησυχία τους εκφράζουν οι επικουρικοί του ΕΚΑΒ στην Κρήτη, καθώς στον πάγο παραμένει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για το λοιπό επικουρικό προσωπικό στο νησί, με άμεσες συνέπειες και για τη στελέχωση του ΕΚΑΒ σχεδόν 2 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας. Από την ΕΡΤ Χανίων η Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Το πρόβλημα, όπως ακριβώς το είπες, είναι μεγάλο, αφορά όλο το νησί. Από την 7η τώρα υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, αυτή η καθυστέρηση αποδίδεται από τη μια σε πρόβλημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας, που δεν επιτρέπει την ομαλή εξέλιξη των αξιολογήσεων, και από την άλλη στους αργούς ρυθμούς διεκπεραίωσης λόγω υποστελέχωσης της υπηρεσίας. Η εξήγηση πάντως για την πλατφόρμα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, γιατί πρόκειται για κεντρική εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας που χρησιμοποιείται από όλες τις υγειονομικές περιφέρειες. Εμείς έχουμε στοιχεία ότι τουλάχιστον 2 άλλες ΥΠΕ έχουν ήδη προχωρήσει στην ανάρτηση των πινάκων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στα τέλη Ιουλίου. Θα σας δώσω την εικόνα που είναι και πιο χαρακτηριστική. Σε σύγκριση με το προηγούμενο κύκλο, για τον πρώτο συμπληρωματικό κύκλο του 26, οι αιτήσεις έκλεισαν 20 Μαρτίου και η 7η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε τους πίνακες κατά την 1η του Απρίλη. Χρειάστηκαν δηλαδή μόλις 12 μέρες έναντι 54 ημερών που έχουν ήδη περάσει στη σημερινή διαδικασία χωρίς την έκδοση των νέων πινάκων. Βγάλανε ανακοίνωση λοιπόν και, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά, πρέπει να γίνει κάτι χθες, γιατί μιλούμε για την εξυπηρέτηση και το έργο των ανθρώπων αυτών στο πολύτιμο θέμα της υγείας που μας αφορά όλους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μόνο 5 αστυνομικοί τοποθετήθηκαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου από τους 24 που είχαν ζητηθεί, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, με το συνδικαλιστικό όργανο να προτείνει ως άμεση λύση, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, την τοποθέτηση νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τα παράλληλα η Ένωση αναφέρεται και στις τακτικές μεταθέσεις του κολακιουριού, όπου, όπως υποστηρίζει, καταγράφηκαν 14 αυξήσεις και εισάριθμες αναχωρήσεις, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ίδια, να μην υπάρξει ουσιαστική αύξηση της δύναμης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου και λέει ότι οι κενές οργανικές θέσεις αγγίζουν το 45%. Ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω μείωση του προσωπικού λόγου συνταξιοδοτήσεων. Όπως επισημαίνει, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προβλήματα όσο για τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών, όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των εξυπηρέτηση των πολιτών. Και, όπως είπες, ζητούν τοποθέτηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ενθαρρυντικά τα μηνύματα τώρα για το χειμερινό τουρισμό στην Κρήτη. Ενδεικτικό του αυξημένου ενδιαφέροντος είναι, μεταξύ άλλων, πως σε διεθνή τουριστική έκθεση που διοργανώθηκε στη Γαλλία, ο πρέσβης της Ελλάδας ενημέρωσε ότι η Transavia France αποφάσισε να επεκτείνει το πτητικό της πρόγραμμα προς το νησί τη χειμερινή περίοδο. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Το Παρίσι, λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε από τον πρέσβη της χώρας μας στη Γαλλία, τον κύριο Νικολαίδη, θα συνδέεται απευθείας με το Ηράκλειο με έως και 4 πτήσεις εβδομαδιαίως, και η αρχή θα γίνει στα τέλη Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση αυτή έγινε στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Διεθνούς Εκθέσεων Τουρισμού που διεξήχθη στο Παρίσι, όπου η Κρήτη συμμετείχε με δικό της περίπτερο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο δήλωσε ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού, ο κύριος Κυριάκος Κότσογλου, που συμμετείχε, που έδωσε το παρόν στην έκθεση. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι Γάλλοι στην Κρήτη φέτος θα ξεπεράσουν τους 500.000 για πρώτη φορά, και ότι το 2027 αναμένεται ξανά να έχουμε, θα έχουμε ανωδικές τάσεις όσον αφορά τις αφήξεις Γάλλων τουριστών. Είπε επίσης ο κύριος Κότσογλου ότι η Transavia France, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, θα ξεκινήσουμε με 2 ταξίδια εξοικείωσης, προκειμένου στη συνέχεια να πάμε στα 4 εβδομαδιαίως, και στόχος είναι να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο Γάλλους τουρίστες στην Κρήτη, στη διάρκεια του χειμώνα. Και πολύ σημαντικό, όπως είπε ο κύριος Κότσογλου, είναι να παρουσιάσουμε στα ταξίδια εξοικείωσης που θα έχουμε τον Οκτώβριο, που για μας είναι ακόμα τουριστική περίοδος, να μπορούμε αυτό το οποίο θα δείξουμε λοιπόν στη διάρκεια του Οκτωβρίου να το διατηρήσουμε και το χειμώνα, και οι επισκέπτες μας να απολαύσουν και μια διαφορετική Κρήτη που είναι εξίσου όμορφη όμως με την καλοκαιρινή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, μια πλατφόρμα που μετατρέπει τις προσωπικές καταγραφές σε καθοδήγηση για άσκηση, διατροφή, γεύματα, σώμα και ευεξία, δημιούργησε ο Λαρισαίος Χρήστος Αποστόλου. Πρόκειται για το aruri.gr, μια διαδικτυακή πλατφόρμα προσωπικού AI coach που ενώνει 16 τομείς της καθημερινότητας του χρήστη. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την Art Larissa's. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Χρήστος Αποστόλου μίλησε στην Art Larissa's για την εφαρμογή αυτή, όπου μπορεί κάποιος βεβαίως να βάλει τι θέλει να κάνει, πώς θέλει να διαχειριστεί το χρόνο του, τι θέλει να φάει, ποιες ασκήσεις να κάνει και βεβαίως να του βγει ένα πλήρες πρόγραμμα για όλη την εβδομάδα, το οποίο βεβαίως συνδυάζει εκτός από πάνω από 2.500 ασκήσεις με οπτικό οδηγό, 1.653 αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεσή τους και για την αποφυγή λαθών, καθώς επίσης υπάρχει η βιβλιοθήκη με 1.000 και πλέον συνταγές και πιάτα που διαθέτουν στοιχεία αναμερίδα και χρόνο, θερμίδες, την πρωτεΐνη του κάθε γεύματος, καθώς επίσης και μια λίστα με 279 προϊόντα αναφοράς από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι οποίες βεβαίως αποτυπώνουν τις πραγματικές τιμές και το ιστορικό των μεταβολών των τιμών, συγκρίνουν καταγεγραμμένες τιμές, τον υπολογισμό κόστους της λίστας και όλα αυτά βεβαίως που βοηθούν κάποιον να διαχειριστεί τον προσωπικό του χρόνο, να βάλει μέσα όλες τις παραμέτρους αν έχει κάποια ζητήματα με μικροτραυματισμούς, το ωράριο εργασίας του και έτσι να έχει ένα πλήρες πρόγραμμα που θα τον βοηθήσει στην πράξη να φροντίσει και την υγεία του, τόσο τη σωματική αλλά και την ψυχική. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εκπαιδευτικές ημερίδες στην Ικαρία και στους φούρνους Κορσέων για την προστασία της θαλάσσιας ζωής θα έχουμε το επόμενο διάστημα, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Την 5η, λοιπόν, 24 του Σεπτέμβρη θα γίνει η παρουσίαση στο Γενικό Λύκειο Αγίου Κυρίκου στις 11 ώρα το πρωί. Την Παρασκευή 25 στις 7.30 ώρα θα είναι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και νωρίτερα, και μάλλον λίγο αργότερα, και στο Λύκειο Ευρύλου στην Ικάρια. Να πω ότι θα γίνει είναι η παρουσίαση βιολογικού υλικού. Θα περιλαμβάνει βεβαίως και μελέτες που έχουν γίνει, αλλά και ενημέρωση των κατοίκων, των επαγγελματιών της θάλασσας, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους επισκέπτες. Και η δουλειά αυτή είναι από την επιστημονική ομάδα του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου, που είναι τμήμα του ΕΛΚΕΘΕ, στα πλαίσια της δράσης Ακριτικά 2026.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Αναδόχου Εταιρείας η σύμβαση ανάπλασης του Άλσους Ευμύρου, το οποίο θα μεταμορφωθεί σε ένα ευρωπαϊκό προδιαγραφών χώρο πρασίνου, αναψυχής αλλά και πολιτισμού. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Την περίοδο των Χριστουγέννων του 2028, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, το αναμορφωμένο άλσος Ευμύρου Ξάνθη, συνολικού εμβαδού 74 στρεμάτων, που επί δεκαετίες παρέμενε αναξιοποίητο, θα κάνει την πρεμιέρα του μεταμορφωμένο σε έναν εντυπωσιακό χώρο που θα θυμίζει ανάλογα ευρωπαϊκά πάρκα. Και αυτό διότι σε έναν μήνα το αργότερο από σήμερα θα ξεκινήσουν οι εργασίες αναπλασής του, με χρονοδιάγραμμα περάτωσής του τους 24 μήνες, καθώς η Δημοτική Αρχή Ξάνθης, τηρώντας τις δεσμεύσεις της και στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, προχωρά στην υλοποίηση του εμβληματικού αυτού έργου, προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, με πόρους από το ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης. Στη συγκεκριμένη έκταση, λοιπόν, αφενός όχι μόνο θα διατηρηθεί το υπάρχον πράσινο, αλλά θα φυτευτούν και νέα δέντρα, ενώ ακόμη θα δημιουργηθούν δύο μεγάλες σύγχρονες παιδικές χαρές. υπαίθριο θέατρο, κιόσκια, περιπατητικές διαδρομές, πεζογέφυρα, στίβος αναρρίχησης, βοτανόκηπος και λαχανόκηπος και βιοκλιματικό αναψυκτήρι. Όλα προστατευμένα με σύστημα πυρόσβεσης. Ακόμη προβλέπεται χώρος στάθμευσης με μέρημνα και για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων. Όλα και άτομα με αναπηρία στόχος, η ανάδειξη του πάρκου ως ενός νέου τοπόσιμου της Ξάνθης, ως χώρου αναψυχής όλων των κατοίκων και των επισκεπτών, που θα φιλοξενεί μεταξύ άλλων πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και περιβαλλοντικές δράσεις. Η χρήση του μάλιστα θα διέπεται από κανονισμό λειτουργίας, μέσω του οποίου προνοείται και η εξασφάλιση πόρων για τη φύλαξη και την καθαριότητά του. Για ένα ιδιαίτερα σημαντικό για την Ξάνθη έργο που δεν αφορά προς την αναμόρφωση ενός ακόμη χώρου πρασίνου, αλλά το πώς θέλουμε να είναι η πόλη μας τα επόμενα χρόνια, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός, συμπληρώνοντας πως το νέο άλσος Ευμύρου θα συνδέει τη φύση με την οικογένεια, το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την αναψυχή με την κοινωνική ζωή και τελικά την πόλη με τους ανθρώπους της και τους επισκέπτες της. Βίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Ιταλίας διοργανώνει απόψε η πρεσβεία της γειτονικής χώρας στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Πέννη Τομπρή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Πρόκειται για μια συναυλία του κουαρτέτου εγχόρδων Καλίγκο που αποτελείται από μουσικούς της ορχήστρας του φημισμένου ιδρύματος Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε της Γένοβας. Το Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε που ιδρύθηκε το 1828 είναι ένα από τα σημαντικότερα και πλέον καταξιωμένα λυρικά θέατρα της Ιταλίας και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μουσική ζωή της χώρας αλλά και τη διεθνή μουσική σκηνή. Η ορχήστρα του έχει συνεργαστεί με ορισμένους από τους σημαντικότερους μαέστρους διεθνούς κύρους, ενώ το ρεπερτόριο του κουαρτέτου καλύπτει τις σημαντικότερες περιόδους της μουσικής δωματίου από τον μπαρόκ και τον κλασικισμό έως τα μεγάλα έργα του ρομαντισμού και της σύγχρονης μουσικής. Έχοντας ήδη συμμετάσχει σε μια σειρά σημαντικών εκδηλώσεων εκπροσωπώντας το Θέατρο Κάρλο Φελίτσε, το κουαρτέτο Καλίγκο έρχεται στο Ηράκλειο για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Ιταλίας. Μια πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει το ρόλο του πολιτισμού ως μέσου διαλόγου και συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8.30 στην αίθουσα συναυλιών του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ανατολικά τους 24 με 25 βαθμούς και τους 26 στα δυτικά. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες ακόμα και στα παιδινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Από τη μία βόμβα την ενεργειακή, με την κρίση και όλο αυτό το ράλι που δεν έχει τελειωμώσει στις τιμές των καυσίμων και την παγκόσμια ανησυχία που επίσης δεν έχει τελειωμώ, στην άλλη βόμβα την μεγάλη, την περιβαλλοντική, μάλλον πιο σωστά στο τεράστιο περιβαλλοντικό έγκλημα στον Κηφισό, με την παράνομη απόρριψη λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις. Ένα ακόμα έγκλημα σε βάρος του περιβάλλοντος στην πολύπαθη και χιλιοταλαιπωρημένη Αττική. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δομές και πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών, ενέσιμες θεραπείες, ιαλουρονικά, φάιλερς, συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης, χωρίς παραστατικά και τίτλους σπουδών στα πρώτα ευρήματα. Θα ελεγχθούν τα πάντα, αναφέρει σε ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Δύο άτομα συνελήφθησαν, ο οδηγός του βιντεοφόρου και ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή σε εισαγγελέα. Αναζητούνται δύο ακόμα άτομα. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματά στην παράδοση των αποβλήτων των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε στο Ernews Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Η εμείς ικανή ήταν η χαρακτηριστική φράση του Αλέξη Τσίπρα στη τηλεοπτική συνέντευξη που έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Από το διχαστικό εμείς οι αυτοί στο αλαζονικό εμείς ικανείς, ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκης η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημειώνει από την πλευρά του Πασόκ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόντσα σε δύσβατο σημείο. Στην περιοχή σημειώνεται έντονη και ερευνητική δραστηριότητα. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων. Όλα τα βλέμματα βεβαίως είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη, όπου περιμένουμε την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε και την αναταραχή που συνεχίζεται στην Μέση Ανατολή και όλα αυτά που έχουν και μια μεγάλη και ισχυρή αντανάκλαση στο μέτωπο της οικονομίας με την ενεργειακή κρίση. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με το νέο έγκλημα όμως που σημειώθηκε και καταγράφηκε σε βάρος του περιβάλλοντος στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η υπόθεση παράνομης απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή του Κηφισού. Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι τα απόβλητα, αντί να οδηγούνται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, διοχετεύονταν σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τα λίμματα κατέληγαν μέσω του δικτύου αποχέτευσης στη θάλασσα, ενώ οι αρχές παρακολουθούσαν για περισσότερο από ένα μήνα τις διαδρομές των συγκεκριμένων βιτιοφόρων. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζεται αν παρόμοιες πρακτικές ακολουθούνται και από άλλες εταιρείες. Πάμε να θυμηθούμε το χρονικό, τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
3: Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό έγκλημα το οποίο αποκαλύφθηκε χθες το πρωί στο πρατήριο Υγρό Καυσίμων στη Λεωφόρο Κηφισού, εκεί όπου το βιτιοφόρο άδειαζε σε ένα φρεάτιο τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία στη συνέχεια κατέληγαν στην κήτη του ποταμού Κηφισού και από εκεί στη θάλασσα. Οι αστυνομικοί, όπως είπες και εσύ, εδώ και περίπου ένα μήνα είχαν την πληροφορία για βιτιοφόρα συγκεκριμένης εταιρείας, τα οποία άδειαζαν τα επικίνδυνα απόβλητα σε έναν αγωγό ομβρίων υδάτων στον προάβλιο χώρο του Βενζινάδικο. Η εταιρεία μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει κάποια επίσημη απάντηση. Μόνο επίσημη απάντηση που υπάρχει είναι από την πισκοτοβιομηχανία, τα απόβλητα της οποίας μετέφερε χθες το πρωί το βιτιοφόρο το οποίο ακινητοποιήθηκε. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση που εξέδωσε, τονίζεται ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στο στόλο, στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία, η οποία είχε αναλάβει με σύμβαση να συλλέγει τα λίμματα από το εργοστάσιο για να τα μεταφέρει σε κάποιο άλλο χώρο. Ωστόσο, θα ανοίξουν και αυτές τις συμβάσεις πλέον, αφού η έρευνα πλέον αναδύθεται και σε αρμόδια εισαγγελέα, προκειμένου να φανεί αν οι εταιρείες οι οποίες είχαν σύμβαση με τον εργολάβο γνώρισαν πού αυτός αναποθέτει τα επικίνδυνα απόβλητα. Να πούμε, διαπιστώθηκε λοιπόν τα βιτιοφόρα, είχαν παραλάβει τα λίμματα και από εταιρείες αλλά και από κρατικό νοσοκομείο της Αττικής και τα άφηνε στο συγκεκριμένο φρεάτιο. Χθες το πρωί λοιπόν το βιτιοφόρο παρέλαβε τα επικίνδυνα απόβλητα από τη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία, τα μετέφερε στο Βεζινάδιο και τα εναπόθεσε σε αυτόν τον αγωγό ουρίων υδάτων. Για αυτόν τον λόγο, ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι οι υπάλληλοι του Βενζινάδικου είχαν σταθμεύσει περιμετρικά του βιτιοφόρου κάποια οχήματα προκειμένου να μην φαίνεται ότι ακριβώς συμβαίνει. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που είχαν θέσει υποστενή παρακολούθηση το όχημα, το ακινητοποίησαν και στην ουσία σταμάτησαν τη διαδικασία. Αποκαλύφθηκε λοιπόν ότι υπήρχε ένα σωλήνα ο οποίο ήταν συνδεδεμένο από το βιτιοφόρο με το φρεάτιο. Από εκεί λοιπόν άδειαζε τα λίμματα. Αυτά κατέληγαν στη συνέχεια στην κήτη του ποταμού Κηφισού και στη συνέχεια στη θάλασσα.
2: Πραγματικά δεν υπήρχε.
3: Φόρο με το φρεάτιο. Από εκεί λοιπόν άδειαζε τα λίμματα. Αυτά κατέληγαν στη συνέχεια στην κήτη του ποταμού Κηφισού και στη συνέχεια στη θάλασσα.

0: του ΕΛΚΕΘΕ καταγράφουν περαιτέρω υποβάθμιση τα τελευταία χρόνια, ενώ αυτοψίες καταγράφουν καταγγελίες για παράνομες απορρίψεις κλιμάτων και αποβλήτων, δυστυχώς. Το πάμε να ακούσουμε τα πολύ σημαντικά στοιχεία στο ρεπορτάζ που έχει μεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την παράνομη ρήψη λιμάτων στον Κηφισό μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου να αδειάζει βιομηχανικά απόβλητα γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας. Για την υπόθεση κρατούνται δύο άτομα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για το εάν υπάρχει και άλλος εμπλεκόμενος, ανέφερε στο σταθμό όμως η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
2: Χθες προσήφθησαν τρία άτομα στην υπηρεσία αυτή, τη Διεθνής Δίωξης και Ψυχνίας Εγκλημάτων Αττικής. Συνελήφθησαν και οι τρεις, βέβαια στη συνέχεια ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, κρατούνται δύο άτομα. Και φυσικά η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί για να δούμε ποιος άλλος εμπλεκόμενος υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση.
1: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στο στόχαστρο είναι και η εταιρεία που, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης, διερευνάται για τυχόν ευθύνες.
3: Το αν υπάρχει ευθύνη της εταιρείας προφανώς είναι κάτι το οποίο διερευνάται. Αν η εταιρεία διαθέτει εγκατάσταση επεξεργασίας των λιμάτων, θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί τα λίματα αυτά δεν έτυχαν της επεξεργασίας εντός της μονάδας και δόθηκαν σε ένα βιτιοφόρο για περαιτέρω διαχείριση.
1: Στο διαχρονικό πρόβλημα του Κηφισού αναφέρθηκε ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, τοπογράφος μηχανικός, συντονιστής της ομάδας Γεωμυθική, μιλώντας στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Έχουν αποδείξει ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα σε όλα τα ρέματα γενικότερα της Αττικής, ειδικά τα υπογειοποιημένα, όπως το μεγαλύτερο από όλα αυτά είναι ο Κηφισός. Είναι ένα γνωστό πρόβλημα και ειδικά στο Κηφισό και στο ανοιχτό κομμάτι που είναι στον Κόκκινο Μήλο. Κατά καιρούς γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε και όσοι φωνάζουμε ότι ο Κηφισός σε κάθε βροχή αλλάζει χρώμα.
1: Ο Κηφισός είναι πηγή ρήπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Δημητρίου, ερευνητής στον τομέα εσωτερικών υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ.
5: Είναι ένα αστικό ποτάμι που έχει διάφορες πηγές ρήπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή. Είναι κατώτερη της καλής, μέτρια και πολλές φορές χαρακτηρίζεται και ως φτωχή. Εκτός από δείγματα νερού για χημικές αναλύσεις, συλλέγουμε και οργανισμούς που ζουν μέσα στο ποτάμι, υδρόβιους οργανισμούς, οι οποίοι μας δίνουν μια πιο πλήρη εικόνα και μας δίνουν και ένα ιστορικό αν έχει συμβεί κάποιο γεγονός ρήπανσης στο προηγούμενο διάστημα.
0: Αυτά λοιπόν με το μεγάλο περιβαλλοντικό κλίμα εδώ στην Αττική. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, πολύ σημαντικό και το επόμενο ζήτημα που θα θίξουμε, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Δομές Υγείας, για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών σε ιατρικές υπηρεσίες, όπως γνωστοποίησε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Μεταξύ των στοιχείων που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας είναι νέα συμμασκευάσματα αισθητικών πράξεων που βρέθηκαν σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς παραστατικά αγοράς, ενώ ο πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης παρουσίασε το χώρο του ως ιατρείο χωρίς τίτλο σπουδών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτριά μας για θέματα υγείας, Μαράγδα Ιαγορογιάννη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μαράγδα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει 118 δομές και ιατρία. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 4 έλεγχοι. Είναι τα πρώτα ευρήματα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όπως είπες και εσύ, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα από επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου. Καταρχήν, ένα ιατρείο με άδεια λειτουργίας βιοπαθολόγου διαπιστώθηκε ότι εκεί μέσα υπήρχαν στο ψυγείο ενέσιμα σκευάσματα, φίλες, υαλουρονικά εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ιατρικές πράξεις, αλλά κατά δήλωση της βιοπαθολόγου τα σκευάσματα προοριζόταν για την ίδια. Ζητήθηκαν παραστατικά αγοράς και δεν υπήρχαν. Ένα άλλο παράδειγμα. Κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, στο εν λόγω κέντρο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και λιπόλυση. Επίσης, σε ένα άλλο ιατρείο που ήταν ΙΚΕ. Στην εταιρεία είχε χορηγηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο, βεβαίως συνόμιμης άδειας ιδιωτικού ιατρίου, με επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό άνευ ειδικότητας. Στο χώρο, εκτός ότι υπήρχαν κάποια ενέσιμα σκευάσματα, βρέθηκαν και μηχανήματα για την ενεργοποίηση, αναγέννηση των κυττάρων και για την ανάλυση του σώματος. Κατά τον χρόνο του ελέγχου ήταν σε εξέλιξη χορήγηση ενέσιμων θεραπείων από βοηθό νοσηλευτή και όχι από τον γιατρό. Μια άλλη περίπτωση, παροχή υπηρεσιών κουβαντικής βιοανάδρασης, όπως είπες και εσύ, κάτω

0: Επιτόπιο έλεγχο. Βρέθηκαν 3 μηχανήματα που κατά δήλωση της παρόχου χρησιμοποιούνται για διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα, για τη διαχείριση λοιπόν των πηγών στρες στο σώμα. Δεν βρέθηκαν σκευάσματα στο χώρο. Είναι μόνο μερικά από τα ευρήματα. Τώρα βλέπω και ένα ακόμα σε δερματολογικό ιατρείο. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκε στο ιατρείο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα δηλωθέντα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σύμφωνα με τον γιατρό, με αυτά που είπε ο γιατρός, ενδείκνυται για ρύθμιση της όρεξης και δεν είχε εκείνη χρήση του μέχρι να διευκρινιστεί το πλαίσιο λειτουργίας του. Είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα αυτά, Γρηγόρη, που φέρουν στο φως οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Τώρα η συνέχεια είναι ότι η αρχή θα γνωμοδοτήσει, θα συντάξει κάποια πορίσματα τα οποία θα σταλούν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και στον εισαγγελέα.
1: Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα μετά το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, έτσι Μάραγδα.
0: Ακριβώς, και δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα μπορούσε να γίνει, τι γίνεται μάλλον όλο αυτό το διάστημα πριν από το τραγικό αυτό γεγονός.
1: Και πόσος κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί και πόσος κόσμος έχει χάσει λεφτά.
0: Έχει πληρώσει
1: και έχει άλλου είδους προβλήματα για τέτοιες θεραπείες εντός πολλών εισαγωγικών. Σμαράγδα Γαρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την εξέλιξή του και τα όσα στοιχεία έρχονται συνεχώς στην δημοσιότητα. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η ανακριτική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου. Πάμε στην δικαστική μας τάχτρια Νάνα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, για παράδειγμα, Άννα, η οποία βρισκόταν σε βάρδια την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέφθηκε το χώρο, κατέθεσε χθες και έπεσε σε σωρή αντιφάσεων, όπως λένε οι πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά την ανάκριση που διενεργεί ο 32ος τακτικός ανακριτής, αναμένεται η έρευνα να συνεχιστεί με καταθέσεις από τους υπαλλήλους του ιατρείου, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν πέσει σε αντιφάσεις αναφορικά με την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και με την παρουσία του ιατρού στο χώρο. Ήδη χθες κατέθεσε με 28χρονη γραμματέα του ιατρείου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο γύρω στις 3.30, ήρθε ένας ασθενής του κατηγορούμενου ιατρού, του 58χρονου που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση, ότι ο γιατρός εκείνη την ώρα που, όπως κατέθεσε η γραμματέα, είχε ξαπλώσει και κοιμόταν σε ένα καναπέ, συνέχισε με την κατάθεσή τη, που ως μάρτυρας να πούμε ότι κατέθεσε. Σύμφωνα με πληροφορίες είπε ότι μέχρι τις 4.10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβηκε σε συνταγογράφους εξετάσεων. Κάτι που προκύπτει και από το έγγραφο που είχε προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, ότι η συνταγογράφηση είχε πραγματοποιηθεί στις 4.06. Θα πούμε ότι όλα αυτά είναι αναμονή των αποτελεσμάτων από την άση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στη σχέση της ιατρού, ακόμα και με τον υπνοθεραπευτή που κατέθεσε ως μάρτυρας Δευτέρα, αλλά και ενδεχομένως με ποια άλλα πρόσωπα υπήρξαν επικοινωνίες την μοιραία ημέρα. Όμως ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες. Και κλείνοντας να πούμε ότι η υπεράσπιση των 2 προφυλακισμένων ιατρών έως την Παρασκευή έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Και σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο σε πρώτη φάση να προσφύγει μόνο 58χρονος ιατρός και να ζητήσει την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι.
1: Με βραχιολάκι, όπως λέμε, ναι. Βεβαίως, θα δούμε λοιπόν. Περιμένουμε και από εκεί τις εξελίξεις. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα διευκρινίζει για τη δήλωσή της ότι δεν αποκλείται την εμπλοκή και άλλου προσώπου στην υπόθεση. Έδωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Ερωτήθηκε χθες αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος σε αυτήν την υπόθεση. Και εξήγησα ότι από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει την δική μας έρευνα, ενώ την επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων αλλά και την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα αποτελέσματα για εμάς, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή άλλου προσώπου με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε παρήχε συνδρομή, είτε μέσω της υπόθαλψης ενός κατηγορούμενου, είτε με ψευδή στοιχεία μπορεί να έχει δώσει στην αστυνομία. Και μην ξεχνάμε, το είπατε πολύ σωστά, ότι καλούνται και άτομα ξανά από τον ανακριτή που έχουν καταθέσει προανακριτικά, όπως και μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει προανακριτικά και προέκυψαν κατά την ανάκριση.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε εκτός συνόρων τώρα, γιατί όλη η προβολή της κοινής γνώμης, λέγαμε και στην αρχή, είναι στραμμένη αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που διεξάγεται σε ένα πολύ δύσκολο, πολύ μπερδεμένο και πολύ ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον με 2 πολύ μεγάλους πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Η Νέα Υόρκη λοιπόν είναι ο δεύτερος και κύριος σταθμός εντωμεταξύ της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Σαν Φρανσίσκο, οι επαφές με επιχειρηματίες και η ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ επικεντρώθηκαν στις προοπτικές ελληνικής οικονομίας και τις επενδύσεις. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά τώρα από εδώ και πέρα στο επίκεντρο των επαφών του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αναμένεται να βρεθούν γεωπολιτική ενέργεια και φυσικά οι αγορές, Άγιοι. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και εμένα. Ουσιαστικά, όπως το πρόγραμμα, ξεκινάει σήμερα συναντήσεις του τοπική ώρα, Τετάρτη, τοπική ώρα στη Νέα Υόρκη, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό του Καναδά, ενώ στις 10 θα μετάσχει στην ακτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Πνευματικής Όσαν Νέη, ενώ στην συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας και το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ουσιαστικά, χθες ο πρωθυπουργός στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Hoover, όπου έλαβε μέρος μαζί με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και διευθύντρια του Ινστιτούτου, την κυρία Κοντολίζα Ράις, έδωσε έναν τόνο, τον βασικό τόνο, το οικονομικό μήνυμα που ήθελε να μεταφέρει και στους επενδυτές της Νέας Υόρκης. Ανάπτυξη πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, πρωτογενή πλεονάσματα, ξένες επενδύσεις, μείωση ανεργίας και ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους ήταν το πολύπτυχο το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργός. Έδωσε έμφαση σε αυτό το μείγμα των πολιτικών που, όπως ανέφερε, έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων και των προκλήσεων των τελευταίων ετών. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε ένα τρίπτυχο κυβερνητικών προτεραιοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνει τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της χώρας στην διεθνή σκηνή, αλλά και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Μάλιστα, η πιο χαρακτηριστική αναφορά ήταν πως η Ελλάδα, παρά την αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, δανείζεται σήμερα φθηνότερα από 4 χώρες των G7. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε πως θα συμμετάσχει και σε συζήτηση στο κλειστό τραπέζι αύριο το πρωί με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια θα λάβει μέρος σε συνάντηση που διοργανώνεται και όπως είπαμε στην
1: αύριο δικιά μας ώρα πρωί, έτσι για να μην μπερδεύονται και οι ακροατές μας, το πρωί της Πέμπτης ώρα Ελλάδος.
5: Ωραία, Ελλάδος. Αύριο να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Συγγνώμη, ενώ το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου. Εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Στις 5 και 10 τοπική ώρα, πρωινή ώρα Ελλάδας δηλαδή, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γιώργο Γουτιέρες, ενώ στη συνέχεια θα απευθύνει και ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται βέβαια να δοθούν και όποιες απαντήσεις, τοποθετήσεις που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα από πλευράς του Τούρκου Προέδρου, του κ. Ερντογάν.
1: Και ήδη ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει ένα στίγμα το που θα κινηθεί η ομιλία του, λέγοντας και τις προηγούμενες ημέρες από τις ΗΠΑ ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος κινείται με πηξίδα το διεθνές δίκαιο.
5: Το διεθνές δίκαιο, αυτή είναι η βασική αναφορά. Να δούμε βέβαια και στα επιμέρους ζητήματα που έθεσε ο κ. Ερντογάν περί αποστατικοποίησης, ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, αλλά όχι μόνο για αυτά τα ζητήματα, αλλά και τα ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως είναι οι δύο πόλεμοι και η ενεργειακή αστάθεια που υπάρχει παγκοσμίως.
1: Και περιμένουμε βεβαίως με ενδιαφέρον και την συνέντευξη που θα δώσει την Παρασκευή το πρωί στο Bloomberg, στην τηλεόραση του
5: Bloomberg. Λίγο πριν αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη για την επιστροφή του στην Ελλάδα, ακριβώς.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες αναλυτικά. Αγιβαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, με τις πολύ σημαντικές ομιλίες των Προέδρων της Ουκρανίας και του Ιράν, συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καθώς οι πόλεμοι στις δύο αυτές χώρες βρίσκονται στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών λόγω της κρισιμότητάς τους για την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί ακούσαμε χθες τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα, από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να χρησιμοποιεί απειλητικό τόνο, πολύ ψηλούς τόνους κατά του Ιράν. Ωστόσο, λίγα αργότερα ανακοίνωσε ότι διεξήγησαν νέες επαφές των δύο πλευρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
6: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Στην ομιλία του χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι σκέφτεται την επιλογή ανάμεσα στο να υπάρξει μια συμφωνία για το Ιράν που θα ωφελήσει τη χώρα και την ανάπτυξή της, και από την άλλη να αφανίσει το Ιράν αν δεν υπάρξει αυτή η συμφωνία. Ιδιαίτερα απειλητικούς τόνους χρησιμοποίησε κατά της Τεχεράνης ο Αμερικανός πρόεδρος, λέγοντας επίσης, ανέφερε ότι η συμφωνία θα επιτευχθεί κατά τον ίδιο αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, και όπως είπε, αυτές οι εκλογές δεν παίρνουν καν από το μυαλό του. Το μόνο πράγμα που σκέφτεται είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Και αυτό, Γρηγόρη, γιατί πολλοί αναλυτές λένε ότι το Ιράν έχει βρει τον τρόπο να ασκεί πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο, και με βέβαια τις πολύ αυξημένες τιμές της ενέργειας, για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, όπως είπες, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι υπήρξε μια επανεκκίνηση ουσιαστικά των διπλωματικών επαφών των δύο πλευρών.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον, αυτό το σημείο. Πολύ ενδιαφέρον.
6: Έχει τεράστιο ενδιαφέρον, βεβαίως. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για τις προτάσεις, τη νέα πρόταση του Ιράν. Αυτή η πρόταση, λοιπόν, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, παρουσιάστηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ, βέβαια, σε αυτή την τρίωρη συνάντηση, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τον Κούσνερ και Γουίτκοφ, των Αμερικανών απεσταλμένων, και της ιρανικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Αμπάς Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών. Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, είναι η αποδέσμευση όλων των κεφαλαίων, των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και της στρατιωτικής πίεσης του Ιράν, και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στην Μέση Ανατολή, με ατάλλαγμα το άνοιγμα των στρατών του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, σε μία εβδομάδα, αν ισχύσουν όλα αυτά. Και μάλιστα, σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, το Ιράν έχει αυτούς τους σκληρούς όρους, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν και οδήγησαν σε κατάρρευση το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί τον περασμένο Ιούνιο. Σε κάθε περίπτωση, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ήταν μια επικοδομητική συνάντηση, το ίδιο ανέφερε σε ανάρτησή του και ο Στίβ Γουίτκοφ, και είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα υπάρξει και νέος γύρος επαφών. Μένει να δούμε τι θα γίνει σε αυτές τις επαφές. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε επίσης και με ηγέτες των αραβικών χωρών, και εκεί υπήρξε, σε σύντομες δηλώσεις τους, μία αισιοδοξία για την εξέλιξη της κατάστασης. Ωστόσο, μένει να το δούμε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Ουκρανίας, το άλλο πολύ σημαντικό μέτωπο, υπήρξε συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και εκεί τέθηκε το θέμα της ενεργειακής ουσιαστικά εκεχηρίας, και σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας αλλά και της Ρωσίας, αλλά και την Μαύρη Θάλασσα, τα εμπορικά πλοία που από εκεί περνά, εκτός από ενέργεια, περνά και περνούν και τρόφιμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, κυρίως για τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, το ανέφερε και ο Εμμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ. Ωστόσο, αναμένουμε να δούμε τι θα πει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σημερινή ομιλία του, πολύ σημαντική και αυτή, όπως και του Πρόεδρου Πεζεσκιάν. Και από εκεί και πέρα, να σου πω, Γρηγόρη, ότι σήμερα το βράδυ, ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να υποδεχτεί στην βάση Άντριους τον Κινέζο Πρόεδρο Σι, και είναι κάτι που θα κάνει για πρώτη φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλαδή να πάει στο αεροδρόμιο, και μάλιστα θα υπάρξει μια μεγαλοπρεπή τελετή για να τον υποδεχτεί. Και αύριο θα υπάρξει η Ισνοαμερικανική Σύνοδο στο Λευκό Οίκο, πάρα πολύ σημαντική και για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και για το εμπόριο και για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και μακάρι, Έλενα, πραγματικά μακάρι πολύ γρήγορα να τα δούμε όλα αυτά να μεταουσιώνονται σε πράξεις επί του πεδίου, έτσι, και να δούμε ένα καλό αποτέλεσμα στα πεδία των πολεμικών μετώπων που είναι σε εξέλιξη. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να συγγύσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα, ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Αρπετρίτης κατά τις επαφές του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
7: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας. Αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια, και όχι μόνο αλλά και για την επισιτιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
1: Ακούσαμε τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να εύχεται να υπάρχει ασφάλεια σε όλη την εφοδιαστική και ενεργειακή αλυσίδα. Μένουμε στο θέμα αυτό, καθώς αισιοδοξία επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας, αφού οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου κινούνται πτωτικά στον απόϊχο προσδοκιών για κάποιο είδος συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Μπρεντ έπεσε νωρίτερα σήμερα στα 98 δολάρια το βαρέλι. Στην εχώρια αγορά πάντως, Πινελόπη Μητρούλια, αν και η αμόλυβη και το πετρέλαιο κίνησης διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, οι μειώσεις αναμένουν να φανούν στα πρατήρια από την Παρασκευή έως το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η αστάθεια που επικρατεί όλο το τελευταίο διάστημα στις διεθνείς αγορές είναι αποτυπωμένη και στην τιμή του Brent, που όπως είπες νωρίτερα ήταν κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι και αυτή την ώρα είναι στα 100,1, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,5. Έχουμε δηλαδή μέσα σε λίγη ώρα αύξηση στις τιμές. Αντιστοίχως, το φυσικό αέριο στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο της Ολλανδίας κινείται πτωτικά και είναι στα 72,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες όμως, οι τιμές στην εγχώρια αγορά παραμένουν σταθερά υψηλές και μάλιστα κάθε μέρα τσιμπάνε και λίγα δέκατα του λεπτού. Η αμόλυβδη είναι σήμερα στο 2,199, ενώ χτες ήταν στο 2,197, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 2,229, ενώ χτες ήταν στο 2,227. Όπως είπες όμως, μέσα στις επόμενες ημέρες, όπου θα προμηθευτούν και πάλι τα πρατήρια, αναμένεται να αποτυπωθεί η μείωση που είδαμε τις προηγούμενες μέρες στην τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Άρα αναμένουμε μία μείωση ελαφριά όμως τις επόμενες ημέρες. Ταυτοχρόνως η κυβέρνηση μελετά τα μέτρα που θα λάβει κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο εκτιμάται ότι αν πολύ το τώρα θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο, και γι' αυτό ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, περιμένουμε τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομίας, καταρχήν για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης, και κατά δεύτερο λόγο για μια επιδότηση στην Αγγλία του πετρελαίου.
1: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Μένουμε για λίγο στη μεγάλη εικόνα, που από εκεί που ξεκινούν όλα. Είχαμε έντονη διπλωματική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας μετά την ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κατά την οποία ο Γάλλος Πρόεδρος επέκρινε τις Ισραηλινές ενέργειες στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας μάλιστα την κλιμάκωση της βίας από Ισραηλινούς επίκους. Από την άλλη πλευρά, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την κόντρα αυτή ανάμεσα στο Μακρόν και τον Νετανιάχου. Νατάσα, να ξεκινήσουμε από το πώς ξεκίνησαν όλα και πού έχουμε φτάσει τώρα, ποιο είναι το επόμενο επεισόδιο. Καλό μεσημέρι.
8: Να πούμε ότι ξεκίνησαν όλα από τη χθεσινή ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Γάλλος Πρόεδρος κατήγγειλε την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα θα χάσει την αξιοπιστία της αν παραμείνει αδρανής. Είναι ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους, είπε χαρακτηριστικά. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντίδραση από το Ισραήλ ήταν πολύ έντονη. Ο παραλογισμός της δήλωσης Μακρόν είναι αδιανόητος, απάντησε το γραφείο του Νετανιάχου. Να πούμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλάει αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και να θυμίσουμε ότι ο Οκτώβρης είναι ένας κρίσιμος μήνας και φορτισμένος για το Ισραήλ, καθώς στις 7 Οκτωβρίου, σε 2 εβδομάδες δηλαδή,
1: έχουμε
8: από σήμερα,
1: την επέτειο, ναι,
8: συμπληρώνονται 3 χρόνια από τις επιθέσεις της Χαμάς ακριβώς, και στο τέλος Οκτωβρίου, 27 Οκτωβρίου, έχουμε και τις βουλευτικές εκλογές.
1: Οπότε περιμένουμε όλοι να δούμε σε πρώτη φάση πώς θα απαντήσει ο Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και βεβαίως, αν θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό το γαϊτανάκι δηλώσεων και τον παράζ δηλώσεων και αντιδράσεων από το Παρίσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νατάσα Παυλοπούλου.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αφήσουμε πίσω τα όσα γίνονται στη Νέα Υόρκη και τις διεθνείς διπλωματικές αντιπαραθέσεις και να έρθουμε στις δικές μας κόντρες και στις δικές μας αντιπαραθέσεις. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται λοιπόν η αντιπαράθεση ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις προτάσεις του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Το πινκ-πονγκ των δηλώσεων ξεκίνησε χθες, όταν αμέσως μετά την ανάρτηση του σχετικού βίντεο τον πρώην Πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στις προτάσεις του κ. Τσίπρα για τα καύσιμα, αντιπαραπαλλοντάστες με την φορολογική πολιτική που είχε ακολουθηθεί κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του.
10: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
1: Το γάντι σήκωσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε συνέντευξή του και αυτό στην τηλεόραση του Sky και σε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, επιμένοντας ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, ρωτήθηκε για τη σκοπτική δήλωση του κ. Μαρινάκη ότι όλοι στην Ευρώπη περίμεναν τα βίντεο του κ. Τσίπρα.
11: Δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεχθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό.
1: Και αμέσως μετά δεν άργησε να έρθει η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έκανε λόγο για κάλπικες υποσχέσεις, λεφτόδεντρα και παντελή έλλειψη σαφών απαντήσεων. Ούτε σήμερα και να είμαι σοφότερη από τον κύριο Τσίπρα, απέφυγε να απαντήσει στα κέρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματός του, την οποία ακόμη και ο τομέας οικονομικών του υπολόγισε στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και όχι την τετραετία, όπως είχε πει ο ίδιος. Δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, υπογραμμίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μαρινάκης παρατήρησε ακόμα πως ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ανοησίες τις κατηγορίες για τις αλλαγές που ο ίδιος έκανε στον ποινικό κώδικα λίγο πριν φύγει από την εξουσία το 2019. Τις οποίες προβλέθηκαν ελαφρύτερες ποινές για ιδεχθή και σοβαρά εγκλήματα. Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας κάλεσε την κυβέρνηση, η οποία νομοθέτησε ώστε να μην μπορούν, εφόσον το αποφασίσει η δικαιοσύνη, να συμμετέχουν στις εκλογές καταδικασμένοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης να υποκαταστήσει το ρόλο της δικαστικής εξουσίας. Ίσως βέβαια μπερδεύτηκε επειδή επί των ημερών του λειτουργούσε στο Μαξίμου Παραϊπουργείο Δικαιοσύνης, κατά δήλωση του τότε Υπουργού του Σταύρου Κοντονή. Σχολίασε για να καταλήξει από το διχαστικό εμείς η αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κ. Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ικανείς της rebranded εκδοχής του. Ένα πράγμα παραμένει σταθερό: η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών του. Στην κόντρα αυτή παρενέβη νωρίτερα και το Πασόκ, το οποίο σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό. Το επόμενο διάστημα πάντως το σίγουρο είναι ότι αναμένεται να κορυφωθεί αυτή η πολιτική σύγκρουση, η οποία μένεται σε πολύ ψηλούς τόνους με αιχμή τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την ακρίβεια στα καύσιμα. Την ώρα που η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η αντιπολίτευση επικρίνει τους χειρισμούς της και κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, απάντησε σε αιτιά της αντιπολίτευσης, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έβαλε έκτακτη φορολογία στα δηληστήρια.
12: Τα δηληστήρια τα ίδια αυτή τη στιγμή έχουν επιδοτήσει τη βενζίνη. Αυτή η κυβέρνηση έβαλε την έκτακτη φορολογία στα δηληστήρια. Εάν κρίνει...
13: Το 22 και το 23.
12: Ναι, αν κρίνει ότι πρέπει να τη βάλει, θα τη βάλει. Αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
1: Το Πασόκ επιμένει σε μείωση των φόρων στα καύσιμα και τη φορολόγηση των υπερκερδών, όπως τα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο εκπρόσωπος του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24, κατηγορεί την κυβέρνηση λέγοντας ότι έρχεται εκ των υστέρων και συζητά τα αυτονόητα.
14: Ο πρωθυπουργός εκεί που έλεγε ότι είναι λαϊκισμός, τώρα αυτόν τον λαϊκισμό που κατηγορούσε τον αναγνωρίζει ως αναγκαιότητα. Έρχεται πάλι εκ των υστέρων η κυβέρνηση, αφού έχει γίνει η ζημιά. Και χωρίς να θέλει να την προλάβει, όταν βλέπει ότι είναι εκτεθειμένη και αρχίζει να συζητά τα αυτονόητα εργαλεία.
1: Ο λαός πληρώνει πάντα το μάρμαρο, σχολίασε η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάννα Κανέλη.
13: Μα το πληρώνει το μάρμαρο σε όλα. Από τα εξοπλιστικά μέχρι την ακρίβεια στο ντίζελ, στη βενζίνη και παντού.
1: Βολές κατά του Πρωθυπουργού για το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Όπεν.
15: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 11 χώρες τον έχουν μειώσει στο κατώτατο όριο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Στο κόκκινο λοιπόν η πολιτική αντιπαράθεση για τα καύσιμα. Πάμε εμείς όμως στη Βουλή, γιατί εκεί σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια η διαδικασία συζήτησης για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών Μακάριου Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για τη διαδικασία, καθώς και το πώς ψήφισε η Επιτροπή Διοντολογίας στις τρεις αυτές περιπτώσεις. Είναι σε εξέλιξη, Νίκο, η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας των τριών βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Η συζήτηση έληξε γρηγόρια. Σήμερα θα έχουμε και το αποτέλεσμα. Τέσσερις υποθέσεις, όπως είπες και εσύ, είχε σήμερα συζητήσει η Βουλή. Δύο φορούσαν στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δύο μηνύσεις προς την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η μία από τον πρόεδρο Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τον κύριο Στεβαστίδη, για την πράξη κοφαντικής δυσφήμισης. Και την άλλη από αστυνομικό τμήματος μεταγωγών Λάρισας, αναφορικά με πράξη παράβασης άνθρωπο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τώρα για τους κύριους Αυγενάκη και Μακαρίο Λαζαρίδη. Για τον κύριο Λαζαρίδη ήταν άρση ασυλίας για την υπόθεση του με το πτυχίο. Για τον κύριο Αυγενάκη ήταν υπόθεση που αφορούσε στο πόθεν έσχεστο. Είχαμε και μια κόντρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με το ΠΑΣΟΚ εμσυνόλο. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για κατάπτυστη στάση. Κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη για χείρα βοηθείας προς την Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι είναι αξιαρχή του τοποθέτηση από την πρώτη στιγμή και έχει ταχθεί υπέρ της κατάρριξης της βουλευτικής ασυλίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους βουλευτές της πλειοψηφίας, μαθαίνουμε ότι θα ψηφίσουν κατά συνείδηση για τον κύριο Λαζαρίδη και τον κύριο Αυγενάκη. Είναι μια αλλαγή κάποιες τάσεις από την Επιτροπή Διοντολογίας, όπου εκεί η πλειοψηφία είχε τα ψηφίσει της άρσης ασυλίας και των δύο βουλευτών.
1: Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα, φεύγουμε από τη Βουλή και πάμε στο έγκλημα που μας έχει συγκλονίσει όλους το τελευταίο διάστημα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Οικουμενίτσα. Νέα δεδομένα για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της στην Οικουμενίτσα προκύπτουν από την νεκροψία νεκροτομή. Συνδεόμαστε με τον Βασίλη Σιώμα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Όσο περνάνε οι μέρες και όσο έρχονται νέα στοιχεία, Βασίλη, στο φως, γίνεται όλο και πιο μακάβριο και πιο ιδεχθές το έγκλημα αυτό. Και μόνο το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής κατέγραψε 15 τραύματα και κακό στο σώμα της άτυχης νεαρής γυναίκας, αυτό δείχνει την αγριότητα της δολοφονίας. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις και οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας όσο αφορά την ιατροδικαστική εξέταση. Η κοπέλα φέρνει 14 μαχαιριές. Οι δύο από αυτές είναι οι πιο βαριές, είναι αυτές που έκοψαν τη ζωή, έκοψαν το νήμα τη ζωή. Είναι στον τράχυλο, είναι στο λαιμό δηλαδή, πολύ βαθιά πράγματα όπου προκάλεσαν πολύ μεγάλη αιμορραγία. Από εκεί και πέρα παίρνει μετά πισόπλατα άλλες 7 μαχαιριές. Οι μαχαιριές αυτές που τη χτυπάει με μανία στους 7χρονους στην κοπέλα δείχνουν από το βάθος που έχει μπήξει τη γλάμα του μαχαιριού. Σε πολλά σημεία, μάλιστα το μαχαίρι έχει τραυματίσει, έχει προκαλέσει κακώσεις σε ζωτικά όργανα όπως είναι ο πνεύμονας, όπως είναι το ύπαρ, όπως είναι η σπλήνα. Η κοπέλα από τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του κ. Ιατροδικαστής προκύπτει ότι πάλεψε με τον κατηγορούμενο να αποφύσει τη λάμα, να αποφύσει το μαχαίρι, γιατί φέρνει τραύματα από το μαχαίρι στο βραχίωνα, φέρνει στον αντίχειρα. Κάποια στιγμή το τραύμα που προκύπτει στον αντίχειρα δίνει και υποδηλώνει ότι η κοπέλα έπιασε τη λάμα του μαχαιριού στην προσπάθεια να την αποτρέψει ένα νέο χτύπημα. Δεν τα κατάφερε όμως και είχαμε αυτή την τελική εξέλιξη. Ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών. Προορούμενος αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Από τα ως τώρα στοιχεία και πληροφορίες που έχουμε φαίνεται πως δεν θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν η απολογία του θα γίνει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται. Εκεί θα πάει η κυρία Ανακρίτρια αλλά και η κυρία Εισαγγελές, όπου θα απολογηθεί ήταν μια πολύ επίπονη διαδικασία που θα πάρει πολλές ώρες, δεδομένου ότι έχει να απαντήσει σε πάρα πολλά σκοτεινά σημεία. Ποια είναι αυτά, γιατί ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 28χρονου και τράβηξε το μαχαίρι, και γιατί το φορούσε με το μαχαίρι, και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Να σου πω ότι φίλοι συγγενείς στις 11 η ώρα το πρωί στο Μωρόνα Άκα Γιού Κωνσταντίνου και Ρένης αποχαιρέτησαν με ένα μπουκέτο λουλούδια που είναι φωστεντάχνου την έλεπτη.
1: Με σκηνές βέβαια που παραπέμπουν σε αρχαία τραγωδία. Μιλάμε βουβός πάνω στον ανθρώπων. Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027, κυρίες και κύριοι, αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η απόφαση ελήφθη λόγω κολλήματος του συνηγόρου υπεράσπισης παρά την πρόταση του εισαγγελέα να διακοπεί η δίκη μόνο για λίγες ημέρες. Απόνα από τη δικασία ήταν και ο κατηγορούμενος. Συντετριμένοι και οργισμένοι βεβαίως εμφανίστηκαν αμέσως μετά οι γονείς της Κυριακής Γρίβα, Δέσποινα Καλέα και Θανάσης Γρίβας.
18: Δυστυχώς, από ό,τι καταλάβατε, θα παραταθεί η αγωνία μου και η περιέργειά μου για να μάθω γιατί ο δολοφόνος της κόρης μου κρατείται ακόμα στο ψυχιατρίο και όχι εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή στις φυλακές.
19: Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θέλω το συντομότερο δυνατόν να τιμωρηθεί όποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατο της κόρης μου. Θα έρθει και η δίκη των αστυνομικών να κάτσουν και αυτοί στο σκαμνί, όπως είπε ο εισαγγελέας, γιατί αν είχαν κάνει το καθήκον τους και τη δουλειά τους όπως έπρεπε, η κόρη μου σήμερα θα ήταν εδώ ζωντανή.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Τώρα, πώς θα κινηθεί η οικογένεια από εδώ και πέρα, να ακούσουμε τι είπαν στην κάμερα του Ερνιούς οι δικηγόροι της οικογένειας Κυριακής Γρίβα, ο Γιάννης Απατζίδης και η Ελένη Μαζαράκη.
20: Ζητήθηκε η αναβολή από τον ίδιο, δια του δικηγόρου του, με ένα χαρτί ιδιώτη ιατρού. Πράγμα το οποίο ο νόμος Φλωρίδη το απαγορεύει.
21: Φρονούμε ότι και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα κρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος, όταν δολοφονούσε την Κυριακή στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, είχε σώαστα σφρένες και ήταν σε απόλυτα ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Και από την τραγική υπόθεση με τη δολοφονία της Κυριακής σε Γρίβα στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην άλλη μεγάλη υπόθεση. Στα όσα έγιναν στην ακτή της Βουλιαχμένης πριν από λίγες ημέρες, την περασμένη Κυριακή δηλαδή. Στον ανακριτή απολογούνται ο 76χρονος και οι 29χρονοι για το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στην ακτή Βουλιαχμένης, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο ενός 82χρονου. Πάμε και πάλι στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας ρεπόρτερ, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
22: Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια δύο κατηγορούμενοι, 76χρονος και 21 ετών κοπέλα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η απολογία τους. Αυτή τη στιγμή ανακριτής και οι εισαγγελές βρίσκονται σε διάσκεψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος υποστήριξε ότι πρώτος επιτέθηκε στην κοπέλα ο 82χρονος, ο θύμα δηλαδή, και πως στη συνέχεια ο 82χρονος και ο 76χρονος λογομάχησαν και πιάστηκαν τα χέρια. Να θυμίσουμε ότι ο 76χρονος και η νεαρή κοπέλα κατηγορούνται κατά περίπτωση για θανατηφόρο σωματική βλάβη απειλή, συνέργεια σε θανατηφόρο σωματική βλάβη απειλή και εξύβριση. Και αναμένουμε τώρα τα επόμενα λεπτά να δούμε ποια θα είναι περαιτέρω ποινική του μεταχείριση όταν ολοκληρωθεί και η διάσκεψη ανακριτή και η εισαγγελέα.
1: Βεβαίως, Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Και φυσικά, έχουμε νεότερα, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στο μέτωπο της οικονομίας με ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενός ενοικίου. Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου να διορθώσουν τυχόν λάθη, παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Έμιλη Γιαννακοπούλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι. Έχουμε συγκεκριμένα τρεις κρίσιμες ημερομηνίες. Η πρώτη λοιπόν είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Αναμένεται να καταβληθεί η πρώτη από τις δύο επιστροφές σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν εκτός της έδρας τους. Και το το ποσό συνολικό μπορεί να φτάσει και τα 1.600 ευρώ. Η δεύτερη κρίσιμη ημερομηνία είναι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Οι ανοικιαστές έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και ελλείψεις στις πολιτικές δηλώσεις που υπέβαλαν φέτος και έτσι να κληρώσουν την ετήσια ενίσχυση. Θα πρέπει συγκεκριμένα να τσεκάρουν τον πίνακα 6 στο έντυπο Ε1 εκεί που δηλώνονται την πληρωμή του ενοικίου.
1: Εμίλια, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, δεν σε ακούμε καθαρά, δεν είναι καλή η σύνδεσή μας και είναι σημαντικές οι πληροφορίες αυτές.
24: Μ' ακούτε?
1: Τώρα κάπως καλύτερα, για πάμε λοιπόν.
24: Θα πρέπει λοιπόν να τσεκάρουν τον πίνακα 6 στο έντυπο Ε1, εκεί που δηλώνονται τα στοιχεία για την πληρωμή του ενοικίου και για τυχόν λάθη να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του μήνα. Ιδιαίτερη προσοχή να πούμε ότι χρειάζεται στο ποσό, πρέπει να δηλωθεί η συνολική ετήσια δαπάνη και όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Είναι ένα λάθος που το συναντούσαμε πολλές φορές την περσινή χρονιά. Και για όσους άλλαξαν κατοικία μέσα στη χρονιά, δηλώνεται η συνολική δαπάνη και για τις δύο κατοικίες. Η επιστροφή θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Το ποσό αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου ενοικίου και το ανώτατο ποσό αγγίζει τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ ανά παιδί. Mm-hmm. Στην περίπτωση μάλιστα που ένα νοικοκυριό πληρώνει και κυρία κατοικία αλλά και φοιτητική, θα λάβει επιστροφή και για τα δύο σπίτια, και για την κυρία και για την φοιτητική. Τώρα, τα κριτήρια να πούμε ότι είναι επιβεβλημένα, υπολογίζονται βάσει ετήσιου φορολογικού εισοδήματος, είναι μέχρι 25.000 ευρώ για άγαμους, μέχρι 35.000 ευρώ για έγαμους και συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το ποσό ανεβαίνει στις 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμο, συν 20.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε παιδί.
1: Εμίλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς κρατάμε τώρα τις... Υπάρχει και αναλυτικό βέβαια ρεπορτάζ και μεγάλο δημοσίευμα και στο airnews.gr. Κρατάμε, κρατήστε όμως τις τρεις κρίσιμες ημερομηνίες. Είναι η Παρασκευή, η πρώτη κρίσιμη ημερομηνία είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Οπότε αναμένεται η αναδρομική καταβολή της ενίσχυσης σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Η δεύτερη ημερομηνία είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έως την οποία οι ενοικιαστές μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση εφόσον εντοπίσουν λάθη ή ελλείψεις. Και η τρίτη ημερομηνία κρίσιμη είναι το τέλος Νοεμβρίου, όταν αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους. Τώρα, νέα εποχή, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική αλληλεία ανοίγει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βασικό άξονα την αναμόρφωση του αλλιευτικού κώδικα, ο οποίος έχει ως βάση το νομοθετικό διάταγμα του 1970. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική νομοθετική παρέμβαση για τους Έλληνες αλλείς τα τελευταία χρόνια, με τις νέες ρυθμίσεις να επιχειρούν να προσαρμόσουν το εθνικό πλαίσιο στα σημερινά δεδομένα από το ψηφιακό έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα έως τις άδειες, τις κυρώσεις, την αντιμετώπιση της παράνομης αλλείας και την εκπροσώπηση των επαγγελματιών του κλάδου. Για την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλλείς μετά από 56 χρόνια με βαθιές τομές και λύσεις, μίλησε στο Ερνιού Ζωρέντ 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Ο κύριος Πρωτοψάλτης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
2: Έχουν πολλά προβλήματα, πολλές προκλήσεις αυτή την εποχή, από το αυξημένο κόστος παραγωγής, από την παράνομη αλλεία, από τους περιορισμούς στην αλλεία. Και για πρώτη φορά μετά από 56 χρόνια παίρνουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλλείς. Ο αλλιευτικός κώδικας ισχύει από το 1970 και με την εξαίρεση ενός νόμου το 14 για τις υδατοκαλλιέργειες, για τους ψαράδες που ουσιαστικά δεν έχει γίνει κάτι έτσι ολοκληρωμένο. Τι κάνουμε λοιπόν? Δημιουργούμε ένα εθνικό σύστημα ψηφιακό ελέγχου της αλλείας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βλέπουμε την αλλιευτική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να προστατέψουμε τους επαγγελματίες αλλείς από την παράνομη αλλεία. Και για πρώτη φορά αυτό θεσμοθετείται με ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, αυτό που κάνουμε είναι πλήρη εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις κυρώσεις. Τις κάνουμε πιο αναλογικές, πιο δίκαιες. Για παράδειγμα, τώρα αναγκαστικά για 10 μέρες τα σκάφη δένουν και δεν μπορούν να ψαρέψουν ως ποινή, χάνοντας τρομερό εισόδημα. Αυτό εμείς το καταργούμε και λέμε ότι ανάλογα με το πόσο σοβαρό είναι το παράπτωμα, ναι, ανάλογη θα είναι και η ποινή.
1: Στη συνέχεια, ο κύριος Πρωτοψάλτης ρωτήθηκε επίσης για τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση στο ίδιο νομοσχέδιο προσπαθεί να περάσει ένα άρθρο σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, ενδέχεται να επηρεάσει ελέγχους που γίνονται αναδρομικά από το 2018 έως και το 2022. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Πρωτοψάλτη.
2: Έχει βγει μια ανακοίνωση σχετικά με αυτό, το οποίο διαψεύδει αυτή την ερμηνεία του άρθρου. Δεν ισχύει αυτό το οποίο
3: λέει αντιπολίτευση, και έχουμε πάρει θέση από αυτό και εξηγούμε ακριβώς τι κάνει αυτή η διάταξη και με ποιο τρόπο το κάνει. Δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, του χαρτοφυλακίου μου, αλλά επειδή είδα την ανακοίνωση, θα έλεγα σε όλους ότι καλό θα είναι να δούνε. Να δούμε την εξήγηση του Υπουργείου, διότι εξηγεί ότι πολύ απλά είναι ένα τεχνικό θέμα που έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουν να διορθωθούν λάθη που έχουν γίνει σε προηγούμενες αιτήσεις. Αλλά δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε, Έλενα, τη βόλτα μας στον κόσμο από τη γειτονική μας Αλβανία. Γιατί να ξεκινήσουμε με την Αλβανία, γιατί εκεί συνελήφθη η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, η οποία κατηγορείται ότι αποκάλυψε σε επιχειρηματία πληροφορίες από έρευνα που διεξαγόταν εναντίον του. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια τεράστια υπόθεση που έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στη γειτονική χώρα.
4: Ναι, πολλές αντιδράσεις πολιτικές και σε ένα σκηνικό που είναι πολύ τεταμένο τους τελευταίους μήνες, με διαδηλώσεις κατά του Πρωθυπουργού Ράμα και της διαφθοράς από την αντιπολίτευση. Η Βλόρα Χουσέιν λοιπόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μετά από ένταλμα σύλληψης εναντίον της. Κατηγορείται ότι διέρευσε πληροφορίες, μυστικές, απόρριτες πληροφορίες για την έρευνα που διεξαγόταν εις βάρος επιχειρηματία αλλά και άλλων ατόμων, οι οποίοι εμπλέκονται σύμφωνα με την εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του εγκλήματος σε διασπάθηση, σε εγκληματικές ενέργειες για τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Είναι, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ο Έντι Ράμα από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται, ζήτησε να παθεί από τα καθηκοντά της, κάτι που έγινε. Ωστόσο, να πούμε ότι η ίδια βρίσκεται στο τιμόνι των μυστικών υπηρεσιών από το 2023. Την είχε τοποθετήσει εκεί ο Έντι Ράμα. Ενώ το Φεβρουάριο ο Αλβανός Πρωθυπουργός είχε απομακρύνει από τη θέση της και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η οποία επίσης εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς.
1: Και από τα όσα γίνονται στην γειτονική μας Αλβανία, με τις αντιπαραθέσεις αυτές και τις πολιτικές αντιδράσεις που υπάρχουν για αυτή την υπόθεση, να πάμε σε ένα θέμα τώρα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς το φαινόμενο Ελνίνιο, κλιματικό φαινόμενο, το έχουμε ακούσει όλοι λίγο πολύ, εκτιμάται ότι θα πλήξει εκατομμύρια ανθρώπους, μάλιστα υπάρχουν εκτιμήσεις, Έλενα, ακόμα και για πολλούς θανάτους, που θα χτυπήσει από την Ιγυρία μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Ακριβώς. Σε πολλές περιοχές του πλανήτη οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει για το Super El Niño που θα πλήξει τον πλανήτη μας από τώρα και τους επόμενους 6 μήνες μέχρι και το Φεβρουάριο, με έντονη ξηρασία σε πολλές περιοχές αλλά και έντονες βροχοπτώσεις. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο σύμφωνα με την νέα επιστημονική μελέτη είναι από την Ινδονησία ως την Ινδία και την Ιγυρία, αλλά και τη Βραζιλία, ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα σε αυτή την έρευνα αναφέρεται ότι έως και 450.000 άνθρωποι μπορεί να χάσουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτών των ακραίων φαινομένων. Ήδη να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ακραία καιρικά φαινόμενα, τυφώνες και κυκλώνες. Ήδη ένας έπληξε την Ανατολική Ιαπωνία, ενώ οι αρχές του Μεξικού βρίσκονται σε συναγερμό εν αναμονή του τυφώνα Πόλο, που θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους των τελευταίων δεκαετιών για την περιοχή αυτή, με ανέμους που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα και πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Και μάλιστα έχουν τεθεί σε επιφυλακή και οι αρχές του Ακαπούλκο, που βρίσκεται στην πορεία του τυφώνα, ο οποίος θα κινηθεί ανοιχτά των ακτών αλλά πολύ αργά, και βρίσκονται σε επιφυλακή και οι κάτοικοι, καθώς αναμένεται ακόμη και να εκδοθούν εντολές εκένωσης των περιοχών αυτών. Θα ήθελα όμως, Γρηγόρη, να κλείσω και με μία είδηση που μεταδίδει αυτή τη στιγμή το πρακτορείο Reuters, και αναφέρει ότι υπήρξε πλήγμα κατά πλοίου στα στενά του Ορμούς. Πιθανότατα υπάρχουν απώλειες από το πλήρωμα. Το αναφέρει αυτό επικαλούμενο την Βρετανική Υπηρεσία Παρακολούθησης
24: παρακολούθηση της ναυσιπλοείας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό αυτό.
1: Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα να ακούσουμε περισσότερα. Εν τω μεταξύ, ξεκινήσαμε με τις αντιδράσεις στην Αλβανία για την υπόθεση αυτή διαφοράς, όπου συνελήφθη μάλιστα επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Έχουμε αντιδράσει όμως και στις ΗΠΑ μετά το μπλόκο του Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά στα μέσα ενημέρωσης. Το κόκκινο που άναψε για την είσοδό του στο Λευκό Οίκο.
24: Σήμερα θα συζητηθεί η προσφυγή του CNN, του MS Now και του Politico κατά της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει αυτά τα τρία μέσα και τους ανταποκριτές τους από τον Λευκό Οίκο και την κάλυψη του Προέδρου στο Λευκό Οίκο. Τα τρία μέσα λοιπόν κατέφθηκαν στη δικαιοσύνη λέγοντας ότι ουσιαστικά καταστρατηγείται η πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα και αναφέρεται σε περιπτώσεις όπως η κάλυψη, η δυσμενής κάλυψη και με fake news όπως υποστηρίζουν για παράδειγμα της κατεδάφισης της ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου και λέει ότι πρόκειται για θέμα εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο να σου πω ότι η έλλειψη της κάλυψης των δραστηριοτήτων του Αμερικανού Προέδρου προκάλεσε αντιδράσεις και προβλήματα στην κάλυψη.
1: Λογικό και αυτό. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
23: Αθλητικό δελτίο.
1: Ωραία για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Έχουμε την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών, Δημήτρη, η οποία αναχώρησε ήδη για το Βελιγράδιο, που αύριο βράδυ δίνει το πρώτο αγώνα πρεμιέρα για το Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Έχουμε και την πρεμιέρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Που μου θες να ξεκινήσουμε?
0: Πάμε από την εθνική μας, έτσι που παίζουμε αύριο το βράδυ απέναντι στη Σερβία. Είναι πλέον Nation League στην κορυφαία κατηγορία της Ευρώπης η εθνική μας. Δύσκολο το έργο. Στον όμιλό μας, εκτός από τη Σερβία, είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, δύο υπερδυνάμεις του παγκοσμίου, όχι μόνο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στόχος της εθνικής είναι η τρίτη θέση, ώστε να παραμείνουμε στην κορυφαία κατηγορία. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι και κάτι εύκολο, ένας εφικτός στόχος. Νομίζω αύριο με ένα καλό αποτέλεσμα, με μια ισοπαλία, θα μπορούμε να τα βλέπουμε διαφορετικά. Αν και νομίζω, επειδή και η Γερμανία μπορεί να είναι μια ομάδα με τεράστια φανέλα, παγκόσμια υπερδύναμη, δεν είναι στα πολύ καλά της, ίσως είναι μια ευκαιρία, επειδή και εκεί υπάρχει μια ανασύνθεση. Ο προπονητής της κάλεσε 42 παίκτες, δεν είναι και το καλύτερο νομίζω για μια εθνική ομάδα, οπότε ίσως να είναι μια ευκαιρία να πάρουμε έτσι ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι το επόμενο παιχνίδι και αυτό είναι εκτός έδρας, οπότε θα έχουμε να λέμε πρώτα με τη Σερβία και μετά να πω και τη Γερμανία. Από εκεί και πέρα αύριο ξεκινάει η Ευρωλίγκα, μαραθώνιος, πάρα πολλά παιχνίδια. Και οι δύο ομάδες μας, ο Ολυμπιακός θέλει υπεράσπιση του φετινού τίτλου, καθώς είναι πρωταθλητής Ευρώπης και θα ήθελε να κάνει το ίδιο για τη φετινή χρονιά. Ενώ από την άλλη, ο Παναθηναϊκός με πάρα πολλές μεταγραφές, με νέο προπονητή, να θέλει και αυτός να πάει τουλάχιστον Final Four για να το έχει να το κατακτήσει. Ο Παναθηναϊκός αύριο υποδέχεται την Παρή στο γήπεδο του. Κατάμεστο θα είναι το ΆΚΑ. Έτσι κι αλλιώς τα διαρκείας έχουν εξαντληθεί και πολλούς μήνες και είναι λίγα εισιτήρια. Ενώ ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Μπασκόνια. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Νομίζω και οι δύο θα είναι νικητές στην πρώτη αγωνιστική.
1: Καλή επιτυχία και στους δύο, Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
23: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
5: Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, κυρίως το πρωί. Η άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 20 με 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλτιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το γκρουπ που παντρεύει μοναδικά την Gypsy Jazz με τα ελληνικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Μαζί τους στη σκηνή, ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Μια μουσική συνάντηση που θα μας ξεσηκώσει. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση, ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Sacred Souls να θυμίζουν έντονα τις θρυλικές δουλειές των Marvin Gaye και Stevie Wonder μεταξύ άλλων. For you για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 3, εδώ στον κόσμο 93,6. Χρυσούλα Αντωνιάδη στον ήχο, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, και ένα κομμάτι για τη συνέχεια που έχει διασκευαστεί από τεράστιους καλλιτέχνες όπως η Νίνα Σιμών, Τζάνις Τζόπλιν, Ροντ Στιούαρτ μεταξύ άλλων. Ένα κομμάτι που αρχικά γράφτηκε για να το τραγουδήσει ο Ότις Ρέντινγκ, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε να το ηχογραφήσει, οπότε το είπαν οι ίδιοι Bee Gees. Που αρχικά γράφτηκε για να το τραγουδήσει ο Ότις Ρέντινγκ, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε να το ηχογραφήσει, οπότε το είπαν οι ίδιοι Bee Gees.

Βρετανός indie folk τραγουδοποιός Charlie Winston ήταν αυτός, μαζί του και ο Γάλλος V&A από το 2022 και το άλμπουμ As I Am, σε ένα τραγούδι με πολύ ωραία μελωδία και ένα φιλοσοφικό μήνυμα στους στίχους για αλλαγή κοσμοθεωρίας, shifting paradigms, εδώ στον κόσμο 93,6. Και αν μπείτε στο Facebook ή στο Instagram του Κόσμος, τρέχουν διάφοροι ωραίοι διαγωνισμοί. Μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το live του Σταύρος Λάντσιας Οκτέτ στο θέατρο Δώρα Στράτου την Κυριακή που μας έρχεται 27 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των Φίχιλ Sessions. Ο Σταύρος Λάντσιας, μετά την περσινή sold out συναυλία με το best seller album My Ennio Morricone, επιστρέφει στο θέατρο Δώρα Στράτου πλαισιωμένος από 7 εξαιρετικούς μουσικούς για να παρουσιάσουν παρέα το νέο του προσωπικό έργο, το Waving Hands, αλλά και άλλες αγαπημένες συνθέσεις. Κάντε like, αφήστε το σχόλιο σας και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό, ενώ σε περίπτωση που είστε εσείς ο νικητής ή η νικήτρια, θα σας ειδοποιήσουμε εμείς εγκαίρως με γραπτό μήνυμα. Και εδώ η συγκινητική διασκευή στο Jealous Guy από τον Σενεγαλέζο superstar τον Youssou N'Dour.

τέμπο παραγωγή του Bonobo και αυτά τα soulful φωνητικά της Joy Crooks ταιριάζουν άψογα στο νέο άλμπουμ του με τίτλο Distance in Static που μόλις κυκλοφόρησε. Ακούσαμε το κομμάτι Always on Your Side.

εξαιρετική μουσική γέφυρα μεταξύ του κλασικού γαλλόφωνου hip-hop και της σύγχρονης jazz σκηνής. Ο rapper Benjamin Epps συνεργάζεται σε αυτό το κομμάτι με τον διάσημο Γάλλο-Λιβανέζο τρομπετίστα Ibrahim Malouf και ένα κομμάτι με τίτλο Reminiscence από το 2025 μας ήρθε αυτό. Σε λιγάκι θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο και θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζουμε όμως αμέσως μετά. Μέχρι τις 4 στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τουλάχιστον 4 φορές σε 20 ημέρες άδειασε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό το βιτιοφόρο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς. Σχηματίστηκε δικογραφία για 4 άτομα. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών. Στο μικροσκόπιο ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να μιλήσει σήμερα ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, στον απόϊχο των τριώρων συνομιλιών που είχαν στη Νέα Υόρκη Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Παραγωγικές χαρακτήρισε τις συνομιλίες ο Αμερικανός πρόεδρος. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι του Μπρεντ. Έντονο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στην αυριανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ Σι Τζιπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Ελεύθερος υπό όρους, ο 76χρονος, για το επεισόδιο που σημειώθηκε την Κυριακή στην ακτή Βουλιαγμένης και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Για την 21χρονη διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις. Τοπικές βροχές στην Κρήτη, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6. Dots Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dotsfestival.com. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.

με ένα ευαίσθητο κομμάτι που έγραψε ο Ziggy Marley το 2003 και το άλμπουμ του Dragonfly, χωρίς να παίρνει το μέρος κανενός, ο καλλιτέχνης ενώνει την εβραϊκή λέξη σαλόμ με την αραβική σαλάμ σε έναν ύμνο για την ειρήνη, αφήνοντας την άκρη τις πολιτικές. Τραγουδά έτσι με ενσυναίσθηση για την προστασία αλλά και το μέλλον των παιδιών τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Παλαιστίνη. Σαλόμ σαλάμ για το καλώς όρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής από την Τζαμάικα, και το επόμενο καινούργια κυκλοφορία όμως είναι ο πρώτος Z. Something I Said. Καλησπέρα και πάλι.

Μπουτζιμπάγι, Γάλι Τζαβά και ο Τζαμαϊκανός Winston McAnuff κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε και σηματοδοτεί την επιστροφή του συγκρατήματος έπειτα από χρόνια δισκογραφικής σιωπής, αλλά και την επανένωση της μοναδικής του χημίας με τον McAnuff. Από τη Γαλλία και το πρώτο τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα είναι ο Guts και μια βόλτα από τον Dakar της Σενεγάλης. Dakar de Noche.

Carte de Noche, ο Γκάτς από το 2022 και εκείνο το πολύ ωραίο άλμπουμ το Εστρέλιας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία, για τα όμορφα μηνύματά σας. Τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Προς το παρόν σε λιγάκι ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου μέχρι τις 6.

σας αφήνω με το Empty Dream Machine, ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια των Gorillaz από το τελευταίο τους άλμπουμ, το The Mountain. Μαζί του η κιθάρα του Johnny Marr και τα φωνητικά του Black Thought των Roots. Από τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών απορρίφθηκαν υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλεο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας που πραγματοποίησε πολυήμερη έρευνα για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε χθες. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθησαν ο οδηγός του πιτιοφόρου και ένας 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου, που αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σε βάρος ακόμη 2 ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, κλιμάκιο της ΕΙΔΑΠ διαπίστωσε ότι με τη χρήση ειδικής κάμερας και χρωματισμένου υγρού, ότι ο αγωγός του πρατηρίου υγρών καυσίμων καταλήγει στο δίκτυο όμβριων υδάτων και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό, με αποτέλεσμα την εκβολή του στη θάλασσα του παραλιακού μετόπου της Αθήνας. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Ενέσιμα αισθητικά σκευάσματα χωρίς παραστατικά αγοράς, μηχανήματα βιοσυντονισμού και υπηρεσίες λεγόμενης κβαντικής βιοανάδρασης περιλαμβάνονται στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τα οποία δημοσιοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της αρχής έχουν μπει 118 δομές και πάροχοι υπηρεσιών υγείας, με 8 ελέγχους να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, μεικτά κλιμάκια ελέγχουν επιπλέον 17 παρόχους έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, στον απόϊχο των τρίωρων συνομιλιών που είχαν στη Νέα Υόρκη Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι με την μεσολάβηση του Κατάρ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες παραγωγικές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων απαθών, ενώ παράλληλα απείλησε με αφανισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι εγκατέλειψε τους όρους που είχε θέσει για την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Οι εξελίξεις οδήγησαν σε αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου Brent, το οποίο έπεσε προσωρινά ακόμα και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, με ενισχυμένη διαπραγματευτική ισχύ, φτάνει αργότερα σήμερα στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping για την αυριανή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται από σήμερα έως την Παρασκευή και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της ελληνικής συμπαράταξης με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ή εμείς ή κανείς ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της Ρεμπρέιτιν εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκη σι χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα σι χάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημειώνει μεταξύ άλλων το Πασόκ. Προκλητικός ο ψευτοκαυγάς κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια και τα πόσα θα χάσει ο λαός, αναφέρει το ΚΚΕ. Την άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αυγενάκη για τη δήλωση υπόθεν έσχειες. Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 82χρονου στη Βουλιαγμένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα, ενώ για την 29χρονη διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος, ο 82χρονος χτύπησε πρώτος την κοπέλα και ο ίδιος παρενέβη για να την προστατεύσει. Ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή, με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις. Μόνο στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Βόρεια άνεμη έως εξμποφόρο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει?
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
4: Σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

0: και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίου. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Είστε συντονισμένοι στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr / radio / Χανιά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μανώλης Παπαδάκης. Ακούτε την Άρτεμη Κατράκη στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής σε άλλη στράτα. Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε τους Νίκο Κολιακούδη, Μιχάλη Μπακατσάκη και Κυριάκο Σταυριανουδάκη μέσα από το δίσκο με τίτλο «Κάθε γλυκό σου στεναγμός».

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών απορρίφθηκαν υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλεο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας που πραγματοποίησε πολυήμερη έρευνα για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε χθες. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθησαν ο οδηγός του βιτιοφόρου και ένας 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου που αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σε βάρος ακόμη δύο ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων. Ενέσιμα αισθητικά σκευάσματα χωρίς παραστατικά αγοράς, μηχανήματα βιοσυντονισμού και υπηρεσίες λεγόμενης κβαντικής βιοανάδρασης περιλαμβάνονται στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τα οποία δημοσιοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της αρχής έχουν μπει 118 δομές και πάροχοι υπηρεσιών υγείας, με 8 ελέγχους να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, μεικτά κλιμάκια ελέγχουν επιπλέον 17 παρόχους έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Συνάντηση έχουν αυτή την ώρα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την συνάντηση επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, δημοσιεύοντας φωτογραφία των δύο υπουργών να ανταλλάσσουν χειραψία. Αργότερα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, στον απόϊχο των τρίωρων συνομιλιών που είχαν στη Νέα Υόρκη Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι με την μεσολάβηση του Κατάρ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες παραγωγικές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επαφών, ενώ παράλληλα απείλησε με αφανισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι εγκατέλειψε τους όρους που είχε θέσει για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Οι εξελίξεις οδήγησαν σε αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου Brent, το οποίο έπεσε προσωρινά ακόμα και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, με ενισχυμένη διαπραγματευτική ισχύ, φτάνει αργότερα σήμερα στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping για την αυριανή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται από σήμερα έως την Παρασκευή και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της ελληνικής συμπαράταξης με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ή εμείς ή κανείς ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτέκης η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημειώνει μεταξύ άλλων το Πασόκ. Προκλητικός ο ψευτοκαυγάς κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια και τα πόσα θα χάσει ο λαός, αναφέρει το ΚΚΕ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 82χρονου στην Βουλιαγμένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, ενώ για την 29χρονη διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος, ο 82χρονος χτύπησε πρώτος την κοπέλα και ο ίδιος παρενέβη για να την προστατεύσει. Ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή, με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Στη σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας προχώρησε η αστυνομία στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απείλησε τηλεφωνικά την 25χρονη πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να την ακολούθησε με αυτοκίνητο ενώ εκείνη πήγαινε στη δουλειά της. Σταμάτησε, κατέβηκε από το όχημα και πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της με κυνηγητικό όπλο, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Κατά τη διαφυγή του, ενεπλάκησε τροχαίο, εγκατέλειψε το σημείο και λίγο αργότερα συνελήφθη. Συνελήφθη επίσης ο 68χρονος πατέρας του, στον οποίο ανήκει το κυνηγητικό όπλο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις. Μόνο στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Βόρεια ανεμία έως 6 μποφόρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Ραδιόφωνο σήμερα.

Billie Eilish, Birds of a Feather, είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Είναι από εκείνα τα τρυφερά. Κάτι νοσταλγικό. Λοιπόν, έχω βρεθεί μπροστά σε ένα άρθρο το οποίο φυσικά κάνεις κλικ αν δεις τον τίτλο, γιατί ο τίτλος είναι 5 φράσεις που λένε συχνά όσοι στην πραγματικότητα επικρίνουν τους άλλους. Στάθηκα που λέτε σε αυτό το άρθρο που λέει ότι αν χρησιμοποιείς συχνά τις παρακάτω 5 φράσεις, τότε λέει δεν προσπαθείς να επικοινωνήσεις με τους γύρω σου. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνεις είναι να τους επικρίνεις. Και κρατάω αυτή τη φράση που πολλές φορές ίσως έχουμε ακούσει, αλλά μπορεί και να έχουμε πει επίσης, τη φράση χωρίς παρεξήγηση και, ή αλλιώς χωρίς να θέλω να είμαι αγενής, ή το δεν εννοούσα αυτό και το ένα αστείο έκανα, είναι λέει από τις φράσεις εκείνες των ανθρώπων που έχουν τσακωθεί με την ευθύνη και δεν θέλουν να έχουν την παραμικρή σχέση μαζί της. Και σε άρθρο που εξετάζει γράφει το συγκεκριμένο κείμενο τη συμπεριφορά ανθρώπων οι οποίοι κρίνουν κρυφά τους πάντες, αναφέρεται ότι όποιος χρησιμοποιεί τέτοιου είδους φράσεις μεταμφιέζει τη σκληρότητά του με ασάφεια. Και σκεφτόμουν διαβάζοντάς το, και το σκέφτομαι και πολλές μέρες, το έχω στο μυαλό μου παρατηρώντας διάφορες καταστάσεις, περιπτώσεις, αντιδράσεις στα social media και όχι μόνο, ότι βρε παιδί μου, σε αυτή την εποχή γιατί να μην ζούμε τη ζωή μας και να μην ασχολούμαστε με τους άλλους, και πρέπει να τους επικρίνουμε, να επικρίνουμε τα πάντα, τους πάντες, τις συμπεριφορές, τις επιλογές που κάνουν. Ας ζήσουμε οι άνθρωποι τις ζωές μας όπως ακριβώς εμείς θέλουμε.

Colors, έτσι που λέτε. Από το 2019. Open doors, έτσι θα πρέπει να είναι οι ζωές μας. Με καλοσύνη. Έτσι όπως αφήνεις την πόρτα ανοιχτή και μπαίνει το αεράκι αυτό το ευεργετικό. Και η δροσιά από σήμερα το πρωί. Και λες τι ωραία ανάσα.

Σαντιάγο Μοράες, Λος Χαλκόνες, ταξίδι στην Αργεντινή του 2024, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Και θέλω να σας φέρω λίγο πιο κοντά. Θέλω να σας φέρω στην Γαλλία, που η αλήθεια είναι, το έχουμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή, τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια δίνει πάρα πολύ ωραία μουσική στην eclectic pop σκηνή. Και παρακολουθώ ειδικά τις τελευταίες ημέρες, επειδή είναι και Σεπτέμβριος και κυκλοφορούν νέα πράγματα. Έχει πολύ, πολύ υλικό, πολύ ωραία τραγούδια έχουν βγει στη Γαλλία. Ένα από αυτά που έχουμε ξεχωρίσει και δεν το έχουμε ξανακούσει μαζί είναι αυτό που έρχεται και με το οποίο θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο εκπομπής και θα πάμε στις 5.30 στη σύνδεσή μας με το RT News Radio για να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Έχει τίτλο «Il faut que tu m'attends», πρέπει να με περιμένεις δηλαδή. Johnny Jane. Αν θέλετε, δυναμώστε λίγο το ραδιοφωνό. Είναι

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Νέα Υόρκη, με το που ξεκίνησε η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αποχώρησε η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ουάσιγκτον, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τσιπίνγκ, που αύριο αναμένεται να συναντηθούν. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και πάροχους ιατρικών υπηρεσιών, στο μικροσκόπιο, ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Τις τελευταίες 20 ημέρες είχαν απορρίψει υγρά βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό τουλάχιστον 4 φορές σύμφωνα με την Ελλάς. Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε για την υπόθεση. Κλειστό θα παραμείνει και αύριο το φαράγγι της Αμαριάς. Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές στην Κρήτη, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236. Στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and Roll με Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
4: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα.

Need Somebody to Break My Heart, Roxanne, και λίγο πριν το Revival, Gregory Porter. Και τέταρτο τελευταίο ημέρο εκπομπής, έχουμε ακόμα 19 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6. Έχει έρθει ο Μπαμπής Δούκαρος τώρα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του κόσμου μας. Και διάβασα για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που έρχεται 4 Οκτωβρίου στο Μουσείο Ιδρύματος, όχι 4 Οκτωβρίου, 31 για την ακρίβεια, στο Μουσείο Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρής. Στις 4 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η έκθεση Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα, σε επιμέλεια του Κυριάκου Κουτσομάλη. Οπότε αυτό με μπέρδεψε. Και 31 Οκτωβρίου μέχρι και τον Φεβρουάριο θα παρουσιαστεί εκεί η Belle Époque στο Μουσείο του Ιδρύματος. Είναι ένα αφιέρωμα στο Παρίσι της εποχής μέσα από περίπου 90 αφίσες και έργα των Toulouse-Lautrec, Μούχα, Στάινλεν, Μπονάρ, Ντενί, Βαλντόν και η Μπέλ. Και θα εξετάσει αυτή η έκθεση την κοινωνία σε μετάβαση, όπου η διαφήμιση, ο τύπος και το θέαμα ήταν στην ακμή τους. Σε ένα μήνα υπομονή. Θα είναι μία από τις εκθέσεις της φετινής σεζόν, αυτής της σεζόν μάλλον.

Αυτό ήταν το Sometimes, ένα από τα καινούργια των τελευταίων ημερών. Απορράει και θέλω να πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε, αλλά σκέφτηκα να ακούσουμε αυτό εδώ το τραγούδι. Στο μεταξύ δεν έχουμε πει σήμερα καθόλου κίνηση στους δρόμους, δεν ξέρω τι γίνεται. Για βοηθήστε κι εσείς, για πείτε μας αν είστε έξω. Κάτσε να ρίξω μια κλεφτή ματιά στο χαρτί και να δω ότι είναι κατακόκκινα τα πάντα.

να σας πω και αυτό όμως για χθες το απόγευμα. Αυτή την εμπειρία που είχαμε, ένα κύριο ο οποίος σαν ενόχλητος με ανοιχτό το παράθυρο κανονικά μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο, οδηγούσε. Και επειδή κάπως διασταυρωθήκαμε και τον κοίταξα με απορία, τι κάνεις εκεί, γιατί οδηγείς μιλώντας και κρατώντας το κινητό, με αγριοκοίταξε, δεν μπορείτε να φανταστείτε.

μεγάλη αδυναμία από Αργέ, Bring Back the House Keys. Εμείς τώρα αφήνουμε τα κλειδιά στην Κλαουντία Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο, τα κλειδιά από το στούντιο. Και θα έρθουμε πάλι αύριο στις 4 να τα ξαναπούμε στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας μηνύματα και την επικοινωνία που είχαμε και σήμερα. Φινάλε με αυτό εδώ το κλασικό πια. Το λες κλασικό πια. Τόσες φορές που έχει ακουστεί και έχει αγαπηθεί επίσης. Αύριο πάλι από τον Κωνσταντίνο Παντζούλου. Καλά.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής, για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι Τετάρτη. Είναι μια δροσερή ωραία μέρα. Έρχεται Παντσέλινος. Και έρχεται και το φθινόπωρο. Μπορεί να μην το πιστεύουμε, αλλά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Θα έρθει.

Ο EJ Jones είναι ένα από τα ωραιότερα singles που κυκλοφόρησε το τελευταίο καιρό και γι' αυτό είναι πολύ αγαπητός και τον φωνάζουν παλιά ψυχή. Η Ιαπωνία και η Κολομβία αυτό. Μυστήρια δηλαδή, κούμπια, όχι ordinary κούμπια.

μιλάμε για ένα από τα πιο διάσημα παραδοσιακά ιαπωνικά δημοτικά τραγούδια. Και η Minya Crusaders είναι μια συνεργασία της ιαπωνικής μπάντας που διασκευάζει παραδοσιακά ιαπωνικά τραγούδια με λατινοαμερικάνικους και αφρικάνικους ρυθμούς, κουμπιές, έτσι. Εδώ έχουμε αυτή τη συνεργασία. Ποιος να την περίμενε μια τέτοια συνεργασία, δηλαδή μια κούμπια από δημοτικά τραγούδια της Ιαπωνίας. Παραδοσιακά, τραγούδια που τραγουδούσαν οι ψαράδες, οι εργάτες, και τα έχουν συνδυάσει με ρυθμούς καραϊβικής. Αυτό και αν μας ήρθε ξαφνικό, δεν το φανταζόταν κανείς. Αλλά γίνεται και αυτό μουσικά. Βέβαια, γιατί όχι.

Ορνέλα Βανόνι, βρεθήκαμε στην Ιταλία. Sky Newman, Man of the House. Απόγευμα στους 93,6. Μπορείτε να ακολουθήσετε τις σελίδες μας στα social media, Κόσμος 93,6, για να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν.

0: αφιέρωση σε τίτλους.
1: Εμείς είμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ δολοφόνησαν τους πολίτες μας, υποστήριξε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Αποχώρησε η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Ρωσία και Ουκρανία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορούσε τις εξαγωγές σιτηρών και τη διακοπή των πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουάσιγκτον, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Κινέζο πρόεδρο Σι Τσινπίνγκ, που αύριο αναμένεται να συναντηθούν. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, στο μικροσκόπιο, ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Τις τελευταίες 20 ημέρες είχαν απορρίψει γραβιομηχανικά απόβλητα στο Κυφσό τουλάχιστον 4 φορές σύμφωνα με την Ελλάς. Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε για την υπόθεση. Στη Καλαμάτα, 38χρονος πυροβόλησε 2 φορές με καραμπίνα κατά της πρώην συντρόφου του. Συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Σε ηλικία 58 ετών έφυγε από τη ζωή δημοσιογράφος Όλγα Γκάλι. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές στην Κρήτη έως 25 βαθμούς, στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Give me one reason, Ian Muller, το edit Tracy Chapman, το τραγούδι 7 παρα 20, απόγευμα Τετάρτης είναι Κόσμος, 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Μπάμπης Δούκαρος, φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτωλα, σαν αρότριπ μουσικό. Airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά και όλες τις σελίδες στα social media με ένα like ακολουθείς και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν για να κερδίσεις προσκλήσεις σε πολύ ωραία πράγματα που γίνονται.

first 6 months. Μετά πέφτουν οι μάσκες. Στους πρώτους 6 μήνες οι μάσκες κρατούν στον έρωτα. Αυτό λέει η Μισελ Γκούρεβιτς, China Woman. Αλλά του λένε και οι έρευνες ότι οι μάσκες κάνουν κακό. Το να βάζει συνεχώς τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές σου ενδέχεται να έχει ψυχολογικό και σωματικό κόστος. Το να είσαι ευγενικός και υποστηρικτικός συνδέεται γενικά με θετικές κοινωνικές σχέσεις, αλλά όταν όμως η ευγένεια μετατρέπεται σε χρόνια τάση να είσαι people's pleaser, να ευχαριστείς δηλαδή τους πάντες και να λες συνεχώς ναι για να αποφύγεις συγκρούσεις, να καταπιέζεις δικές σου ανάγκες, να δυσκολεύεσαι να βάλεις όρια, μπορεί να δημιουργήσει ένα διαρκές στρες και μια συναισθηματική εξάντληση που επηρεάζει τον ύπνο, την πίεση, τη λειτουργία του ανασωπητικού και τη συνολική υγεία. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι κάποιος να είναι ειλικρινής και να μπορεί να διαχειρίζεται συγκρούσεις. One day we walked along the... και να είναι αληθινά ευγενής. Όχι για να αποφύγει καταστάσεις, αυτό λένε οι ερευνητές. Βασικό. Και το αποφεύγουν οι περισσότεροι άνθρωποι.

Shadow of Your Smile. Σε όλα τα μουσικά όργανα υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που έχουν επηρεάσει τους μουσικούς που ακολούθησαν μετά από τη δική τους γενιά, αλλά νομίζω ότι σε ένα όργανο υπάρχει ένα όνομα, ένας καλλιτέχνης, ένα μυαλό πίσω ίσως, τουλάχιστον στη jazz βέβαια, από όλα τα παιδιά, όλους τους νέους, όλους όποιον άνθρωπο πραγματικά θέλησε να παίξει σαξόφωνο, θέλησε να μπει σε αυτή τη μουσική, να παίξει jazz και να πάρει αυτό το δρόμο. Νομίζω ότι ομόφωνα ένα ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο, ο άνθρωπος με το πιο δυνατό blow, το πιο δυνατό ήχο στο όργανό του, που έγραψε μια τεράστια ιστορία και ένα μυαλό από αυτά που once in a lifetime που λέμε, μια φορά γεννιούνται σαν σήμερα 23 Σεπτέμβρη, και ο ήχος τους αφήνει ένα αποτύπωμα που δεν ξέρει και κανείς πότε θα σβήσει. Όταν σβήσει και ο πλανήτης, η μνήμη, John Coltrane. Johnny Hartman μαζί εδώ στο My One and Only Love. Το 1926 γεννήθηκε, 23 Σεπτεμβρίου.

My one and only love, Johnny Hartman μαζί με τον John Coltrane που γεννήθηκε το 1926 αυτή τη μέρα. Έλεγε ο Coltrane πάντα ότι δεν τον ενδιέφερε καθόλου η τεχνική. Η τεχνική δεν έχει σημασία στους μουσικούς. Και ο Miles Davis το λέει αυτό. Δεν πρέπει να καταλάβω ένα πράγμα για να το νιώσω. Γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει, λέει, η τεχνική. Μόνο το συνέστημα, μόνο αυτό είναι σωστό. Αν μπορείς να παίξεις με συνέστημα, αν είσαι ειλικρινής ως μουσικός, μπορείς να παίξεις και μια κορδέλα παπουτσιού, έλεγε ο Coltrane. Αλήθεια μόνο να υπάρχει ταπεινότητα και η μουσική μπορεί να αλλάξει τον κόσμο όλο. Και αν υπάρχει κακό, εγώ θέλω να είμαι αυτό που βρίσκεται απέναντι στο κακό και μέσα από τη μουσική οι άνθρωποι να αλλάξουν ακόμη και τον τρόπο της σκέψης τους. John Coltrane, λοιπόν, μαζί με τον Charlie Parker, οι δύο μεγαλύτεροι σαξοφωνίστες που άλλαξαν την ιστορία της μουσικής και έδωσαν τη μεγαλύτερη έμπνευση σε αυτό το όργανο, σε όλους τους μουσικούς που αγάπησαν και το αγκάλιασαν.

0: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Τζόνι Παβούρα and the Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236. Στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and roll με Τζόνι Παβούρα and the Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το group που παντρεύει μοναδικά την Gypsy Jazz με τα ελληνικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Μια μουσική συνάντηση που θα μας ξεσηκώσει. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ρισκαρισμένα στο 2026, το Don't Look Any Further. Καλησπέρα και πάλι. 10 λεπτά μετά τις 7, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Road Trip μουσικό με Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές, με Χρυσούλα Αντωνιάδη στη φροντίδα του ήχου. Με όλους εσάς να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Να παίρνουμε και εικόνες μέσα από τα μηνύματα. Α, στέλνετε και στο Viber, έτσι να τα λέμε αυτά. Viber, Cosmos Radio, με ένα search και ακολουθεί σελίδες στα social media που μπαίνεις και παίρνεις μέσα και σε διαγωνισμούς που τρέχουν, βέβαια φοβερούς διαγωνισμούς, για να κερδίσεις προσκλήσεις για πολλά ωραία που γίνονται στην πόλη μας. Riverman, Nick Drake στον αέρα μας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας και διαδικτυακά rteco.gr. Betty came by on her way. Echo.gr.

Riverman, Nick Drake, που είχε σπουδάσει και αγγλική φιλολογία στο Cambridge πριν αρχίσει να γράφει τραγούδια ο Nick Drake. Εμείς θα πετάξουμε, όπως λένε οι Λάθα το Puppets, ο Alex Turner, ότι ο έρωτας είναι σαν την πτήση με αεροπλάνο. Aviation, The Last Shadow Puppets.

ρωτήσω ένα από τους Les Shadow Puppets. Λοιπόν, ο Rowan Atkinson, ο Mr. Bean, είχε μια εμπειρία έντονη το 2001, δεν δημοσιεύτηκε πολύ αυτό από την εταιρεία, μάλλον από ό,τι διαβάζω, αλλά ταξίδευε με ένα τσέσνα προς το αεροδρόμιο Wilson του Ναϊρόμπι σε διακοπές κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Κένια. Και στα 16.000 πόδια λιποθύμησε ο πιλότος και το αεροπλάνο άρχισε να χάνει ύψος και να πηγαίνει πέρα δόθε. Και ο Άτκινσον, ο Μίστερ Μπίν δηλαδή, έπιασε τα χειριστήρια κρατώντας το αεροσκάφος σταθερό και η γυναίκα του έδινε χαστού και στον πιλότο. Και κάπως το σώσανε, το φέρανε το αεροπλάνο και δεν είχε και καμία εκπαίδευση. Δεν είχε ξαναπιάσει αεροπλάνο ο Ρόαν Άτκινσον, αλλά το ένστικτο. Κατευθείαν είχε τη σωστή αντίδραση και η γυναίκα του που προσπάθησε να συνεφέρει τον πιλότο, συνήλθε ο άνθρωπος και όλα καλά. Να το ζω, Mr. Bean. Καλή είναι γενικότερα πανέξυπνος άνθρωπος.

Τζόνι Κάς και Personal Jesus. Οι αθλητές που ακούνε μουσική, έδειξε μια έρευνα με γρήγορο τέμπο, αποδίδουν ως και 15% καλύτερα και νιώθουν λιγότερη κούραση. Γι' αυτό απαγορεύτηκαν τα ακουστικά σε ορισμένους επίσημους αγώνες. Είναι ντόπινγκ η μουσική, έτσι. Θεωρείτε ότι δίνει και ένα boost στην ψυχολογία σίγουρα. Μάλιστα, όταν ακούμε μουσική που αγαπάμε, η καρδιά, η αναπνοή και η αρτηριακή πίεση συγχρονίζονται με το ρυθμό της μουσικής. Δεν επηρεάζει απλά τη διάθεση και το τέμπο μας, παίρνει όλο τον έλεγχο του σώματος. Τόσο σημαντική. Σε λαβή, Τέρι Καλλιέρ.

0: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: Κόσμος 93,6.

TYO, 8 παρα 25, συγγνώμη, κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι η Τετάρτη, είναι 23 Σεπτεμβρίου. Κλάουντια Μάταλα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος πάντα στα ραδιοφωνά σας, rtco.gr, για να ακούτε διαδικτυακά. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Messenger, στο Facebook και Instagram official σελίδες. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη φροντίδα του ήχου. Η μέρα είναι φοβερή, 23 Σεπτεμβρίου, γιατί γεννήθηκαν πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέι Τσάρλς το 1930 στο Albany της Τζόρτζια. Γεννήθηκε ο Μπρους Σπρίγκστιν, ο Τζον Κολτρέιν, εχθές ο Κόβερντέιλ. Γενικά οι μέρες με έντονη ενέργεια, μάλλον, που έβγαζε καλλιτέχνες. Αυτή η μέρα 23 Σεπτεμβρίου που φαίνεται μια ήσυχη βαρετή μέρα του Σεπτέμβρη. Κάθε που και που γεννήθηκε και ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Ο Ρέι Τσάρλς δεν είναι απλά σπουδαίος, θα τον έβαζε κανείς από τους σπουδαιότερους μετρημένους στο ένα χέρι. Η μουσική άλλαξε πάρα πολύ μετά τον Ρέι Τσάρλς, δεν θα υπήρχε ούτε καν η Αρίθα Φράγκλιν, Ότις Ρέντινγκ. Η μουσική όπως την ξέραμε είναι ό,τι σημαντικότερο πέρασε αυτό το μυαλό από τη μουσική ιστορία. Γεννήθηκε σε φτωχή οικογένεια που μετακόμισε στο Greenville της Φλόριντα αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Ο Ρέι Τσάρλς ήταν μωρό και τα πράγματα δεν πήγανε πολύ καλά. Όσοι θα έχετε δει και την ταινία, φοβερή ταινία, το Ρέι δείχνει όλη την κατάσταση του Ρέι Τσάρλς, ότι εγκατέλειψε ο πατέρας το σπίτι, πνίγηκε ο μικρός του αδερφός, εμφάνισε εγκλάβκωμα στα 5 του χρόνια και έχασε, τον οδήγησε σε ολική τύφλωση. Η μουσική ήταν ο μόνος δρόμος, και όταν η μουσική είναι ο μόνος δρόμος, αλλάζει ιστορία. Αυτό γίνεται πάντα. Ο Ρέι Τσάρλς έλεγε: η μουσική, γεννήθηκα με τη μουσική μέσα μου, ήταν ένα από τα μέρη του σώματός μου, όπως τα πλευρά, τα νεφρά, το σηκώτη και η καρδιά, το αίμα μου. Αυτό ήταν η μουσική. Δεν ήθελα ποτέ να γίνω διάσημος, ήθελα όμως να γίνω σπουδαίος. Και έλεγε πάντα ότι όταν κανείς μπορεί να παίξει blues, μπορεί να κάνει τα πάντα, γιατί είναι η βάση όλης της δυτικής μουσικής. Το κοινό έδειξε μια αντίσταση εδώ στην ενορχήστρωση αυτή που ο Ρέι Τσάρλς άρχισε να αλλάζει. Ήταν σύνηθες αυτό εκείνη την εποχή. Και με τον Ντίλαν έγινε όταν πήρε ηλεκτρική κιθάρα, και με τον Ρέι εδώ.

σωστά είχε πει Bonnie Wright ότι η μουσική ήταν διαφορετική πριν από τον Ray Charles και μετά τον Ray Charles. Άλλαξαν τα πάντα μετά από έναν άνθρωπο και μόνο. Keeps Georgia on my mind. Τα μάτια μου είναι το μειονέκτημά μου, έλεγε, αλλά τα αυτιά μου είναι η ευκαιρία μου.

Soul είναι μια δύναμη, η soul μουσική, blues και η soul που μπορεί να φωτίσει το δωμάτιο. Πηγάζει από την αίσθηση του εαυτού σου, από το να ξέρεις που έχεις βρεθεί, τι σημαίνει. Είναι ένας τρόπος ζωής και ένας δύσκολος δρόμος. Ο Ray Charles, έλεγε ο Frank Sinatra, είναι η μόνη ιδιοφυΐα στη δουλειά μας. Ο BB King τον έλεγε μαύρο τυφλό Beethoven. Και φυσικά δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην έχει επηρεαστεί από τον Ray Charles, με 12 βραβεία Grammy, τα οποία δεν έχουν καν σημασία για όλα αυτά που έκανε ο Ray Charles. Τα βραβεία είναι το λιγότερο. Δεν θα υπάρχει ο Quincy Jones, που είχε πάρει και πάρα πολλές συμβουλές από τον Ray Charles, ήταν ο μέντορας του. Έλεγε ότι δεν ξέχασε ποτέ όλα αυτά που του είχε πει, που του έλεγε ότι δεν υπάρχει κακό είδος μουσικής. Ποτέ δεν υπάρχει κακό είδος μουσικής. Υπάρχει μόνο αληθινή μουσική σε κάθε είδος. Όταν υπάρχει ειλικρίνεια από τον καλλιτέχνη, είναι πάντα καλό το είδος. Δεν θα υπάρξει ξανά μουσικός, έλεγε ο Quincy Jones, που να γκρέμισε τόσο πολύ τους φαινομενικούς στίχους των μουσικών ειδών ως ο Ray Charles, ο οποίος ακούγε τα πάντα, του άρεσαν όλες οι μουσικές. Ό,τι έβρισκε αλήθεια, κάτι που έβρισκε την ψυχή του μέσα σε αυτό, του άρεσε πάρα πολύ. Έλεγε, γι' αυτό έλεγε και δεν κάνω διασκευές αν δεν βρω τον εαυτό μου μέσα σε τραγούδια, έτσι απλά για να τις κάνω. Και επίσης είχε βοηθήσει φοβερά την country. Η μισή του μουσική είναι country, rhythm and blues, blues και soul. Ο Willie Nelson το έλεγε ότι δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να βοήθησε την country όσο ο Ray Charles. Τη στήριξε πολύ και εννοείται μέσα στη μουσική του ήταν full. A country.

Γεννήθηκε το 1930, 23 Σεπτεμβρίου, αυτή τη μέρα όπως σήμερα, 9 χρόνια αργότερα, το 1939, άλλο ένα ταλέντο θα δει το φως αυτού του πλανήτη, θα αφήσει μια ιστορία όχι τόσο μεγάλη όσο ο Ρέι Τσάρλς, αλλά αυτό το φαινόμενο πολύ υποτιμημένος καλλιτέχνης, θεωρώ ο πιο υποτιμημένος κιθαρίστας στην ιστορία της μουσικής, και δεν είναι τυχαίο ότι το PBS είχε βγάλει ένα ντοκιμαντέρ που είχε αυτόν τον τίτλο ακριβώς. Έλεγε «The Best Unknown Guitarist in the World», το ντοκιμαντέρ «Introducing Roy Buchanan» στο PBS. Ο τίτλος ήταν «Introducing Roy Buchanan, the best unknown guitarist in the world». Το λάτρευε ο Λένον πολύ, ο Μελ Χάγκαρτ, και μάλιστα είχε πάρει πρόταση να μπει στους Stones και είχε μείνει και στην ιστορία ότι είπε όχι στους Rolling Stones ο Roy Buchanan. Και ένας τέτοιος μουσικός είναι, νομίζω ότι μόνο ένας Roy Buchanan σε αυτό το level, στο στυλ αυτό που παίζει ο Roy Buchanan, η εσωτερικότητα που έχει, το βάθος της προσέγγισης του στη μουσική, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο να πει στους Stones όχι. Όχι γιατί έχουν κάτι κακό οι Stones, προς Θεού, μία από τις μεγαλύτερες μπάντες στον κόσμο είναι. Ωραιότατα θα ήταν να παίζει ο Roy Buchanan στους Stones. Δεν ξέρω, έχουμε αγαπήσει τον Keith Richards, αλλά δεν είναι στο ίδιο level με τον Buchanan ο Keith Richards. Ένα τεράστιο φαινόμενο, συγκλονιστικός κιθαρίστας. Είναι από αυτούς τους μουσικούς που πραγματικά δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι το βάθος ερμηνείας του. Και φαίνεται εδώ πολύ και η επιρροή του Jeff Beck, να τα λέμε αυτά, και το έχει πει ο Jeff Beck. Όλα αυτά με τα tones που κάνει είναι Jeff Beck. Αυτοκτόνησε, λένε φίλοι του όμως, ότι αποκλείται να το έκανε. Δεν πήγε καλά κάτι. Με έπεσε στο αλκοόλ. Συνελήφθη για μέθη σε δημόσιο χώρο και μετά από μια διαμάχη στο σπίτι βρέθηκε κρεμασμένος από το ίδιο τοπκάμισο στο κελί της φυλακής τον Αύγουστο του 88 στη φυλακή Fairfax της Βιρτζίνια. Ο βοηθός Σερίφη άνοιξε την πόρτα το πρωί και δεν βρήκε τον Buchanan με το πουκάμισο γύρω από το λαιμό του. Αυτοκτονία, είπαν, αλλά οι δικοί του άνθρωποι έλεγαν ότι αποκλείεται να έκανε κάτι τέτοιο. Wayfaring Pilgrim. Πραγματικά ο πιο υποτιμημένος κιθαρίστας στην ιστορία της μουσικής.

στο Νάσβιλ ζωντανά ο Ραούλ Μάλο. Το 2025, λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ντέμις Ρούσος λοιπόν, Forever and Ever. Και αφού μιλήσαμε για όλα αυτά τα τεράστια ταλέντα, τα φαινόμενα της μουσικής που άλλαξαν την ιστορία της μουσικής, θα κλείσουμε φυσικά με γενέθλια. Και αυτή τη φορά θα πούμε χρόνια πολλά, γιατί κλείνει τα 77 ο Μπός. Bruce Springsteen κλείνει τα 77, γεννήθηκε το 49, 23 Σεπτεμβρίου. Έλεγε ότι τα βάλε τα πράγματα κάτω και είπε: δεν είμαι ο καλύτερος τραγουδιστής, δεν είμαι ο καλύτερος κιθαριστάς, παίζω καλή κιθάρα, τραγουδάω όμορφα, αλλά δεν είμαι ο καλύτερος όλα αυτά, σε κάτι πρέπει να είμαι δυνατός. Και έτσι έκασε και έγραψε όμορφα τραγούδια. Η συμβουλή του λοιπόν, και κλείνουμε με Springsteen, Κλάουντια Μάτο λέει, ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου, τα απογεύματα είμαστε μαζί σε ένα road trip μουσικό. Λίγο μετά τις 6 η Χρυσούλα Αντωνιάδη φρόντιζε τον ήχο μας. Μείνετε συντονισμένοι για τον Πέτρο Αδάμ. Σας αφήνω με μια συμβουλή του Bruce που την έβαλε και την ενσωμάτωσε και στη μουσική του, και νομίζω ότι το Νεμπράσκα είναι full από όλο αυτό που λέει, γι' αυτό και είναι πολύ καρδιά, αγάπη μεγάλη το Νεμπράσκα. Το παρελθόν, λέει ο Bruce Springsteen, δεν είναι ποτέ παρελθόν, είναι πάντα παρόν. Και καλύτερα να το αντιμετωπίζεις στη ζωή σου και στην καθημερινή σου εμπειρία, αλλιώς θα τρέξει, θα σε βρει και θα σε πιάσει. Και αν σε πιάσει, θα σε πιάσει πολύ άσχημα. Night Shift, διασκευάζοντας αγαπημένα soul τραγούδια, Bruce Springsteen. Χρόνια πολλά. Φιλιά, καλή συνέχεια με τον Πέτρο. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Κόσμος 93,6 πάντα στα ραδιόφωνά σας.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dotsfestival.com. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες Κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
5: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 8 λεπτά μετά τις 8. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Είναι Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου. Και μην πει κανείς ότι είμαστε μέσα στο φθινόπωρο, γιατί έξω έχει μια βραδιά καταπληκτική. Άνοιξε και ο καιρός, σταμάτησαν οι βροχές, σταμάτησαν οι καταιγίδες. Εντάξει, να δροσίσει λίγο, ο καιρός είναι. Την άλλη εβδομάδα, αν το καλοσκεφτεί κανείς, μπαίνουμε στον Οκτώβριο. Οπότε μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε και φαντάζομαι ότι και οι συναυλίες που έρχονται αυτές τις μέρες και το τριήμερο, το τετραήμερο από αύριο μέχρι και την Κυριακή και είναι αρκετές. Από όλα τα είδη, όλες οι μουσικές, τα πάντα φαντάζομαι ότι θα ικανοποιήσουν τον κόσμο. Αφενός μεν, αφετέρου θα έχουν τον καιρό σύμμαχο. Να το δούμε βέβαια. Όλα είναι, ο Βέγκος έλεγε, όλα είναι ατμός σε μια τελεία. Χρυσούλα Τονιάδη απέναντί μου στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Mac the Knife, Proletter, έβαλε το χέρι του σε ένα μίξ, ένα all-time classic τραγούδι του Great Satchmo.

Only Love Can Hurt Like This. Μια συνεργασία της Paloma Faith με τον Teddy Swims. Ένα reissue που κυκλοφόρησε το 2002, γιατί ήταν ένα τραγούδι που αρχικά γράφτηκε από την γνωστή σε όλους μας συνθέτρια και παραγωγό, την Diane Warren. Έχει κλείσει πια τα 70, βραβευμένη με Grammy, με Emmy, με δύο χρυσές σφαίρες. Μεγάλη μορφή η Diane Warren. Είχε γράψει το κομμάτι για την Paloma Faith, αλλά η εκδοχή αυτή με τον Teddy Swims το 2022 είναι ένα κομμάτι που προσθέτει αυτά τα δυναμικά, αν θέλετε, φωνητικά, και δίνει και έναν όγκο στο τραγούδι. Και πάμε μια βόλτα στα παλιά.

ένα φίλο ακροατή, ακούγεται καλύτερα. Λέω, ναι, το Starman ακούγεται καλύτερα. Και είναι πολύ απλό ο λόγο που ακούγεται καλύτερα το Starman, γιατί στι αρχέ του 23, για τι επαιτίου του Ziggy Stardust, η ρίστο εμπαρόδοσα σήμερα κυκλοφόρησε. Ο Bowie είχε κυκλοφορήσει το Heroes, αλλά το 2022 βγάλανε ένα νέο μίξ με το Starman. Και πώ το βγάλανε, πειράζοντα και ψάχνοντα για να βγάλουν για τα 50 χρόνια του Ziggy Stardust στο Trident Studios, οι ηχολήπτες, γιατί είχαν κρατήσει τις αρχικές μίξεις και τις αρχικές μήτρες στο multitrack, δηλαδή τα ξεχωριστά κανάλια εγγραφής του στούντιο που χρησιμοποιήθηκαν για τις επανεκδόσεις, ο παραγωγός βρήκε πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα λεγόμενα double track vocals εκείνη την εποχή που έκαναν πολύ καλλιτέχνες. Έτσι ακριβώς το έκανε και ο David Bowie, τα διπλά φωνητικά. Ο Bowie ήταν γνωστός για την απίστευτη ακρίβεια στο στούντιο και όταν έγραφε ένα δεύτερο κανάλι με τα φωνητικά πάνω από το πρώτο, έδινε περισσότερο όγκο. Αυτή ήταν η τεχνική του double tracking. Και τραγουδούσε με τόσο παρομοιότυπο τρόπο, φράση προς φράση, που και τα δύο κανάλια ήταν ευθυγραμμισμένα. Αυτό λοιπόν ανακαλύφθηκε, αυτά τα φωνητικά, τα κρυμμένα backing vocals λοιπόν που είχαν θαυτεί στην αρχική μονοφωνική και αργότερα στερεοφωνική μίξη του 72, έγιναν πεντακάθαρα. Ακούμε και μία κιθάρα με στη μέση και όλα πραγματικά πήγαν τέλεια στο Top of the Pops. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας, όπως ακριβώς και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook, Instagram, μας κάνετε follow και like, τρέχουν και διαγωνισμοί. Να μπαίνετε σε social media. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Μηνύματα, φωτογραφίες, τα πάντα, τα βλέπουμε στον υπολογιστή μας και απαντάμε. Terry Callier, ρεμιξαρισμένος.

0: solo wifi y un buen filtro.
1: Αυτή είναι η νέα δισκογραφική δουλειά της Sophia Ray. Sophia Ray βάζει τη folk, τη jazz και την ηλεκτρόνικα ιδιαίτερα. Από την Αργεντινή μας έρχεται η Sophia Ray. Έχει βγάλει αρκετά άλμπουμ, αλλά εδώ έκανε ένα καινούριο single στο άλμπουμ της Sophia Ray, το με τίτλο Ρότουλο, με την Γκάμπι Μορένο, και δίνει, αν θέλετε, ένα χρώμα παραπάνω. Όπως ακριβώς και η Άννη Μπόσκο, από τις λίγες ηχογραφήσεις ντουέτα με τον Ραούλ Μάλο. Γενικά ο Ραούλ Μάλο στη ζωή του δεν έκανε πολλά ντουέτα. Αυτό το έκανε το 2020, λίγο πριν την πανδημία. Μέχρι τις 8 και μισή, What did I do to you?

Αυτή είναι η Νόβα Λίμα και το El Tiempo. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 34 λεπτά μετά τις 8. Πάντα παρέα με τη Χσούδα Αντωνιάδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Σαμπούζι παρέα με τον Λέον Μπρίτζες.

Αυτός είναι ο Σαμπούζη παρέα με τον Leon Bridges. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε φέτος το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, στο άλμπουμ του Σαμπούζη με τίτλο The Outlaw Sherry Lee and Other Western Tales. Ωραίο τραγούδι, και η συνεργασία του Leon Bridges δίνει και κάτι παραπάνω. Το έχουμε πει εξάλλου με τον Leon Bridges. Έχει βγάλει και 5 καινούργια τραγούδια μες στο καλοκαίρι. Το ωραίο είναι ότι ο Leon Bridges έχει πειραματιστεί ιδιαίτερα, γιατί τραγουδάει κατ' επέκταση soul, αλλά τον έχουμε πετύχει και σε συνεργασίες και με τους Κρουάμπιν και με τη Miranda Lambert και με τον Σαμπούζη. Έτσι κι αλλιώς είναι παιδί από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες, είναι γεννημένο στο Όστιν, στο Χιούστον, ψέματα. Και υπάρχει έτσι αυτή η σχέση με όλους τους μουσικούς γενικά από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες, και καλά κάνει. Από την άλλη, ο Σαμπούζη κάνει μεγάλη επιτυχία, όπως και οι άλλοι τρεις Νιγηριανοί μουσικοί, με έναν από τους τρεις να βρίσκεται και να κατοικοδρεύει στο Λονδίνο. Μιλάμε για τον Μπούρνα Μπόι, τον Σαμπούζη και τον Ομπόγκα Γιάρ. Ο Ομπόγκα Γιάρ μένει στο Λονδίνο, αλλά είναι γνωστός για αυτό το μοναδικό ήχο που βάζει το άφρο, την ηλεκτρόνικα και τα ιδιαίτερα φωνητικά που αγγίζουν πολλές φορές αυτό που ονομάστηκε στη δεκαετία του 70 spoken word. Αυτός είναι ο Ομπόγκα Γιάρ. Ο Bon Jagger, όπως τον λένε εκεί στην Ιγυρία.

Everybody's Talking από, από τον Nilsson το 68, ήταν καλοκαίρι του 68 όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι. Πολύ και υπήρχε έτσι και αυτή η ψυχεδέλεια μέσα στο τραγούδι. Ένα χρόνο αργότερα μπήκε και στην ταινία στο Midnight Cowboy, την ταινία τότε που είχε πρωταγωνιστήσει ο Ντάστιν Χόφμαν και ο Γιον Βόιτ. Πολλοί το έχουν άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτό το δραματικό έργο του Σλέτζιγκερ το 1969, και αφού είμαστε σε αυτό το κλίμα, πάμε να ακούσουμε το The Letter. Το The Letter, το οποίο, αφού λέμε ότι υπάρχει και μια ψυχεδελική τάση σε όλη εκείνη την εποχή, υπήρχε και το κλίμα ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ και όλα αυτά. Βέβαια δεν θα το ακούσουμε το Letter με τους Box Tops, ούτε με τον έγινε και signature song, θα μπορούσε κανείς να πει, με τον Joe Cocker, αλλά με το θρύλο, και ο θρύλος είναι ο Al Green. Ό,τι έκανε ο Al Green του έβαζε ένα χρώμα διαφορετικό. Γι' αυτό τον καθιστούν μοναδικό όταν τραγουδάει. Al Green και The Letter, εδώ στον κόσμο σε 93,6.

Αυτό είναι το The Letter λοιπόν. Ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, όπως το είχε ψηφίσει στο περιοδικό Rolling Stone. Και ένα τραγούδι που είχε μπει στο Rock and Roll Hall of Fame, γιατί θεωρείται ότι είναι ένα από τα τραγούδια που άλλαξαν τη ροή του Rock and Roll. Είναι πολύ σπουδαίο το τραγούδι, το The Letter. Σίγουρα οι Box Tops δεν το ξέραν εκείνη την εποχή. Δεν είχαν φανταστεί ότι θα κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία και θα είχε επηρεάσει τόσο πολύ τις μουσικές μετά από τόσα χρόνια. Μέχρι και σήμερα.

0: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα

Charles, Leon Russell και Willie Nelson στο A Song For You. Ray Charles, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1930, ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς του 20ου αιώνα, ο λεγόμενος Genius, αλλά οι φίλοι τον αποκαλούσαν Brother Ray. Και το A Song For You είναι ένα τραγούδι το οποίο για κάποιο λόγο το ερμήνευε πολλές φορές ο Willie Nelson στα live, ο Ray Charles συνέχεια, και ήταν ένα από τα τραγούδια που αγαπούσε ιδιαίτερα, και μάλιστα στα 60 ή 70 γενέθλια, δεν θυμάμαι, του Willie Nelson, νομίζω στα 70, είχαν μαζευτεί όλοι οι φίλοι του και πάνω στη σκηνή, φανταστείτε, τραγούδισε εκεί ο Willie μαζί με τον Ray Charles και τον Leo Russell αυτό το εμβληματικό τραγούδι, το οποίο το έχουν ερμηνεύσει πάνω από 500-600 καλλιτέχνες, το A Song For You. Όταν το έγραψε ο Leo Russell, ήταν να το γράψει μαζί με τον Delta Lady, είναι γνωστή ιστορία, για την Rita Coolidge, αλλά το έκανε ο ίδιος επιτυχία και έμεινε ως signature song, ένα από τα τραγούδια που ούτως ή άλλως θεωρούνται ότι είναι από τα διαμάντια της παγκόσμιας δισκογραφίας. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Μπάμπης Δούκαρος, το καλησπερίζουμε στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Είναι Τετάρτη και 23 Σεπτεμβρίου. Καλώς όρισα στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Στο ίντερνετ μας βρίσκεται όπου κι αν είστε. Facebook, Instagram, social media. Τρέχουν και οι διαγωνισμοί να μπαίνετε στα social media. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που είστε στο Viber. Είπα τη Σμιθ. Διασκευάζει Prince.

Μετά από τόσα χρόνια, από το 1984, να μην πούμε ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 80 που γράφτηκαν, για να μην πούμε ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που έχουν γραφτεί γενικώς, αυτό καταλαβαίνουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια, αλλά το Purple Rain του Prince, και όταν είχαν βγάλει, τότε είχε βγάλει single το Wind of Cry, σίγουρα δεν περίμενε κάποιος ότι ήταν experimental το τραγούδι, άγγιζε την ψυχεδέλεια, ήταν avant-garde, έβαλε αυτό που ονομάστηκε στα 80s, εκεί το 83-84, ονομάστηκε synth pop, γιατί είχε αρκετά σύνθια. Και ήταν ένας από τους λόγους που μπήκε μέσα και το electro αργότερα, και λίγο η disco και λίγο το progressive. Υπήρχαν οι Kraftwerk και πολλοί άλλοι που το είχαν ξεκινήσει αυτό το πράγμα, αλλά το διαμόρφωσε πάρα πολύ όμορφα ο Prince, και ένα από τα αγαπημένα κομμάτια φυσικά της Patti Smith. Και αυτό είναι ένα single που περιμένουμε το νέο άλμπουμ για τα 20 χρόνια με alternative versions για την Amy Winehouse.

0: stay on their own.
1: It can't get gray in this cool shade. My tears dry on their own.
0: Η Amy Winehouse. Η Amy Winehouse που σε λίγες μέρες θα συμπληρωθούν 20 χρόνια από την κυκλοφορία του Back to Black, και γι' αυτό το λόγο κυκλοφορεί αυτό το alternative demo, πολύ πιο blues, πολύ πιο jazz, όπως θέλετε πείτε το. Έτσι κι αλλιώς το τραγούδι χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά ένα sample από το Ain't No Mountain High των Terrell και Marvin Gaye του 67, και το Tears Dry ήταν στην αρχή να γραφτεί με ένα τόσο αργό τέμπο. Ωστόσο ο Σαλαμ Ρέμι και ο Μαρκ Ρόνσον είχαν αποφασίσει να το κάνουν έτσι. Μετά είδαν ότι μπορούσε το κομμάτι να είναι πιο ανεβαστικό, να έχει ένα Motown rhythm, και τελικά να το φτάσουν εκεί που το έφτασαν, και καλά έκαναν, γιατί έτσι έγινε γνωστή η Amy Winehouse και ανέβηκε στο νούμερο 1. Είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία το Tears Dry, με την εκτέλεση που ξέρουμε, το είχε πάρει η όπρα, το έβαλε σήμα στην εκπομπή, τη τηλεοπτική και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ωστόσο, με την συμπλήρωση 20 χρόνων από το Back to Black της Amy Winehouse, βγαίνει μια εξαιρετική έκδοση με σπάνια B-sides, με live από το Παραντίσο στο Άμστερνταμ το 2007, τότε που είχε κάνει περιοδία το Back to Black, και ήταν καλά η Amy Winehouse, γιατί δυστυχώς μετά στα live της δεν μπορούσε να τραγουδήσει. Έχουμε περιπτώσεις από ακροατές και από γνωστούς και βέβαια και από media που έλεγαν εκείνη την εποχή, μιλάμε το 9-10 και το 11 που έφυγε από τη ζωή, ότι ανέβαινε πάνω στη σκηνή και μετά από ένα τέταρτο 20 λεπτά κατέβαινε. Και διάβασα και σήμερα μια δήλωση που έκανε ο Σαλαμ Ρέμι, που έλεγε ότι είναι αστείο πως έχουν περάσει ήδη 20 χρόνια από την κυκλοφορία, γιατί με αφορμή το Back to Black θα γίνει ένα tribute concert στην Μεγάλη Βρετανία, σε έναν χώρο που είναι ούτως ή άλλως εμβληματικός, στο Camden, το London Roadhouse. Μαζεύει 1500 άτομα, δεν μεγαλύτερο από τόσο. Ένα μαγαζί, ένας χώρος που άνοιξε στις αρχές δεκαετίας του 60. Και εκεί θα εμφανιστεί, γιατί κανόνισε ο Μαρκ Ρόνσον με το Σαλαμ Ρέμι να μαζευτούν πολλές γυναίκες να τραγουδήσουν προς τιμή της Amy Winehouse το Back to Black. Georgia Smith, η Λιάνλι Χάβας, η Νέα Smith, η Sky, Newman, η Γέμπα. Τραγουδίστριες που ούτως ή άλλως αγγίζουν ιδιαίτερα την soul και την νέο soul φωνή τους, και θα ερμηνεύσουν κομμάτια από το Back to Black. Και είναι αυτό το tribute concert, θα μεταδοθεί και στα τέλη Οκτωβρίου από το ραδιόφωνο του BBC, το BBC Radio 2.

Είναι περίπτω να πούμε για το μεγάλο αφεντικό, πόσα μηνύματα έχουν στείλει οι θαυμαστές του στο ίντερνετ για να του ευχηθούν χρόνια πολλά. Το αφεντικό κλείνει τα 77, δεν θα πούμε τι έχει κάνει ο Σπρίγκστιν μέχρι σήμερα για την μουσική και τι αναφορές έχουν κάνει κυρίως για το The Promised Land και πολλά άλλα. Αυτό που κρατάω εγώ σήμερα είναι το Center for American Music, γιατί γίνεται ιδιαίτερη μνήμα για το Springsteen, για το Bruce Springsteen Center for American Music, που άνοιξε τις πόρτες τον Ιούνιο του 26 στο Jersey, με τον κόσμο να το συγχαίρει για την συνολική προσφορά του στην πολιτιστική κληρονομιά της rock μουσικής, όσο και για το δώρο που έκανε ο ίδιος ο Springsteen σήμερα στα γενέθλιά του, όπου κυκλοφόρησε δωρεάν το Philadelphia Freedom Cuts Part 2, προσφέροντας ελεύθερα στο κοινό 7 τραγούδια από τη μαγνητοσκοπημένη συναυλία του στη Φιλαδέλφια. Και οι περισσότεροι θαυμαστές και αρκετοί φανς τον αποθεώνουν, λέγοντας ότι ακόμα και στα γενέθλιά του είναι εκείνος που μας δίνει τα δώρα. Με τον Κέμπ Μόου θα πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε.

Sant από το καινούριο άλμπουμ της Αλγερινής. Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Παρέα πάντα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Γκίσμο Βαρύγιας.

Κλείσμα βαριές παρέα με τον Σέρτζιο Μεντόζα και Αλαβίδα. Και αυτή είναι η Μελίσσα Έθελιτζ, όταν ηχογράφησε τα τραγούδια, τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Τάξη, πάνε 10 χρόνια και respect yourself.

Respect Yourself από την Melissa Etheridge, και η Melissa Etheridge διάλεξε αυτό το τραγούδι γιατί είχε εκείνο τον καιρό την δυνατότητα, όταν είχε φτιάξει το project με τα τραγούδια από την Stax, να διαλέξει αυτό το τραγούδι του Luther Ingram, το Respect Yourself, το οποίο το έκαναν επιτυχία, ναι, μένει οι Staple Singers. Τέτοιες μέρες ήταν, 1η Οκτωβρίου του 1971 όταν είχαν κυκλοφορήσει το Respect Yourself, και αργότερα ήταν το αγαπημένο τραγούδι, και λέω ήταν γιατί δύσκολα θα ξαναηχογραφήσει, μακάρι να ηχογραφήσει ξανά, αλλά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, για τον Bruce Willis. Ο Bruce Willis δύο όλοι δίσκους είχε βγάλει, το Return of Bruno ξεκινούσε με το Respect Yourself, γιατί είχε και μια πάρα πολύ ωραία μπάντα ο Bruce Willis, και όσο αγαπούσε το σινεμά, τη μεγάλη οθόνη, άλλο τόσο αγαπούσε και το συγκρότημά του, και συχνά πυκνά έπαιζε. This universe is coming round. Και αυτό είναι ο Kid Cudi. Μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία.

Νομίζω ότι ο ήχος του Mark Knopfler είναι πέρα για πέρα χαρακτηριστικός. Σε κάποιος να μην ξέρει ποιο είναι το τραγούδι, να μην ξέρει τον τίτλο, εάν ακούσει λίγο τις πρώτες νότες, το πρώτο ρίφ, την κιθάρα, σίγουρα θα καταλάβει ότι είναι ο Mark Knopfler. Ένας ήχος ο οποίος είναι αναγνωρίσιμος εδώ και 45-50 χρόνια. Από το πρώτο άλμπουμ με τους Dire Straits μέχρι και σήμερα. Arc de Soleil, πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα από τον κόσμο. Μου ζητάτε να ακούσουμε Roy Buchanan, το είχα και εγώ στο πρόγραμμα. Θα βάλουμε αύριο Roy Buchanan να ακούσουμε ένα-δύο πράγματα από αυτόν τον τόσο σπουδαίο μπλουζίστα που είχε επέτειο σήμερα, αλλά δεν ήθελα, ήθελα να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με τον John Coltrane. Κλείνονται, σήμερα συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του John Coltrane, από ένα καλλιτέχνη που άλλαξε την μουσική παράδοση, την African American μουσική παράδοση στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ο Coltrane θεωρείται, τον θεωρώ, όχι μόνο εγώ αλλά και άνθρωποι που είναι πολύ πιο ειδικοί από τους σημαντικότερους jazz συνθέτες και σαξοφωνίστες, με τον Coleman Hawkins, τον Sonny Rollins και τον Lester Young. Καινοτόμο στη μουσική του. Δεν προλαβαίνει να ηχογραφήσει πολλά, έκανε μόλις 50 ή 60 ηχογραφήσεις αν θυμάμαι, με 6-7 χρόνια καθαρής μουσικής προσωπικής καριέρας, αλλά όταν ξεπέρασε τα όρια της συμβατικότητας, αντισυμβατικότητας μάλλον, και της pop κουλτούρας, όπως θέλετε πείτε του, τον αυτοσχεδιασμό περισσότερο, το συμβατικό αυτοσχεδιασμό, όπου δίχασε πολύ και κριτικό και κριτικούς και κοινό, ξεπέρασε τα όρια και πορεύτηκε πάνω στην μουσική με έναν τρόπο που δεν το έκανε κανένας άλλος. Έβαλε πολύ μέσα και την θρησκεία μέσα στον ήχο, ως African Methodist Episcopal Zion ήτανε μεθοδιστής. Σας αφήνω λοιπόν με τον John Coltrane και τον Duke Ellington στο εξαιρετικό πραγματικά από την Impulse Record. Είναι Sentimental Mood, έτσι με Sentimental Mood να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για να σας πάει μέχρι τις 12, Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά, μετά τις 8, 5 και 24 Σεπτεμβρίου. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Oh baby, let me show your ass a good time.
4: I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life,

Καλωσορίσατε στον κόσμο, καλωσορίσατε στον κόσμο το σαξόφωνο του John Coltrane. John William Coltrane. Εδώ μαζί του ήταν ο Johnny Hartman, μια καταπληκτική φωνή. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ο John Coltrane γεννιέται σαν σήμερα στην Νότιο Καρολάινα και στη Φιλαντέλφια. Ένας άνθρωπος ο οποίος δούλεψε πάρα πολύ την εποχή του bebop, hard bop. Κατάφερε και βοήθησε πάρα πολύ να ακολουθήσει jazz, έναν δρόμο προς την free jazz, μαζί με τον τρομπετίστα Miles Davis, με τον Thelonious Monk. Ένα από τα πιο γνωστά του άλμπουμ είναι το I Love Supreme. Θα ακούσουμε σήμερα Coltrane. Αλλά σήμερα έχουμε τρεις σπουδαίους που γεννήθηκαν σαν σήμερα. Ο Coltrane που μας ακούσαμε, ο Ray Charles που ακολουθεί, και το The Boss, το αφεντικό. Καλή ακρόαση. Ray Charles, it had to be you.

ονομάζει Πολυξένη, Διεθνή ημέρα των νοηματικών γλωσσών και Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού. Day in, day out. Για όσους βεβαίως θυμούνται την ιστορία, το 1821 σαν σήμερα πέφτει η Τριπολιτσά.

ένα πάρα πολύ ωραίο Ρωμαίο αυτοκράτορα, ο Οκταβιανό ο Αύγουστο. Το 63 π.Χ. ήταν υιοθετημένο γιο του Ιουλίου Κέσσαρα και εγκαθίδρυσε την Pax Romana. Εξασφάλισε δηλαδή την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό

Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε η Στέλλα ένα τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ της, το οποίο ήδη έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Ήδη ακούγεται και φαίνεται στα πατήματα στο Spotify, στο YouTube. Στέλλα Μπελίντα.

Ηχογραφής από τον Ράφαελ Κοέν, που έχει συνεργαστεί με τη Στέλλα στο άλμπουμ Adagio. Παραγωγή από την ίδια και τον σκοτσέζο παραγωγό Ρόντεχτ Μακδόναλντ. Και θα την απολαύσουμε 9 Οκτωβρίου στο Borderline Festival στη Στέγη.

1957, Ray Charles, Undecided. Ήταν αυτά τα μαγικά χεράκια του Ray Charles στο πιάνο. Πολύ ωραία φωνή του, ξέρουμε πάρα πολλά τραγούδια του, αλλά εμένα αυτά τα ορχιστρικά με πιάνο με συγκινούν. Εδώ το αφεντικό, Bruce Springsteen, σήμερα η γενέθλια. Dancing in the Dark. Ένα θυμηθούμε αυτή τη δεκαετία από το άλμπουμ Born in the USA, 1984.

Παρασκευή στο θέατρο Δώρα Στράτου, λετρείο Ζουμπράν. Τα αδέλφια Σαμίρ, Βισάμ και Αντνάν Ζουμπράν από την Παλαιστίνη. Αυτοσχεδιασμοί, τρία ούτια και μία μουσική εξαιρετική, γιατί έχουν συνθέσει μουσική για σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές. Όλα αυτά στο μαγικό λόγο του Φιλοπάπου. Δίνουμε προσκλήσεις για το live του Christian McBride στο Γκαζάρτε Δευτέρα και Τρίτη 28-29 Σεπτεμβρίου. Ο διαγωνισμός λέγεται την Παρασκευή το μεσημέρι. Christian McBride, jazz, Γκαζάρτε, ακριβή πρόσκληση. Μπείτε σε social media, δηλώστε συμμετοχή. Όπως δίνουμε και προσκλήσεις για το live του Σταύρου Λάντζια στο θέατρο Δωραστράτου, εκεί στο λόφο του Φιλοπάπου, επίσης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Και ο Τζακ Σαβορέτη να βγαίνει το λικό του Καβιτό την Παρασκευή.

αύριο 24 Σεπτεμβρίου έρχεται στο Θέατρο Βράχων ο Παραφορκούβα. Επιστρέφει με ένα νέο LP, τον Ακάρ, μια παγκόσμια περιοδία, αλλά σίγουρα που εξελίσσεται στη συνέχεια. Και να το ακούσουμε. Παραφορκούβα, Νέιθαν Μπολ μαζί του, Ακάρ.

Νίκολας Ντέμουθ είναι Γερμανός μουσικός και DJ, για όσους δεν γνωρίζουν. Και εμφανίστηκε στη μουσική με το άλμπουμ Ατζουρέ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το γκρουπ που παντρεύει μοναδικά την Gypsy Jazz με τα ελληνικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Μαζί τους στη σκηνή, ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Μια μουσική συνάντηση που θα μας ξεσηκώσει. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση, ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Duke Ellington, John Coltrane. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη και την Πολυξένη που γιορτάζουν σήμερα.

Σαν σήμερα γεννιέται λοιπόν ίσως ένας από τους κορυφαίους μουσικούς του 20ου αιώνα, διότι η τέχνη του ξεπερνά τα όρια της jazz. Γεννιέται σαν σήμερα στο Χάμλετ της Βόρειας Καρολίνας ο μπαμπάς του Αράφτης και είχε μουσικές ανησυχίες. Έχασε νωρίς τον πατέρα του και σε ηλικία 19 ετών πήγε στο ναυτικό. Δεν απομακρύνθηκε ποτέ από τη μουσική. Ξεκίνησε κλαρινέτο, βεβαίως μετά το σαξόφωνο. Και το καλοκαίρι του 1955, ήταν κομβικό αυτό, διότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον τρομπετίστα Miles Davis και γίνεται μέλος του συγκροτήματός του. Αλλά δεν ήταν μόνο η σχέση που είχε με τον Miles Davis. Θα ακούσουμε και άλλα για τον Joel Coltrane σε λίγο. Να πάμε σε έναν άλλο αγαπημένο, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα, Ray Charles, Lonely Avenue, 1958. Τώρα το δωμάτιό μου έχει δύο παράθυρα και δεν περνάει ο ήλιος, διότι είναι πλέον τόσο σκοτεινά και φοβιστικά από τότε που χωρίσαμε, αγαπημένη μου.

ολοκλήρωσαν την τριλογία ο Σίλο Γκριν και ο παραγωγός Danger Mouse, ο Νόλς Μπάρκλεϊ δηλαδή. Με ένα καταπληκτικό άλμπουμ με τίτλο Atlanta, αυτό είναι το Pictures. Και όσοι βρεθείτε 10 Νοεμβρίου στην Ατλάντα της Georgia, θα τραγουδάν εκεί. Ένα πάμε. '35 είναι Sentimental Mood, jazz σύνθεση του Duke Ellington. Το ηχογράφησε με την ορχήστρα του τότε ο Duke Ellington.

The Feeling of Jazz, John Coltrane, πάλι με Duke Ellington ήταν εδώ, 1963. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο.

Μουσική από την ταινία Όταν ο μπαμπάς διασκεδάζει. Andy Williams, Call Me Irresponsible. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί βεβαίως η Άννα Βίζη τραγουδάει στο ΆΚΑ αυτό το Σάββατο, αλλά μας ενδιαφέρει βεβαίως και ο καιρός. Και βγει ειδικό δελτίο καιρού για το αν θα βρέξει, τι ώρα θα συννεφιάσει, τι ώρα βγαίνει η Άννα κτλ. Ένα γίνει στην αυλαία, βεβαίως. Και αν βρέξει, θα τα φέρθει με άλλη ημερομηνία. Ζαλένα Γκόντα. Ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Μιλάει για τον εαυτό μου. It's all about me and all about you. Και το στέλνω στη Δέσποινα.

τεράστια επιτυχία του Ray Charles. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Bobby Sharp. Ηχογραφήθηκε το 1961 από τον Ray Charles. Το 1963 από Trini Lopez.

Miles Davis, Lee Morgan, John Coltrane, Ruby My Dear. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη, θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Και μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι τις 2 το πρωί. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εσείς που πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Κόσμος 93,6.
7: Κόσμος 93,6.
8: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

composer εδώ. Είναι ο πρώτος που πατάει στο φεγγάρι. We were the first on the moon. Είναι το κομμάτι με το οποίο και ξεκινάμε εδώ στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Κάνουμε το γύρο του κόσμου μέσα από αυτές και ταξιδεύουμε.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και δεν ξεχνώ τα παιδιά που έστειλαν πριν από καιρό και είπαν, αχ, βάλτε μας αυτή την Φρανσουάζ που μας αρέσει πολύ. Τον Λαφάμ, παραμένουμε στη Γαλλία με αυτούς και τη Φρανσουάζ τους.

Paradise Circus, όπως ακριβώς το είχαν ονειρευτεί η Massive Attack και η παρέα τους, η Hobbs and the Val δηλαδή. Paradise Circus και εδώ στον Νίκο.

Ολίγοντι διαφοροποιημένο, αλλά δεν παίζει καμία σημασία. Στο νου σου έρχεται σίγουρα ο Τσετ Μπέικερ, μόνο που εδώ αναλαμβάνει ο Τρίκι.

σχέση για την τιμητική του Nick Cave εδώ στον κόσμο μας, αλλά και στο σύμπαν μας, δεν ξεχνάμε αυτή την Scream 3 εκδοχή του Red Right Hand.

Σαν βάλσα μου έρχεται ο Tom Waits με αυτό του το όνειρο. All the world is green.

0: Πριν από χρόνια έφτιαξαν στο τσαρδί τους αυτό το τσίρκο η Λάσα με τον Άρθουρ Έιτς που υπήρξαν σύντροφοι. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο Bienvenue.
1: Bienvenue au monde.

Clementine. Τον συναντήσαμε ως ηθοποιός του Gentleman, του Guy Ritchie. Τον συναντάμε και στην πρόσφατη δισκογραφία του. Pizza Mind είναι το κομμάτι που φτιάχνει.

Να φτάσουμε στα πολύ ωραία, σε αυτά που ανήκουν στην ιστορία. Η Verve, να είναι καλά, πίσω στο 1964 ηχογραφεί το άλμπουμ Up with Donald Byrd, και εκεί ο Donald φτιάχνει αυτό εδώ, το διαφορετικό House of the Rising Sun.

πλευρά της ζωής. Έτσι κι αλλιώς φθινόπωρο είναι. Και ο Thelonious Monk μοιάζει σωτήριος. Don't blame me, στη live εκδοχή, πίσω στο 1964, αυτό το workshop.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενδέκατο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: cosmosradio.gr. Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο. Και πριν από χρόνια, το 1975, ο Keith Jarrett κάθεται μόνος του στο πιάνο για αυτό το Colm Concert στην Κολονία.

στα στούντιο στη Σαν Ζερμέν, ο Σοφιάν Παμάρτ ονειρεύεται την Κολομβία. Ονειρεύεται το Μεντεγίν.

Velvac. Αγάπησαν τις διασκευές και πίσω στο 2018 τις υπερασπίστηκαν με ένα κομμάτι των Cure. Εδώ, στο δάσος, με τους Velvac.

κουλτούρα μας, το τραγούδι μας, αυτό που περασπιζόμαστε κάθε φορά, την αλήθεια μας. My culture, we love this mix. Και εδώ βεβαίως βρισκόμαστε στο One Giant Leap.

οι κασέτες του Ανώνο και το La Douceur de Abidjan εδώ.

Στα καινούργια, στα φρέσκα, σε αυτά που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, είναι και η Φατουμάντα Διαβαρά, που εδώ συναντάει τους Cavemen και βεβαίως τους Τζέμπα Groove. Waka είναι το κομμάτι.

Mata Horizons ονομάζονται, ή αλλιώς More Horizons. Πολλά τα ψευδόνυμα, πολλές σκηνικές παρουσίες, πολλές πατρίδες τους. Εδώ φέρνουν ήλιο στο Βερολίνο. We're going to play a new tune.

όχι αστεία, πίσω στο 1971 κρατάει ακόμα το καταλούπ Woman που έφτιαξε ο Grant Green για την περίσταση.

ολόκληρο Iggy Pop έφυγε και κατέβηκε στη Φλόριντα να συναντήσει τον Dr. Lonnie Smith, να ηχογραφήσει εκεί την αναπνοή που ηχογράφησαν μαζί πίσω στο 2021. Τα αγαπημένα τους τραγούδια δηλαδή μαζί.

Sisters, τα υπέροχα κορίτσια μας που έρχονται καινούργιες, φρέσκες, δημιουργικές και μας εφιστούν την προσοχή. If I Let You είναι το κομμάτι τους που κρύβεται στο άλμπουμ με το όνομά τους The Woman.

σας καληνυχτήσω. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα εδώ, για την διαδρομή που κάναμε μαζί. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 12 στον κόσμο μας, το 93 και 6. Καλό ξημέρα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Κόσμος Radio.gr.